0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Χωρίς τα δόντια το λαιμό σου, βγαίνει από τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου, χτυπάει μέσα μου η ζωή σου. Δεν ήξερα που να σε πάω.

Σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω,

0: λάγου θα χτίσω μια εκκλησιά για να δοξάζει εσένα μ' αγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι με 7 τις κλειδαριές

μου έχεις δώσει σαν δώρο σκοτεινό, και το έχεις πια προδώσει για να μη σε ξεχνώ. Το σπιτάκι μικρό να χωράει τα φτερά σου, και θα βάλω ψηλά μια παλιά ζωγραφιά σου.

όσο υποφέρεις κι ας μη μου μιλάς, το ξέρω. Χαμογελάς, μα δεν με ξεγελάς, σε ξέρω. Μια χαραμάδα μας έμεινε

να σ' το πω, το σ' αγαπώ. Στο ροζ καναπέ βουλιάζουμε αργά οι δυο μας. Σ' αυτή την παρτίδα ποντάρουν απ' όλα οι δυο μας. Ξέρεις τα κόλπα δεν είναι πρώτη φορά. Λες πως τελειώσαν

ξυχνά όπως και στο όνειρό μου με το μικρό φακό μου. Σε μια πατρίδα μια σταλιά έχω μικρό διβάνι και χαμηλό.

αλεξίπτωτό μου. Κάποιοι κοιμούνται στο πετό και έχουν για προσκεφάλι το πλασίδι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Por qué será? Por qué será?

το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: εσένα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Μαμά, τι λέει να σύ...

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Σε μια συγκεχημένη κοινωνία και σε μια συγκεχημένη εποχή, φίλε Μπάμπη και φίλες και φίλοι, νομίζω ότι...
1: Μόνο όταν, ο Χατζηδάκης θα μας σώσει.
0: Ακριβώς, όταν γυρνάμε στα βασικά, όταν γυρνάμε σε έναν Χατζηδάκη, Ηλίας Λιούγκος μαζί στην ερμηνεία, αλλά είναι από τα λίγα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει είτε σποραδικά είτε μόνος του ο Μάνος ο Χατζηδάκης, και αυτό γιατί ήταν από τα πρώτα τραγούδια που είχε φτιάξει στη δεκαετία ήδη του 40 αυτό το συγκεκριμένο, σε στίχους ενός παιδικού του φίλου, και ήταν από τα πιο αγαπημένα του. Τέλος πάντων, αυτός που συνεχίζει το τραγούδιο.
1: Σου έχω αποκαλύψει ότι απολαμβάνω πάρα πολύ όταν οι δημιουργοί ερμηνεύουν και τα κομμάτια τους. Νομίζω ότι έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο να τα προσεγγίσουν.
0: Πράγματι.
1: Και από τον καλύτερο ερμηνευτή.
0: Πράγματι. Ακόμη και ο Μίκης ο Θοδωράκης, παρότι που ερμήνευσε πολλές φορές, παρότι δεν μπορείς να πεις ότι ήταν η καλύτερη.
1: Και ο Μικρούτσικος.
0: Ο Μικρούτσικος ήταν καταπληκτικός.
1: Μιλάμε, δεν το συζητάμε.
0: Ακόμα και το ψεύδισμα.
1: Ο Λοΐζος.
0: Ο Λοΐζος. Ετοιμάζω πράγματα για το Λοΐζο. Σε δύο μέρες, μεθαύριο, 17 Σεπτεμβρίου. Είναι η επέτειος του θανάτου.
1: Τότε μπορώ να συζητήσω το πιο αγαπημένο μου κομμάτι που θα σου τα αποκαλύψω εκεί.
0: Ζήτατο.
1: Για να το παίξουμε.
0: Ζήτατο από τώρα.
1: Είναι ο Χατζηδάκης, είναι λίγο και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που λίγο έτσι είναι jazz, και νομίζω ότι πέρα από την πτώση της θερμοκρασίας μας βάζεις και εσύ, Νίκο, σε μια αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που λίγο έτσι είναι jazz, και νομίζω ότι πέρα από την πτώση της θερμοκρασίας μας βάζεις και

0: Έτσι λοιπόν, γυρνάμε στα βασικά για να πάρουμε πηγή ζωής. Μπράβο. Από αυτήν που μας έδινε έτσι ένας Χατζηδάκης και οι ομοί του, και τους οποίους δυστυχώς μέσα σε αυτή την τόσο θορυβώδη κοινωνία, μέσα στο τόσο θορυβώδες σήμερα, δεν έχουμε. Και κλείνοντας, θα πω μόνο κάτι. Ξέρεις, και το έχω δείξει, πόσο αγαπούσα και τη φωνή του Μαζονάκη, ίσως και την περσόνα του και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά τα λέγαμε και πριν εδώ, σου τα έλεγα μάλλον, και το αντιμετώπιζες με μια κριτική διάθεση και καλά έκανες, ότι, και το είπαν και άλλοι φίλοι αυτό, με διάφορες διαθέσεις, όχι ντε και καλά επειδή έχουν να κάνουν κάποια κόντρα ως προς την κοινωνία, ως προς τον Μαζονάκη. Κάπου, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα ως κοινωνία, κάπου ξεφύγαμε λίγο και εδώ. Κάπου ξεφύγαμε.
1: Κοίταξε Νίκο, η αλήθεια είναι ότι αν κάτι μας χαρακτηρίζει εμάς τους νεοέλληνες, είναι η υπερβολή μας. Αυτό είναι δεδομένο. Έχω όμως την αίσθηση ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, Νίκο, θα πρέπει να το αφήνουμε να εκδηλώνεται. Γιατί όταν εμφανίζεται αυτή η πηγή αγάπη προς ένα πρόσωπο που δεν μεταμορφώνεται σε αγιογραφία προφανώς. Ένας άνθρωπος με πάθη ήταν ο Μαζονάκης, mm-hmm. και μάλιστα ένας από εμάς. Δηλαδή, παρά το γεγονός της όποιας επιτυχίας του στην καλλιτεχνική του διαδρομή, της ανέλυξής του σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και της οικονομικής, mm-hmm. επειδή ρε παιδάκι μου είχε αυτές τις ρογμές στο χαρακτήρα, ίσως ενδεχομένως γι' αυτό να αγαπήθηκε και τόσο πολύ από τον κόσμο.
0: Επειδή,
1: δηλαδή θεωρούσες ότι
0: όλοι
1: ακόμα και πέτυχε,
0: επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί.
1: Όχι μόνο αμαρτωλοί, επειδή είμαστε εύθραυστοι, Νίκο. Ναι, ναι. Και επειδή οι περισσότεροι από αυτούς τους στάρ, τους οποίους βλέπουμε. Εγώ θα σου πω τώρα, ποιος είναι αυτός που κάνει τη συναυλία στην Αμερική, που είναι στα πίκ του αυτόν τον καιρό.
0: Τον Αργυρόλεο.
1: Ναι, τον Αργυρόλεο. Θέλω να πω ότι είναι αψεγάδιαστος, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή έχει παντρευτεί την κόρη του Νίκα, έχει κάνει δύο παιδιά, κάνει συναυλίες στην Αμερική.
0: Είναι κολλητός
1: της Γκιλ Φόιλ. Είναι μέσα στα... Ναι, αλλά δεν τον
0: ακούγεται
1: νιώθεις.
0: Το όνομά του για πολιτευτής.
1: Δεν τον νιώθεις κοντά σου, δεν τον νιώθεις δικό σου. Είναι ο τέλειος. Ο Μαζονάκης, ό,τι και να πέτυχε, είχε την αίσθηση ότι θα ανοίξει η πόρτα του λεωφορείου και μπορεί να μπει, ναι, κάποιος και να καθίσει δίπλα σου και να είναι ο Μαζονάκης. Εγώ νομίζω ότι γι' αυτό βλέπουμε και όλες αυτές τις αντιδράσεις λατρείας από έναν κόσμο που τον αποχαιρετά με τόσο έντονο τρόπο, ενδεχομένως και με τον έντονο τρόπο με τον οποίο έφυγε και τόσο άδικα.
0: Αφού ξαναπώ, και πραγματικά κάνω 15 λεπτάκια είναι, χαλάλη σέτα, δες αυτήν την ταινιούλα μικρού μήκου στο θρόνο του Ξέρξη, όπου έπαιζε, ήταν η βασική περσόνα της ταινιούλας αυτής, στο πέραμα, στις στοχογειτονιές. Ίσως ενισχύει και όλα σε αυτά που είπες μόλις τώρα. Από εκεί πέρα είναι όμως φορές, ρε παιδί μου, που ειδικά σε τέτοιες στιγμές θανάτου, η αγάπη, το πάθος, οτιδήποτε, πρέπει λίγο να υποχωρεί μπροστά και σε ένα σεβασμό. Τι εννοώ? Θυμάμαι και ειδικά τότε καταστάσεις, ακόμη και όταν έφυγε η μεγάλη Αλίκη Βουγιουκλάκη, και σε πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις όπου ήταν λαϊκό είδωλο, ναι, λαϊκά, ναι, είδωλο, ότι αρημανίως ο κόσμος. Θυμάμαι τότε και φωτογραφίες, θυμάσαι και κάποια ίσως πλάνα καναλιών που δυστυχώς τότε δεν υπήρχε και ο έλεγχος στις διοντολογίες όπως έπρεπε. Μες στο φέρετρό της είχαν, ναι, τις, ναι, μακαρίσεις,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι. Κοίταξε,
0: έλεος.
1: Σου είπα ότι είμαστε έτσι, ή θα αγαπάμε πολύ και θα θεοποιούμε κάποιον, ή θα μισούμε θανάσιμα κάποιον άλλον. Δηλαδή δεν υπάρχει η μέση οδός.
0: Ή αγαπάμε να μισούμε. Ή αγαπάμε,
1: ναι,
0: να μισούμε.
1: Ακριβώς. Εγώ θα σου πω τώρα. Βλέπω τον Ξαρχάκο, βλέπω τον Νταλάρα.
0: Ναι, από τον Ξαρχάκο να σου πω την αλήθεια, δεν φανταζόμουν ότι θα έκανε αυτή την,
1: είδες,
0: δήλωση που έκανε.
1: Θέλω να πω ότι όταν ακόμα και ένας Ξαρχάκος νιώθει την ανάγκη να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο για έναν καλλιτέχνη που ήταν σε άλλο στυλ μουσικής από αυτό το οποίο υπηρετεί χρόνια ο Ξαρχάκος. Δεν γίνεται να μου βγαίνεις εσύ να είσαι η Αφροδίτη Μάνου και να μου κάνεις την ημέρα της κηδείας και το αποχαιρετισμό ενός ανθρώπου, όποιος και να είναι αυτός, την ανάρτηση που έκανε. Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, αν την έχετε διαβάσει.
0: Βγαίνει όπου τώρα... Εγώ πρέπει να πω ότι συμφωνώ σε κάποια πράγματα, ναι, άλλα με την Αφροδίτη Μάνου.
1: Γιατί... Δεν έχω, λέει, άκου τώρα, ναι, την γράφει τώρα η Αφροδίτη Μάνου, έτσι. Δεν έχω, λέει, τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του. Δηλαδή δεν ήξερε η Αφροδίτη Μάνου ότι υπάρχει ένας καλλιτέχνης που λέγεται Μαζονάκης.

0: Νάκης και ότι έχει μια διαδρομή σε ένα άλλο είδος μουσικής που όποιος θέλει το απολαμβάνει, όποιος θέλει το σνομπάρει. Δηλαδή βγαίνει την ημέρα της κηδείας του και λες κάτι είχα ακούσει ή μπορεί και να μην είχα ακούσει. Μαζονάκης λέγεται. Αλλά λέει μετά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε καληνύχτα σας. Σε παρακαλώ τώρα, Αφροδίτη Μάνου. Δηλαδή και μόνο το γεγονός ότι τον αποχαιρετούν φίλοι και συγγενείς σε αυτή την ηλικία, την ημέρα της κηδείας, αυτό βρήκες να γράψεις, βρε παιδάκι μου. Ακόμα και όταν διαφωνείς δεν μπορείς απλά να σιωπήσεις από σεβασμό. Δεν μπορείς.
1: Εγώ θα διαβάσω από την άλλη πλευρά αυτή τη σύντομη ανακοίνωση, ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου ή της ομάδας του Σταύρου Ξαρχάκου, γιατί ξέρουμε ότι εντάξει, ο ίδιος δεν πολύ μεταχειρίζεται και τα social media του, έχει κάποιους διαχειριστές, έτσι πιθανότατα και η σύζυγός του κλπ. Άλλωστε και ο Ξαρχάκος το 38 γεννηθής, έτσι, πόσο έχει φτάσει τώρα, Μπάμπη?
0: 38 62 μέχρι το 2000.
1: 88
0: χρόνια.
1: Πέρασαν τα χρόνια και για εκείνον. Λοιπόν, αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα και πριν συνεχίσω, θα μπορούσε να ήταν και γιος του Μαζονάκης, ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Ηλικιακά θα μπορούσε άνετα να είναι γιος.
0: Μπράβο, πολύ ωραία επισήμανση.
1: Αλλά βέβαια εκείνα τα χρόνια και ο μεγάλος Σταύρος Ξαρχάκος, όταν ήταν 30, ήταν αρκετά άτακτος, έτσι ας τα πω. Λοιπόν,
0: α, εννοείς αρκετά ανθρώπινος.
1: Ανθρώπινος, ναι, ναι.
0: Γιατί αυτά είναι και τα πάθη μας, παιδιά. Ποια είναι τα πάθη μας.
1: Και ήταν και παρότι μικρό στο δέ μας, έτσι, καλή ώρα, ήταν πολύ, πολύ όμορφος. Να δεις πώς τον είχε πει η μεγάλη Μελίνα Μερκούρη που τον κοιτούσε έτσι και τον αποθέωνε. Ο Ερμής της τσέπης, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν πολύ, πολύ όμορφος.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ όμορφος. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα, είπε, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Πρόσεχε, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική αξιωμολόγηση. Και μάλιστα έτσι λέει στο τέλος, καλό σου ταξίδι Γιώργο. Εγώ θα πρόσθετα σαν να λέει καλό ταξίδι αγόρι μου.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Σαν ο πατέρας μιας γενιάς προς την επόμενη. Ξέρεις όμως, μόλις διάβαζα, γιατί διάβαζα χθες, φτάνοντας πλέον προς το σπίτι που σου είπα περπατώντας, μου ήρθε η ειδοποίηση, γιατί είμαι από τους φανατικούς ακόλουθους της σελίδας του Σταύρου Ξαρχάκου. Και το διάβασα αυτό και έκανα διάφορους συνειρμούς. Και έλεγα, γιατί όμως ρε Σταύρο Ξαρχάκο, που έχει κάνει κάποια ανοίγματα, να μην εμπιστευτείς έστω πειραματικά μία ή δύο ερμηνείες δικών σου τραγουδιών στο Γιώργο Μαζονάκη. Και μετά η επόμενη σκέψη μου ήταν, επειδή ξέρεις ότι είμαι ειδικός ξαρχακολόγος.
0: Ποια... Όχι, είσαι και ξαρχακολόγος, Νίκο. Δηλαδή και ζαμπετολόγος και μαρινελολόγος και μοσχολιολόγος.
1: Σκεφτόμουν ποιο από τα τραγούδια του, έτσι σκεφτόμουν και κάτι παλιά του Σταμάτη Κόκοτα, θα τέριαζε στο ηχόχρωμα και στη χρειά της φωνής του.
0: Stop. Ρε φίλε, αυτά είναι πολύ ωραία παιχνίδια μυαλού που στη ενιστικό περπατώντας.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Καθόμουν δηλαδή μόνος μου και ψιθύριζα ποια τραγούδια
0: και
1: θα τέριαζαν στη χρειά του.
0: Εγώ τώρα κάθομαι και περιμένω να μας πεις σε ποιο κατέληξες.
1: Πήγε το μυαλό μου σε κάποια που είχε πει ο πολύ στενός συνεργάτης του Σταμάτης ο Κόκοτας, ειδικά στους πρώτους δίσκους. Και θυμήθηκα μία ζεμπεκιά που την είχε πει και ο Πάπα Μιχαήλ σε μία ταινία στην Πλοπενιές. Με τι καρδιά.
0: Α, ναι, ναι, ναι, θα
1: με
0: μπορούσε.
1: Με τι καρδιά να σ' αποχαιρετήσω.
0: Θα μπορούσε, φίλε, και θα γινόταν και πολύ
1: μεγάλο. Με το δικό του τρόπο.
0: Το ηχόχρωμα.
1: Και λίγο τα είχε και κοφτές τις καταλήξεις ο Μαζό.
0: Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο παιχνίδι, Νίκο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Τι να πω, τι να πω.
0: Και ταιριάζει αυτό το τραγούδι, θα συμφωνούσα μαζί σου. Να στείλουμε την καλημέρα στον Αργύρη το Δούμπλατζι.
1: Καλό τον Αργύρη.
0: Μόνο λέει ο Νίκος δεν θέλει τον Αργύρο.
1: Όχι, σε παρακαλώ. Ναι. Μα σε παρακαλώ. Εδώ πέρα έχουμε βάλει και Αργυρό. Έχουμε βάλει. Μόνο ο Ελληνίδου δεν βάλαμε ακόμα.
0: Μόνο ο Χάλκινο δεν έχουμε βάλει, έτσι. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Ο Πέτρος μας επαναφέρει στα πιο γήινα, κατάλαβες. Δηλαδή, καμιά φορά ακόμα και αυτό το γεγονός ότι ρε παιδάκι μου, δύο μέρες, τρεις.
1: ασχολούμαστε με
0: τραγούδια και ασχολιέσαι με τον Γιώργο.
1: Και ξεχνά τα καύσιμα. Νομίζω ότι ο Πέτρο τα καύσιμα μα επαναφέρει.
0: Δεν ξεχνιούνται, παιδιά, τα καύσιμα. Δηλαδή πλέον πήγα χθε και έβαλα ντίζελ και είδα που έφτασε η βελόνα. Δηλαδή σιγά σιγά όλο και πιο αριστερά πηγαίνει. Το λέω αυτό και ως πολιτικό σχόλιο για την κυβέρνηση. Πρέπει να βρει λύση. Όλο και πιο αριστερά πηγαίνει η βελόνα. Δηλαδή, όσο βάζεις, δεν κουνιέται.
1: Αν ήμασταν παλιότερα χρόνια που λέμε σε ελληνικές ταινίες, πλέον τα καύσιμα, για καύσιμα θα πήγαινες με χρυσές λίρες.
0: Ναι.
1: Εκείνες τις εγγλέζικες.
0: Με τενεκέδες λάδια θα μπορούσαμε. Λέει, πού θα φτάσει, λέει ο φίλος ο Πέτρος, η ιστορία με τις τιμές των καυσίμων. Έρχεται, λέει, και χειμώνας με τιμή κοντά στο 1,90. Το λέγαμε και χθες, Πέτρο, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ενέργειας? Καλή συνέχεια, εύχομαι ολόψυχα με υγεία και ειρήνη σε όλους τους φίλους ακροατές. Εγώ νομίζω, φίλε Πέτρο, φίλες και φίλοι, ότι αν τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα, επειδή δεν αφορά μόνο εμάς, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά συνολικά τον κόσμο, ότι ενδεχομένως να έχουμε καμία πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε κάποια στιγμή.
1: Σε κεντρικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του ενεργειακού.
0: Ναι, ενδεχομένως. Ναι,
1: το είπες, νόμιζα ότι θα είχαμε πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρεις, να χτυπήσει τους χούδι και λοιπά. Και λέω, πού να τα κάνει αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθεται και μετράει, ας πούμε, πόσους πόντους πρέπει να είναι οι κάλτσες μας ή πόσο. ή τι πρέπει να βάλουμε στη διατροφή μας. ή αν πρέπει να. Ακόμη δεν έχουν αποφασίσει εδώ και 30 χρόνια αν θα έχουμε μόνιμη τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα. Δηλαδή, ασχολείται με τέτοια διακυβεύματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά κάποιοι φίλοι μου
0: και
1: που είναι στα Βρυξέλλες λένε
0: αποφάσεις.
1: Ότι είστε άδικοι. Τι άδικοι, ρε παιδί. Τι άδικοι.
0: Επιφυλακτικοί είναι οι Έλληνες, αφού αυτό λέγαμε, είναι λίγο υπερβολικοί και ο Νίκος και εμείς συνολικά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά έχω την αίσθηση ότι εάν μιλάμε για τέτοιες τιμές, γιατί δεν είναι διαχειρίσιμες από καμία κυβέρνηση, αλλά πρωτίστως από καμία κοινωνία. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να βάζουμε.
1: Στο είπα αυτό τώρα, θα το σκέφτομαι όλη μέρα και θα γελάω πώς μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Με τις κάλτσες.
1: Συζητά για το πόσους πόντους θα είναι οι κάλτσες.
0: Ναι, πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Να δούμε, παιδιά, να δούμε. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Την ίδια ώρα οι Χούθοι κλιμακώνουν τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία. Ναι. Αυξάνουν την πίεση.
1: Εκεί δεν ενοχλήθηκε ο Τραμπ. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Πώς το επιτρέπει να συμβεί.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί τον πήρε ο Σαουδάραβας και του λέει: Θέλω, λέει, βοήθεια, και του είπε: Δεν μπορώ.
1: Ένα αεροπλανοφόρο να στέλνε.
0: Γιατί δεν είναι εκεί, φύγανε.
1: Μία.
0: Φύγανε, Νίκο.
1: Μία δημιουργία απάτσι να έστελνε. Ξέρω εγώ. Δηλαδή. Πραγματικά.
0: Γιατί,
1: με τους παντοφλάδες που λένε.
0: Γιατί. Ενώ του τηλεφώνησε ο Σαουδάραβας.
1: Ο Σαουδάραβας τώρα τηλεφωνεί δεξιά-αριστερά, βοήθεια γιοκ.
0: Γιατί δεν ζητάει από την Τουρκία με
1: αυτό,
0: την οποία
1: όχι,
0: υπέγραψε
1: ζητάει,
0: και την
1: Τουρκία.
0: Ζητάει,
1: αλλά η Τουρκία,
0: Νίκο,
1: είναι επιφυλακτική. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο γεωστρατηγικό θέμα.
0: Μα
1: γι' αυτό.
0: Όταν εμφανίζεσαι ως περιφερειακός παίκτης και εγγυητής, όταν κάποια στιγμή λες εγώ είμαι εδώ και ακούπησες στον νόμο μου, δεν γίνεται στα κρίσιμα. Πάλι να μην βγάζει
1: διάφοροι
0: κουβεντούλα και οι μόνες μαγκές που κάνεις να είναι μόνο απέναντι σε εμάς και παντού να παριστάνεις τον Ταΐ και τον βαρύ μαγκά.
1: Του ταχώνανε και κάποιοι.
0: Αλλά στη Μέση Ανατολή που καίει το τηγάνι να μην τολμάς να πάρεις θέση.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Γιατί άμα ήθελε ο Σαουδάραβας με τα λεφτά που έχει, δεν μπορούσε να έχει λύσει το Παλαιστινιακό τόσα χρόνια. Μη λέμε τώρα σαν χλαμάρες και πρέπει να κάνουν τα φλωτήλα και τα τέτοια. Διάφοροι γεωστρατηγικοί αναλυτές με τη φωτογραφία του, την τελευταία που ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είχε βάλει ένα χαμόγελο ο Σαουδάραβας ότι είμαστε, ας πούμε, σύμμαχοι κλπ. Του λέγανε, του ταχώνανε. Του ταχώνανε για τη στάση του έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Τέλος πάντων, πιάσαμε πολλά θέματα και με αφορμή και το μήνυμα του Πέτρου και για τα καύσιμα, άρα και για το διεθνές σκηνικό. Είχα άλλο σκοπό να βάλω τραγούδι, αλλά τελικά νομίζω θα πάμε σε ένα τραγούδι που αρέσει και στον Μπάμπη, γιατί πρέπει να είμαστε πιο κοντά στα ελληνικά. Ορφέα Περίδη και Διψάς του Στίχου το Πουλί.
0: Τι Διψάς?
1: Διψάς του Στίχου το Πουλί. Διψάς του Στίχου το Πουλί. Πολύ, σε έχει αρέσει, μου το έχεις πει κιόλας.
0: Για να το ακούσω, γιατί
1: για πάμε.
0: Με τους στίλους δεν το έχω. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Πάμε,
0: Σοφία.
1: Κυρία Σοφία. Σοφία, σε καλύψε.
0: Επειδή έχει πολλά αγαπημένα ο Ορφέας, νομίζω ότι θα πέσεις κατευθείαν σε κάποιο που το πολύ αρέσει. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Συνεπιβάτη, θα βάλτο, σε παρακαλώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Στον 102 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η πόλη ξύπνησε και ξυπνάει καθημερινά με Νίκολα Διανό και Μπάμπη Τζιομπάνογλου από τις 6 και με τη Σοφία Σακαλή βέβαια στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Όχι Σοφία Σακαλή Σκέτη.
0: Όχι.
1: Μαζί με Κολάρο.
0: Έτσι. Σοφία έτσι και τον Κολάρο. Καταντήσαμε έτσι από τα πρωινά ξυπνήματα και να μας ακούει. Δες την, μετά θα έρθει και με κανένα τέτοιο για το χέρι και μετά κανένα για το πόδι. Δεν μας αντέχει κανένας. 6-9-30-078-228 η τηλεφωνική γραμμή για τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και έλεγα Νίκο μου καλέ, καλέ μου Νίκο, ότι πολύ ωραία τα φθινοπορεινά στο τραγουδάκι και ο Χατζηδάκης. Αρχίζει και φθινοποριάζει και σας το λέω ότι η θερμοκρασία συνεχώς και πέφτει. Δηλαδή εχθές το βράδυ επιχείρησα να κοιμηθώ όπως κοιμόμουν όλο το καλοκαίρι, χωρίς πιτζάμα κοιμάμαι. Με την μπλουζίτσα. Κρύωσα μέσα στη νύχτα και ξύπνησα από το κρύο και έψαχνα στα συρτάρια να βρω την πιτζάμα από κάτω να τη φορέσω.
1: Ξύπνησες λέω... για το κρύο. Θα σου πω όμως εγώ, θα σου δώσω μια εξήγηση. Γιατί το έτερο νήμιση έχει ανοιχτά παράθυρα. Πρωτοπαράθυρα.
0: Στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Τα έχω κλείσει εγώ.
1: Τα έχω κλείσει εγώ.
0: Και λέω,
1: τα έχω κλείσει.
0: Το παράθυρο
1: έχω
0: θα είναι.
1: Σχίσει τη γάτα.
0: Κλείνω το παράθυρο. Δεν. Κρύωσα παιδιά και ξύπνησα και το λέω και με αφορμή το μήνυμα του φίλου του Πέτρου αλλά και την αγωνία των περισσότερων για τις τιμές των καυσίμων που επηρεάζουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξέρεις τι σκέφτηκα Νίκο, λέω να πάω να παραγγείλω ξύλα γιατί ευτυχώς το σπίτι το οποίο νοικιάζω έχει τζάκι και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ εκεί πάνω. Στα Πεύκα που το κρύο είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο κέντρο.
1: Όπως και για τα καλοκαίρια που εκεί πέρα επειδή χτυπάει ο ήλιος κάθετα στην πλαγιά βοηθάει επίσης η πισίνα και αυτή ήταν μια πολύ καλή επιλογή για το σπίτι.
0: Φυσικά φίλε, φυσικά. Και... απλώς την τζαμποπισίνα τη βάζεις και από την άλλη πλευρά από που θες εσύ, δεν είναι μόνιμη.
1: Για το γήπεδο του γκολφ ξέρω ότι το μοιράζεστε με το Σταθάκι, οπότε...
0: Σήμερα θα πάρω
1: κιόλας κοινά τα έξοδα.
0: Νίκο τηλέφωνο. Για καυσόξυλα, να μου φέρουν καυσόξυλα.
1: Μπάμπη,
0: γιατί με
1: αυτή...
0: την πρώτη ιστορία το βλέπω μέχρι τέλος του μήνα να συνεχίσει έτσι, να το μπουμπονίζω το τζάκι.
1: Μπάμπη, με όλη αυτή τη συζήτηση έχω την αίσθηση ότι διαταράχτηκε η ατμόσφαιρα. Θα σου πω και κάτι. Με αυτά που λες, αλλά και με την αίσθηση που είχα χθες το βράδυ εκεί κοντά στο Μέγαρο στην παραλία, είχε τσιμπούσε το κρύο. Τσιμπούσε. Δηλαδή. Δεν αρκούσε ούτε το ζακετάκι κάποια στιγμή, ενώ είχα κατέβει σχετικά χαλαρός.
0: Ναι,
1: και με όλα αυτά, ενώ είχα την αίσθηση και στόλεγα και την τάση ότι μέχρι τέλος εβδομάδας, άμα ζεστάνει ο καιρός, θα πάω ξανά για θάλασσα,
0: ναι.
1: Έχω αρχίσει να έχω αμφιβολίες, έχει αρχίσει να μου φεύγει η αίσθηση.
0: Ναι,
1: να μου φεύγει
0: ότι να
1: η
0: πάω
1: αίσθηση.
0: Να βουτήξω.
1: Ναι.
0: Αυτή την ώρα, Νίκο, από τις πολλές εφαρμογές καιρού που έχω στο κινητό μου, βλέπω ότι υπάρχουν πτώσεις κεραυνών έντονες στη θαλάσσια περιοχή εκεί, ανάμεσα σε Λεπτοκαριά και σε Πλαταμόνα.
1: Εγώ σου είπα ότι οι μετεωρολόγοι λέγανε ότι εκεί στο ύψος Πιερίας Νότιας Χαλκιδικής και κάτω θα πιάσει περισσότερο η κακοκαιρία σήμερα και όσο πάει θα κινηθεί προς Κρήτη και λοιπά. Δεν ξέρω αν μας ακούνε και από Κρήτη, από άλλες περιοχές νοτίως.
0: Ναι,
1: ας μας δώσουν
0: η
1: μια
0: Κρήτη είναι για την Τετάρτη.
1: Για την Τετάρτη.
0: Ναι, ναι. Εδώ ξαναδιαβάζοντας το Χρυσόστομο τον Παρανό, λέει ότι έρχεται μια διαταραχή η οποία θα δώσει αρκετές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Θα πιάσει μέχρι και Αττικοβιωτία, όπως μου αρέσει να το λέω, και νότια της Εύβοιας. Και από Τετάρτη σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και μάλιστα με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Ο μεγαλύτερος όγκος του νερού, βέβαια, λέει, θα πέσει στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Συνοδεία ισχυρών ανέμων που θα φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. Και βλέπω και σε μια από τις εφαρμογές το σύστημα σου δίνει την αίσθηση του κυκλώνα με την ένταση.
1: Αλλά
0: που
1: όχι αμέσως, αυτά θα εκδηλωθούν λίγο αργότερα.
0: Σταδιακά μιλάμε για την Κρήτη, μιλάμε φίλες και φίλοι, μας ακούτε από εκεί για την Τετάρτη. Στη Θεσσαλονίκη για σήμερα.
1: Πάμε δηλαδή στην πρόγνωση του καιρού, τώρα να ξέρω.
0: Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρα ή ισχυρή καταιγίδα. Αν γίνει τελικά θα γίνει σήμερα το βράδυ. Στην Αττική θα έχει ένα πέρασμα από μπόρες το πρωί της Τετάρτης. Ουσιαστικά όμως λέει ότι θα είναι δροσερός και κρύα πλέον τα πρωινά Ενώ από την Πέμπτη θα ανέβουν λίγο οι μέγιστες στους 30-32 βαθμούς σε πανελλαδικό επίπεδο για τη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα συμφωνούμε και λίγο ακυρώθηκαν αυτά που λέγανε. Αρχικά μας το είχε πει σαν πρόβλεψη και την προηγούμενη εβδομάδα και ο Χρυσόστομος, ότι κάπου μετά την Τετάρτη-Πέμπτη θα ξαναρχόταν ένα δεύτερο κύμα μετά από αυτό του Σαββατοκύριακου. Αλλά φαίνεται ότι δεν θα ισχύσει. Και αν ισχύσει, θα ισχύσει μόνο για τα πολύ νότια. Εγώ, μια που άνοιξε την κουβέντα ο Μπάμπης, θα πω και την επίσημη πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη σήμερα. Αναμένονται νεφώσεις από το πρωί, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Όταν διαβάζω αυτό εδώ, οι ασθενείς της ασθενής, έτσι, είναι διγενές μονοκατάληκτο. Οι ασθενείς της ασθενούς, έτσι, κυρίες και κύριοι.
0: Φίλε. Για να κάνουμε και ένα. Διγενές μονοκατάληκτο.
1: Λοιπόν, τις ασθενούς, πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωση κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 από φόρ. Κυρίως από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κοιμαθεί από 16 ως 30 βαθμούς. Πάντως, για να πούμε κιόλας, στη Θεσσαλία, βλέπεις, η Θεσσαλία ενώ συνήθως έχει υψηλότερες θερμοκρασίες, επειδή θα την επηρεάσει σήμερα αυτή η συννεφιά και η αστάθεια, δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Ακούσεις, Ευαγγελία. Δηλαδή, Μακεδονία.
0: Ακούς, Δημήτρη.
1: Μπυρνάρα. Μακεδονία και Ήπειρος θα έχουν σήμερα πιο πολύ ζέστη από την Θεσσαλία και από την Πελοπόννησο.
0: Πάντως οι βροχές, σου λέω, βλέποντας και τις εφαρμογές που παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια, θα έχουν βροχές κυρίως η Πελοπόννησος και το Αιγαίο, δηλαδή νοτιότερα, ναι, νομίζω, ναι, της Θεσσαλίας και της, ναι, η στερεά, σε κάποια σημεία της στερεάς ενδεχομένως, ναι, να επηρεαστεί.
1: Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπες για το βραδινό κρυάκι, και εγώ χθες το βράδυ κρύωσα και γι' αυτό σήμερα πήρα και ένα γερό, έτσι, πιο γερό πανωφόρι μαζί μου. Αλλά αυτό που παρατηρήσαμε, τουλάχιστον ερχόμενοι από τα ανατολικά, και το επιβεβαιώνει η θερμοκρασία που βλέπω τώρα, είναι κατά τη πιο ψηλή από την αντίστοιχη τη χθεσινή το πρωί. Με τη Σοφία νιώσαμε λίγο πιο ζεστά. Δεν φύσαγε.
0: Νόμιζα λίγο πιο κοντά νιώσατε.
1: Και κοντά και ζεστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εσείς κοίταξε.
1: Και μάλιστα η Σοφία έρθε με το φανελάκι.
0: Α, νόμιζα θα έλεγες με το μετρό, γιατί πέρα από μετρό, λέω, ρε παιδάκι μου,
1: με
0: πάντοτε πώς έχουν και πιο καλές θερμοκρασίες. Όχι σαν και εμένα και το
1: με
0: Κωνσταντίνο.
1: Με το λαϊκό λεωφορείο
0: με τον Κωνσταντίνο που ζούμε βόρειο-δυτικά, όπου εκεί ακόμα και το κρύο είναι πιο δρυμή.
1: Έτσι είναι. Εν τω μεταξύ, κυρία Σοφία, ψάξτε σας παρακαλώ εκεί με τον κύριο Σταθάκη που ήρθε για παρέα. Χαράματα με το πρώτο λεωφορείο να το βάλουμε, γιατί σήμερα κιόλας με τη Σοφία μου το επιβεβαίωσε ότι πήραμε κυριολεκτικά το πρώτο λεωφορείο. Το πρώτο.
0: Α, νόμιζα, μου επιβεβαίωσε ότι πήραμε το ίδιο λεωφορείο. Και λέω,
1: το ίδιο λεωφορείο πήραμε. Το ίδιο λεωφορείο το πήραμε σίγουρα.
0: Με το πρώτο της γραμμής.
1: Το λαϊκό, ναι. Με το. Πού είναι, η μέσα, όλοι οι εργαζόμενοι.
0: Ναι, ρε φίλε. Που νομίζω ότι σπάσατε και ένα κρεμμύδι, ναι, στη μέση.
1: Αυτό με το κρεμμύδι πολύ το,
0: ναι,
1: αγαπάς.
0: Αφού είναι το χαρακτηριστικό. Με μια γροθιά έσπασε το κρεμμύδι ο Νίκος.
1: Πρωί δεν σπάσατε.
0: Έβγαλε και λίγο τυράκι. Και με ξερό ψωμί προχθεσινό.
1: Ψωμί και λίτσα. Όχι, γιατί να είναι.
0: Φάγατε δύο
1: μπουκέτες. Φρέσκο πήραμε από το φούρνο. Αφού μας έδωσε χθες το αφεντικό, μας έδωσε επίδομα για να πάρουμε φρέσκο ψωμάκι.
0: Νόμιζα ότι και ανατολικά έχετε, ναι, πρόβλημα, ρε παιδάκι μου. Και
1: το αφεντικό έρχεται μια φορά τη βδομάδα, έρχεται σε μένα και τη Σοφία και λέει: πάρτε, ρε λιγούρια, να πάρετε λίγο φρέσκο ψωμάκι για τα παιδιά σας. Έτσι δεν λέει η Σοφία.
0: Εγώ νόμιζα, σας έφερε το προχθεσινό το δικό του και το βάζατε στο νερό όπως κάνανε παλιά και με λίγη ζαχαρίτσα το φάγατε στο
1: τώρα
0: σπίτι.
1: Τώρα εγώ δεν κατάλαβα από πού προέκυψε, βέβαια, ο Κώστας ο Σταθάκης. Σαν φάντασμα τον άκουσα στα αυτιά μου.
0: Σαν οπτασία εννοείς.
1: Πού
0: άλλοι
1: είναι,
0: τον βλέπουμε,
1: τι κάνει.
0: Άλλοι τον βλέπουμε τον Σταθάκη ως όραμα και κάποιοι ως φάντασμα.
1: Τι κάνεις εσύ εδώ, δεν είχες τι να κάνεις. Δεν είχες τι να κάνεις. Μουρμούρα, δεν θες να ακούς τη μουρμούρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη, τον Μπυρνάρα, που μας ενημερώνει πως αυτή την ώρα έχει μια έντονη και βαριά συννεφιά στην περιοχή εκεί της Θεσσαλίας, έξω από τη Λάρισα. Είναι καιρός έτοιμος, λέει, για βροχή. Για να δούμε αν θα τη δώσει.
1: Όπως ήταν εδώ το Σάββατο το απόγευμα, που μας έφαγε η σκοτεινιά και η αντάρα, παιδιά. Εδώ το Σάββατο το απόγευμα, λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία Ρέμου, λίγο πριν την ώρα μάλλον που ξεκινούσαμε να πάμε προς Γιαννιτσά για το γάμο, είχε μια μαυρίλα. Πω, μαύρη σαν καλιακούδα που λέγανε τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, το βρήκαμε το τραγούδι. Το βρήκαμε. Κουνήστε μου λίγο τώρα, φοράει και το κολάρο και είναι λίγο δύσκολο να...
0: Κουνήστε με, κουνήστε την αριστερή, τη δεξιά. Ποια είναι η, η γροθιά των διαδηλώσεων, γιατί ο Νίκος Σούλος σήμερα την είδε πάλι σοσιαλισμός.
1: Η δεξιά,
0: πάμε,
1: βέβαια.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Αριστερά μηνύματα με δεξιά γροθιά. Πάμε χαράματα με το πρώτο λεωφορείο. Έλα για όσους πάνε στη δουλειά τους μαζί μας.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα τώρα, 38 λεπτά μετά τις 6, να πάμε να πιάσουμε έτσι, να σταχυολογήσουμε και τίτλους ειδήσεων. Ξεκινάμε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ισόβια. Είναι πλέον αντιμέτωποι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παρένθεση, είναι συγκλονιστικά και τα αποκλειστικά πλάνα, οι εικόνες που έχει εξασφαλίσει το Earth News. Μπείτε στο site του Earth News, έτσι, στο διαδικτυακό φορέα μας της Earth, να δείτε και τις φωτογραφίες μέσα από τον χώρο του γιατρίου, όχι πλέον αυτών της υποδοχής, ναι, με τις στολές του Σαμουράι και λοιπά και τις εικόνες, αλλά μέσα εκεί που έγιναν αυτά που έγιναν. Και δυστυχώς αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι ανατριχιαστικά.
1: Συγγνώμη τώρα που είπαμε για τις εικόνες, το σχόλιο του Αυγερινού το εντόπισες? Σε σχέση με την εικόνα αυτή, με τις τόσες πολλές εικόνες.
0: Α, του Θανάση Αυγερινού. Ναι. Ναι, που το παρομοίασε με την εικόνα, με τις εικόνες που είχε στο φόντο της η κυρία Καριστιανού.
1: Και τι είπε, ότι όπου βλέπετε τόσες πολλές εικόνες, να τρέχετε.
0: Ναι, τελικά ο κύριος Αυγερινός, από κολλητός και σύμμαχος,
1: στενός συνεργάτης,
0: ναι, της κυρίας Καριστιανού, τα έχουν σπάσει όσο δεν πάει. Λοιπόν, ο εισαγγελέας, επιστρέφουμε στην υπόθεση Μαζονάκη, αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της οικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα του στο ΕΚΑΒ για βοήθεια.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατείο, αλλά και όσα ακολούθησαν, με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν σήμερα στην 1 το μεσημέρι.
0: Είναι φοβερό ότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις που βγαίνουν από το ρεπορτάζ, το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης σταματούσε, έβγαζε αλάρμ συνέχεια και παρόλα αυτά το ξαναξεκινούσανε. Δεν θορυβήθηκε κάποιος, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτές τις ενδείξεις που υπάρχουν, δεν θορυβήθηκε κάποιος να σταματήσει και να ίσως να καλέσει αμέσως και το ΕΚΑΒ.
1: Και ξέρετε, το αλάρμ δεν το βγάζει γιατί σου δείχνει κάποια βλάβη στο μηχάνημα, αλλά ότι ο ασθενής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος, ότι ναι, δεν ανταποκρίνεται με τον τρόπο που θα έπρεπε στη διαδικασία.
0: Αλλά ακόμη και το μηχάνημα, επειδή είναι συνδεδεμένο με έναν άνθρωπο, θα έπρεπε να του θορυβήσει. Δηλαδή, αν το μηχάνημα είναι σε λάθος λειτουργία ή σε κακή λειτουργία, αυτό προφανώς θα έχει άμεσες συνέπειες και στον ασθενή, ο οποίος είναι διασυνδεδεμένος μαζί του.
1: Το κάνεις restart, τι είναι, έπεσε το σήμα από το wifi και στο κάνουμε restart να ξανάρθει.
0: Σβήνουμε το κινητό και το ξανανοίγουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χιλιάδες κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι το δημοφιλή τραγουδιστή στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, στη γειτονιά που μεγάλωσε, αγάπησε, αλλά και τραγούδησε ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις στον Περσικό, στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο. Στην Ελλάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία, η μέση έτσι γιατί έχει και παραπάνω να δώσει, έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση.
0: Απλά δεν μπορώ να το ακούω αυτό, γιατί το ακούω ήδη από την αρχή της έκθεσης, δηλαδή έχει περάσει κανένα δεκαήμερο. Θυμάσαι και την παρέμβαση του κύριου Θοδωρικάκου ότι μπορεί.
1: Αν χρειαστεί, εμείς
0: δεν
1: εδώ
0: μπορεί, ρε παιδιά, όμως να συζητάμε μετά από 10 μέρες και ενώ έχουμε μπει πλέον στα μέσα Σεπτέμβρη για τα καλά, 15 Σεπτέμβρη σήμερα, να συζητάμε ακόμη, αφήνουμε ανοιχτό. Δώστε έναν οδικό χάρτη, έστω, και πείτε ότι εδώ νομίζω ότι πρέπει να το κάνει το επικοινωνιακό επιτελείο της του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και όλο το οικονομικό επιτελείο.
1: Το οικονομικό επιτελείο πρέπει, ναι, να κάνει επί της ουσίας και μετά να το επικοινωνήσει.
0: Να πει δηλαδή ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αν έχουμε μείνει εκεί, θα κάνουμε αυτά, αυτά και αυτά. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, αν έχουμε φτάσει εκεί ή αν έχουμε αποκλιμακώσει, θα κάνουμε αντίστοιχα κάποιες. Δώστε δηλαδή, μην αφήνετε αυτό εδώ, γιατί πρόσεξε, αυτή η ασάφεια αφήνει και την κερδοσκοπία στις αγορές να αναπτύσσεται, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Στην Ελλάδα είμαστε ευάλωτοι σε αυτές τις κερδοσκοπίες. Λοιπόν, με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού. Επειδή το διάβασα ακριβώς αυτό, γι' αυτό σου είπα, γιατί αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ να είχαμε να λέγαμε. Με στόχο λοιπόν την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστου, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Έρχομαι εγώ όμως να σου πω, βρε μπάμπη μου, έτσι και το καταλαβαίνεις.
1: Ότι αυτό δεν μπορεί να δώσει μια άμεση απάντηση και λύση.
0: Ακριβώς, ναι, γιατί θα το αποδώσει σε μήνες. Και εκτός αυτού, με τα φωτοβολταϊκά, ακόμη και τα οικιακά, μπορεί να είναι έτσι εξοικειωμένοι κάποιοι νεότεροι, κάποιοι ίσως λίγο πιο σπουδαγμένοι. Τώρα, για το απλό νοικοκυριό του κύριου Μπάμπη, της κυρίας
1: Μπάμπη, θα φέρει τον Μπάμπη, τον
0: και του Νικολάκη,
1: τον ειδικό στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, να του
0: φωτοβολταολόγο
1: να τις τοποθετήσει. Δεν είπαμε να πάρεις εσύ τώρα το μυστή και το πυλοφόρη που παίρνεις το πρωί και μπαίνεις στο λεωφορείο για να φτιάξει. Θέλω να πω, θα πάρεις τον ειδικό να στο εγκαταστήσει.
0: Όχι, πέρα από την εγκατάσταση, πρέπει και τη μελέτη και τι θα σου αποδώσει και πώς θα.
1: Αυτά ποιο θέλω να πω. Τα κάνουν ειδικοί.
0: Είναι πολύ. Ναι, δηλαδή ο θείος ή η θεία, η γιαγιά ή ο παππούς που πάνε μέχρι το γειτονικό βενζινάδικο.
1: Βρίσκουν το γιο και παίρνουν τον εγγονό και λένε: θέλω να κάνω
0: και
1: αυτό.
0: Και λένε στο βενζινά: βάλε μου τον πιτονάκι για να γεμίσω την σόμπα πετρελαίου, ας πούμε. Βάλε μισό πιτόνι.
1: Άλλο αυτό. Τώρα θέτεις τρία πράγματα μαζί διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι οι μεγάλοι που δεν ξέρουν μπορούν να απευθυνθούν στους νεότερους
0: συγγενείς
1: τους για να προχωρήσουν μια τέτοια διαδικασία. Το πραγματικό όμως θέμα είναι ότι ακόμα και μια τέτοια διαδικασία να πεις ότι θα εκκινήσεις, δεν θα σου δώσει άμεσα λύση, δεν τον βγάζεις το φετινό χειμώνα με αυτά τα φωτοβολταϊκά και η ανάγκη είναι τώρα ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια.
0: Απλά για συμβουλές, μην στραφούν σε καμία από αυτές τις συμμορίες των λογιστών και τους ζητήσουν χρυσές λίρες.
1: Θέλει προσοχή. Έτσι,
0: προσοχή. Γιατί πρόσεξε τώρα.
1: Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε.
0: Αυτό πρόσεξε τώρα, εδώ πέρα μπορεί να πάρουν ιδέα αυτοί οι διάφοροι, οι οποίοι παίρνουν ιδέες από τα πάντα. Και να αρχίσουν τα τηλέφωνα στους ηλικιωμένους. Έλα, θείο, θα σου βάλω ένα φωτοβολταϊκό εδώ. Βγάλε μου έξω 10 χιλιάρικα στην πόρτα και θα το έχεις το φωτοβολταϊκό. Θα λειτουργήσει από αύριο. Θα έχεις τζάμπα ρεύμα, ζεστό νερό και όλα. Τσουκ, βγάζει τα 10 χιλιάρικα. Δίνω τώρα και ιδέες. Κακός.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Κακός.
1: Με αυτόν τον τρόπο, πόσοι έχουν κάνει πολιτική καριέρα. Τάζοντας ότι.
0: Α, λαγούζουμε τα τραχυλιά.
1: Φυσικά.
0: Άντε, πάμε παρακάτω. Μένουμε στο Ιράν όμως.
1: Καμία διαπραγμάτευση, Νίκο. Καμία διαπραγμάτευση. Έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας, διαμηνύει το Ιράν. Δηλαδή, το Ιράν εμφανίζεται ως ο νικητής του πολέμου, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά του Ορμούζ έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα πατρέψουν όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.
0: Το μεταξύ των Τραμπ δεν τον ακούω τις τελευταίες μέρες να μιλάει πολύ για Ιράν. Πρόσεξε.
1: Μπράβο.
0: Μιλούσε,
1: μήπως τότε συμβεί κάτι πιο δραστικό.
0: Αφού τα έκανε ρόιδο με τη Γρυλανδία, με την Ουκρανία, με τη Βενεζουέλα, με το Ιράν, τώρα πήγε μπλε και αλλού. Είπε προχθές ότι θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα η επανένωση της Ιρλανδίας.
1: Της βόρειας
0: με την υπόλοιπη Ιρλανδία, με το Έιρε που λέμε. Λοιπόν, θέλει να χωθεί και εκεί. Άρχισαν αποσχιστικές τάσεις στη Μεγάλη Βρετανία. Γενικά.
1: Αποσχιστικές βγήκανε όπου, Σκωτία, Ουαλία και οι υπόλοιποι και λένε θέλουμε να μείνουμε ανεξάρτητοι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όπου βάλει το χέρι, το δάχτυλό του, είναι ο κρίσιμος παράγοντας για να διαλυθεί το σύμπαν.
1: Απλώς έλα να βάλουμε κάτι ως στοιχηματάκι. Συνήθως όταν μιλάει, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, επιβεβαίωνε αυτό που λένε ότι η σκυλή που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Έχει κανένα δύο μέρες να μιλήσει. Για περιμένε να δούμε μήπως αυτή τη φορά γίνει κάτι πιο δραστικό. Ας περιμένουμε.
0: Δεν ξέρω. Πάντως η ξαφνική αναχώρηση του θείου Τάσου νομίζω όλους σας θορύβησε. Λοιπόν,
1: έφυγε ήδη για την Αμερική.
0: Δεν νομίζω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε το μεταξύ χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, που φέρεται να παρέκαμπτε τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Πόλεμος κυρώσεων.
1: Δύο αλευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό, αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. 13 άμαχοι τραυματίστηκαν χθες σε επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε τρεις σαουδαραβικές πόλεις.
0: Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν που πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από την Λευκορωσία. Μήπως εδώ πρέπει να πάρουν κάποιο άλλο δίδαγμα για τα ντρόουν και τις καταρρύψεις. Ο Ρώσος ολιγάρχης Ουμάρ Κρεμλιόφ, στενός συνεργάτης του Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση γαμήλιας δεξίωσης του πρωτότοκου γιού του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες. Αποκάλυψε νέα σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Τέλος πάντων, πριν να πούμε αυτό εδώ πέρα το ψιλοκοσμικό, ήμουν έτοιμος να σου πω με όλα αυτά εδώ. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πολεμικές δυνάμεις, ντρόουν καταρρύπτει.
1: Και δηλώσεις ότι αν αναμετρηθούμε, να δείτε, θα πάθουν οι Ρώσοι από εμάς.
0: Μήπως, Μπάμπη, είμαστε ήδη, έχουμε περάσει το κατόφλι του Τρίτου Παγκοσμίου και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Και άλλη φορά το έχουμε θέσει ως ζήτημα.
0: Και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε πίσω στα παλιά των τεμπών.
1: Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοίρας Βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα στη διάρκεια της δίκης για το πολύ νεκρό δυστύχημα των τεμπών. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου.
0: Στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού, έναν πάρα πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο στην Αττική, θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός.
1: Την επαναφορά της θεσμικής ελληνικής παρουσίας σε μια πόλη με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, σηματοδότησαν τα χθεσινά εγκαίνια του επίτιμου προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Ορλεάνη, ναι, στη Νέα Υόρκη.
0: Εκεί είχαμε.
1: Σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αποκτά αυξημένη σημασία για τη σύγχρονη ελληνοαμερικανική συνεργασία και στην ναυτιλία και στην ενέργεια. Την ιστορική και στρατηγική σημασία της λειτουργίας του επίτιμου προξενείου στη Νέα Ορλεάνη τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Έλληνας υπέξω Γιώργος Γεραπετρίτης.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε με τους τίτλους. Προσπαθεί να μας χαιρετήσει απεγνωσμένα απ' έξω ο Δημήτρης Μισερλόπουλος.
1: Καλώς το να. Είναι παπανδρεϊκός ο χαιρετισμός του. Είναι,
0: είναι από όλα. Είναι από όλα. Εμένα και λίγο σε αλέφαντο μου κάνει. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι και τα λέμε σε λίγο.

0: Ωραίο τραγουδάκι, λίγο ονειρικό για αυτή την ώρα, έτσι, Μπάμπη.
1: Να μην σου πω ότι και λίγο παραπάνω από ονειρικό.
0: Και δηλαδή, λίγο παραπάνω από ονειρικό.
1: Θα με έστελνε να ξαπλώσω λίγο, να κουμπίσω το κεφαλάκι μου, να βάλω και το σεντονάκι μαζί με την πιτζαμούλα μου ξανά επάνω μου, έτσι, λίγο να, τώρα, να τον πάρω τον υπνάκο.
0: Όσοι ξέρετε τον Μπάμπη, τώρα φανταστείτε τον με παντόφλα και με πιτζάμα, έτσι, στον καναπέ, φανταστείτε τον. Μια ομορφιά, μια ομορφιά, δεν σας λέω τίποτα. Λοιπόν, λέγαμε πριν όμως, έτσι πολύ ψηλά το πιάσαμε, για αυτά τα διαλυτικά σενάρια τα οποία ενισχύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέα λοιπόν πολιτική πίεση δέχεται η Βρετανική κυβέρνηση για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου, έτσι που τα έκανε μετά από το Brexit.
1: Μπράβο.
0: Μάλλον ακόμη από πριν το Brexit, εκείνος ο κύριος του Συντηρητικού Κόμματος, τέλος πάντων, όνομα και μη χωριό. Οι ηγέτες των κομμάτων που βρίσκονται στην εξουσία στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.
1: Άρα οι πρωθυπουργοί των τοπικών κυβερνήσεων.
0: Υπέγραψαν σήμερα στο Κάρντιφ κοινή συμφωνία. Μάλλον χθες υπέγραψαν στο Κάρντιφ. Όταν ήμουνα στο Κάρντιφ, όταν το επισκέφθηκα εκεί πριν από περίπου 35 χρόνια, πού να φανταζόμουν ότι θα φτάναμε σε μια τέτοια ιστορική φάση.
1: Άρα το έβαλες στο δαχτυλάκι σου κι εσύ. Απλώς περιμέναμε αρκετό καιρό.
0: Πήγα εκεί να αναπτύξω τα αποσχιστικά κινήματα.
1: Το έχει η οικογένεια.
0: Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Τζον Σουίνι, ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας, που επιδιώκει την ανεξαρτησία της Σκωτίας, ο Ρούναπ Ιορουέρθ, ηγέτης του Ουαλικού Εθνικιστικού Κόμματος Πλάιτ Κάμρι, που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ουαλίας, και η Μέρι Λου Μακδόναλντ, πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος Sinn Féin, που επιδιώκει την Ένωση Βόρειας Ιρλανδίας
1: με
0: την Δημοκρατία της Ιρλανδίας.
1: Να ανοίξει ο δρόμος για δημοψηφίσματα απόσχησης. Να ακολουθήσουν δηλαδή διαφορετική πορεία από την Αγγλία.
0: Πρέπει να πούμε βέβαια ότι στο τελευταίο δημοψήφισμα που είχε τεθεί στην Σκωτία για αυτό το θέμα, έστω και με, αν όχι οριακή, τέλος πάντων όχι πολύ μεγάλη πλειοψηφία, είχε καταρριφθεί το ενδεχόμενο της απόσχησης της Σκωτίας.
1: Αυτοί οι τρεις πάντως λένε ότι το μέλλον μας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, και μέσα στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν διαφορετικά, έτσι, και διαφορετικές καταγωγές. Άλλοι έχουν κέλτικη καταγωγή, άλλοι έχουν σαξονική καταγωγή, άλλοι έχουν νορμανδική καταγωγή.
1: Αν είχαν και κάποιοι από αυτούς ποντιακοί, νομίζω θα τα είχαν λυμμένα.
0: Λες,
1: τι, όχι.
0: Λοιπόν, ας πιάσουμε ένα αστέρι που πέφτει όσο είναι ακόμα σκοτεινός ο ουρανός και ας τα αφήσουμε αυτά.
1: Δυνατός.
0: Πάμε. Δελτίο ειδήσεων συνέχεια. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φωνώ η Άννα Ασημέλη. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας, όπως ανέφερε, τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθριξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Δύο ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Καύση περισσότερου άνθρακα και αερίου για την παραγωγή ρεύματος. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή, κατήργησε όρια στις εκπομπές ρήπων των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στο κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό να περιοριστεί η κλιματιστική κρίση.
2: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμη βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
3: Ακούτε Ερτ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου. Είμαστε στη μέση ακριβώς του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Ξεκινάμε. Πρώτη καλημέρα, μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα, περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της ενημέρωσης. Στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και όχι μόνο, και ευρύτερα στον κόσμο, γιατί τα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας στη Μέση Ανατολή αφορούν όλο τον πλανήτη, ο οποίος βαδίζει κυριολεκτικά σε χαρτογράφητα νερά. Αν και λίγο πολύ όλοι ξέρουμε προς τα πού οδεύει το πράγμα. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από τους 98,3 MHz στα FM εκπέμπουμε. ερτέκο.gr, η διεύθυνση όπου μας βρίσκεται στο διαδίκτυο μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. 2410-62-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. ertlarisaspapakert.gr το email. 6930-078-326 το Viber, το σταθμό για τα δικά σας μηνύματα. 6930-078-326.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το εορτολόγιο Αγίου Βυσαρίωνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα Μάρτυρος, ο Βυσαρίων με τη Βυσαρία και ο Νικήτας με τη Νικήτη. Ο Άγιος Βυσαρίωνας, επίσκοπος Λαρίσης, μαζί με τον Άγιο Αχιλλείο, ο οποίος συμμετείχε και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Αχιλλείος, και έκανε ένα θαύμα τότε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αφιερωμένη στη δημοκρατία. Τι ωραία ακούγονται όλα αυτά. Διεθνές δίκαιο, Διεθνής ημέρα αφιερωμένη στη δημοκρατία. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από το 1997. Από το 2007 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Από την αρχαία Αθήνα έως τη σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό πολιτεύμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ο εορτασμός στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία μέσα από σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλίων από κράτη και πολίτες. Στη χώρα μας, στην Ελλάδα, η Παγκόσμια Μέρα Δημοκρατίας γιορτάζεται το 2008 σε όλα τα σχολεία με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Διαγωνισμοί έκθεση και ζωγραφική με βραβεία που αθλοθετήθηκαν από την Βουλή των Ελλήνων περιλαμβάνονται μεταξύ των εορταστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη η σημερινή επίσης. Στόχος η ευαισθητοποίηση του ανδρικού πληθυσμού της Γυραιάς Υπήρου για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από τον καρκίνο του προστάτη. Περισσότεροι από 100.000 άνδρες στο δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθμός των υπόλοιπων πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη, ο οποίος μπορεί να θεραπευτεί στο 70% των περιπτώσεων. Είναι ο πρώτος διαγνωσκόμενος καρκίνος σε Ευρώπη και Αμερική και υπεύθυνος για το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων στις νεοπλασίες ετησίως μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Το 9,5% των ανδρών ηλικίας άνω των 50 θα εμφανίσει καρκίνο του προστάτη και περίπου το 2,5% από αυτούς θα καταλήξει από αυτή την νόσο. Δεν συνοδεύεται στα αρχικά στάδια από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπτώματα, μόνο σε προχωρημένα στάδια εμφανίζονται διαταραχές στην ούρηση. Όσο μεγαλώνει ο άνδρας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να αναπτύξει καρκίνο του προστάτη. Υπάρχει και το οικογενειακό ιστορικό. Οι Αφρικανοί αναπτύσσουν με μεγαλύτερη συχνότητα καρκίνο του προστάτη σε σχέση με τους Λευκούς ή τους Ασιάτες και μια δίαιτα πλούσια σε ζωικά λίπη και φτωχή σε φρούτα, λαχανικά και ψάρι θεωρείται ότι αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Καθιερώθηκε το 2004 με πρωτοβουλία του Συνασπισμού κατά του Λεμφώματος. Ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός περιλαμβάνει στις τάξεις του 49 σωματεία πασχόντων από λέμφωμα από 36 χώρες. Είναι είδος καρκίνου των λεμφοκυττάρων που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανοσία του ανθρώπινου οργανισμού. Αν η νόσος διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, το 75-95% των ασθενών θεραπεύονται. Παρ' όλα αυτά, η διάγνωση του λεμφώματος είναι δύσκολη γιατί τα συμπτώματά του είναι συνηθισμένα και συχνά παραβλέπονται. Αυτά, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Στην Αμφιλοχία, από ό,τι βλέπω εδώ, 33,3 βαθμού χθες η μέγιστη θερμοκρασία, στη Λίνδο 32,8 και στην Πλώρα Ηρακλείου κάτω πιο νότια. Εδώ τα πράγματα είναι καλύτερα στη Θεσσαλία. Για να δούμε. Σήμερα στη Λάρισα, 3η 15 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε συννεφιά. Και υπάρχει και πρόληψη για ασθενή βροχόπτωση μετά τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Θα έχουμε και 4 αποφόρα νέμους, 3 με 4 αποφόρα νέμους από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Με συννεφιά η σημερινή ημέρα, αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα Τετάρτη. 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Πέφτει αισθητά η θερμοκρασία. Και από τους 26 σήμερα πάμε σε 29 αύριο Τετάρτη. Με λίγα σύννεφα το πρωί που θα πυκνώσουν στη συνέχεια, 3 αμποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Την 5η 31 βαθμοί ανεβαίνει η θερμοκρασία. Την Παρασκευή 33, ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Την Παρασκευή θα έχουμε 4 αμποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά, μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 αμποφόροι. Και το Σάββατο, από ό,τι βλέπω, 34 βαθμοί, ακόμη περισσότερο. Καθαρός καιρός. Και την Κυριακή επίσης 34 βαθμοί. Με ηλιοφάνεια. Οπότε ουσιαστικά σήμερα
Και αύριο είναι θα έχουμε θερμοκρασία. Σήμερα 26, υπάρχει και πρόληψη για στενή βροχόπτωση και συννεφιά. Και αύριο 29 βαθμούς. Και από την Πέμπτη και μετά ανεβαίνουμε, ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς. Πάμε πάλι σε αμυγός, έτσι καλοκαιρινό σκηνικό για τον καιρό. Αυτά όσον αφορά τη Λάρισα. Στα Τρίκαλα σήμερα υπάρχει πρόληψη για βροχή. 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, με αρκετά σύννεφα ξεκινάει η μέρα. Μετά τις 3 το μεσημέρι έχουμε συννεφιά και πιθανότητα για έντονη βροχόπτωση μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Από το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απογευματάκι. Θα έχουμε και 3 αποφορά ανέμους από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο Τετάρτη 26 βαθμοί στα Τρίκαλα, λίγα σύννεφα και ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη 29 βαθμοί με καθαρό καιρό, 31 βαθμοί την Παρασκευή, 32 το Σάββατο και 32 και την Κυριακή. Αυτά και με τα Τρίκαλα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα και σήμερα υπάρχει πρόβλεψη για βροχή. 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στην Καρδίτσα σήμερα, με αρκετά σύννεφα ξεκινάει ο καιρός που πυκνώνουν στη συνέχεια. 3 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ και μετά τις 12 έχουμε πιθανότητα για ψηλό βροχό και μετά τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα πιο έντονη βροχόπτωση. Σύμφωνα με την πρόβλεψη μετεωρολογικής υπηρεσίας. Αύριο Τετάρτη 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στην Καρδίτσα με ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη πάμε για 30 βαθμούς. Την Παρασκευή 32 και 33 το Σάββατο και 32 την Κυριακή. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Ουσιαστικά σήμερα είναι η μέρα που θα έχει έτσι βροχούλα και συννεφιά.

Θα ήταν πραγματικά είδηση να σας έλεγα ότι έχουμε πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, στη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές. Οι φιλοϊρανοί Χούθιτς οι Εμένης εξαπέλυσαν χθες νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, εντείνοντας ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή, τα είπαμε και χθες. Και η εξέλιξη αυτή εκτόξευσε τη τιμή του Brent πάνω από τα $107 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 1,27 στα $102,68 το βαρέλι, μάλιστα. Εν τω μεταξύ, το Ιράν σκληραίνει τη στάση του προς την Αμερική. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απέρριψε, όπως ανέφερε, τα αντικρώμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξη διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Μην αποσπάσετε από τα αντικρώμενα μηνύματα του Αμερικανού Πρόεδρου, από το δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις έως το είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά έχουν αλλάξει. Προειδοποίησε ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν, όπως ανέφερε, όσα πρόκειται να επακολουθήσουν. Καμιά διαπραγμάτευση ως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν. Τελεία. Κατέληξε ο Ιρανός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Μάλιστα. Τα είπαμε και τα ξαναλέμε. Για 3-4 εβδομάδες ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση. Έχουμε περάσει στους 6,5 μήνες και προχωράμε. Να πάμε λίγο και στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών που ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την παράδοση στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθερξης. Αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, Τρίτη, στη μία το μεσημέρι, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα. Θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις στον ανακριτή. Αυτό που λέει όλος ο κόσμος νομίζω δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, ότι πήγε τελείως άδικα ένας αγαπημένος τραγουδιστής, τον οποίο πολλοίς κόσμος το συνόδευσε χθες την τελευταία του κατοικία. Κρίμα. Και βεβαίως όλα αυτά έρχονται να αναδείξουν δυστυχώς πως εκμεταλλεύονται κάποιοι την ανθρώπινη ματαιοδοξία, να το πει κανείς. Δεν χρειάζεται. Αφήστε το χρόνο να επιδράσει θετικά επάνω σας. Όσο περνάνε τα χρόνια, ο καθένας οριμάζει με τον τρόπο του. Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούμε να σταματήσουμε, να ανακόψουμε τη φθορά του χρόνου. Κάθε πράγμα στον καιρό του, δεν λέει ο θυμόσοφος λαός.

Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 7 και 25 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και στη συνέχεια να επιστρέψουμε και να δούμε τι γίνεται με την τοπική επικαιρότητα, όπου έχουμε βέβαια σήμερα τη δεύτερη μέρα, που μας έλεγε και χθες η Ελπίδα Κοτσογιάννη, της δίκης των Τεμπών. Αύριο δεν θα έχουμε, υπάρχει τρίτη συνεδρίαση, μεταφέρεται για την επόμενη εβδομάδα, για τις 23 Σεπτεμβρίου. Τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία, η φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Επιστροφή στα δικά μας μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Συνεχίζουμε. Πριν πάμε στην λίγο να δούμε την τοπική επικαιρότητα, απλά έτσι επιγραμματικά θα αναφέρω το πρώτο θέμα, τον τίτλο του πρώτου θέματος της Καθημερινής σήμερα. Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, γράφει η Καθημερινή. Στα 2,2 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο στην Αγγλία αναμένεται να προσεγγίσει βενζίνη. Περαστικά μας.

Λοιπόν, στην δίκη των Ντεμπών, για την οποία είπαμε, είχαμε χθες καταθέσει των οικογενειών του Βάιου Βλάχου και των κοριτσιών, των τριών κοριτσιών, των δίδυμων και της ξαδέρφης τους, της αδερφές Πλακιά, που κατέθεσαν βέβαια οι συγγενείς τους. Ήταν συναισθηματικά φορτισμένη συνεδρίαση. Οι γονείς των νεαρών παιδιών που σκοτώθηκαν περιέγραψαν την αγωνία των πρώτων ημερών, τον αγώνα που έδειξαν για να αποκαλυφθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης και βεβαίως ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη, τι άλλο. Από την πλευρά της εισαγγελίας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα από την πλευρά υποστήριξης κατηγορίας για να ελεγχθεί το κατασχημένο κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη της Ινθυρινής Βάρδιας. Θα γίνει έλεγχος σε ειδικό εργαστήριο για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, να δούμε αν θα φωτίσουμε έτσι περαιτέρω αυτή την υπόθεση. Και μιας και μιλάμε βεβαίως για το δικαστικό ρεπορτάζ, αύριο Τετάρτη έχουμε τρίωρη πανελλαδική στάση εργασίας, στην οποία συμμετέχει και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλληλών Λάρισας από τις 12 έως και τις 3. Με αφορμή την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, η Ομοσπονδία των Δικαστικών Υπαλλήλων απίθυνε κάλεσμα συμμετοχής προς όλους τους συλλόγους και τους δικαστικούς υπαλλήλους της χώρας για να πάρουν μέρος στη στάση. Προανήγγειλε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με προκήρυξη τρίμερης πανελλαδικής απεργίας που προσδιορίζεται από τις 20 Οκτωβρίου έως και τις 15 Νοεμβρίου. Ασφαλείς συνθήκες εργασίας στα δικαστήρια ζητάει η Ομοσπονδία των Δικαστικών Υπαλλήλων, επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, διορισμούς δικαστικών υπαλλήλων και πληρωμή των χιλιάδων και επιχρόνια πλήρωτων ώρων υπεροριακής απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες δηλαδή.

Χθες είχαμε και μια φωτιά η οποία ευτυχώς κατασβέστηκε γρήγορα στην ανατολή του Δήμου Αγιάς, λίγο πιο πάνω. Η έγκαιρη επέμβαση μεγάλης δύναμης της πυροσβεστικής υπηρεσίας βοήθησε βεβαίως να περιοριστεί η φωτιά και να σβηστεί το απόγευμα, γιατί το μεσημέρι λίγο μετά τις 3 κάπου εκεί ξεκίνησε. Εκτός από τους πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 5 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο συμμετείχαν. Στη φωτιά βοήθησε βεβαίως και ο Δήμος Αγιάς και οι υδροφόρες της περιφέρειας Θεσσαλίας και εθελοντές από τις περιοχές εκεί γύρω από τα χωριά του Δήμου Αγιάς. Και κάπως έτσι βεβαίως έσβησε το απόγευμα η φωτιά.

Λοιπόν, πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας βρέθηκε στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Πανεπιστημιακού και στην παιδιατρική κλινική. Στη μονάδα ενημερώθηκε για τη λειτουργία του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας και έχει παραδοθεί σχεδόν στο σύνολό του. 491.000 ευρώ για παροχή σύγχρονης και ολοκληρωμένης φροντίδας σε πρόωρα και πάσχοντα νεογνά.

Λοιπόν, αυτά με την επίσκεψη του Περιφερειάρχη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είπαμε ότι μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες ανακαίνισης εκεί στη μονάδα θα μοιραστούν στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Θεσσαλίας κάποιες κλίνες. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους. Η βουλευτής Λάρισας του Πασόκ και η κυρία Λιακούλη ζήτησε στη Βουλή να παρέμβει άμεσα η πολιτεία με αφορμή την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση των οδοπροβάτων. Οι κτηνοτρόφοι μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις της ζωονόσους και της θανάτους χιλιάδων ζώων καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα νέο σύνθετο και χρονοβόρο σύστημα, όπως είπε η ίδια, μέσα σε εξαιρετικά περιορισμένα χρονικά περιθώρια. Η ηλεκτρονική σήμανση εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις εκμεταλλεύσεις πάνω από 900 εγωπρόβατα. Η σχετική ψηφιακή πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία μόλις στις 19 Ιουνίου και η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 16 Οκτωβρίου. Μέχρι ένα μήνα δηλαδή. Για να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των ζώων για τη χορήγηση των ενωσιακών και εθνικών ενισχύσεων. Η διαδικασία δεν εξαντλείται στην ηλεκτρονική υποβολή μιας παραγγελίας, προϋποθέτει την ολοκλήρωση μιας σειράς διαδοχικών ενεργειών. Η τοποθέτηση των ηλεκτρονικών βόλων στα εγωπρόβατα και η καταχώρησή τους στη βάση χρησιμότητας πραγματοποιούνται αποκλειστικά από κτηνίατρο εντός 2 ημερών από την τοποθέτησή τους και μετά την υποβολή απαιτείται ολοκλήρωση της έγκρισης, προμήθειας και παράδοσης. Να βρεθεί για τους βόλους, τους ηλεκτρονικούς, να βρεθεί κτηνίατρος και να γίνουν σχετικές διαδικασίες. Η ψηφιακή πλατφόρμα, όπως είπε η κυρία Λιακούλη, και επικαλούμενοι καταγγελίες παραγωγών, παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα και δυσλειτουργίες, δυσχεραίνοντας την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μόλις στις 10 Σεπτεμβρίου, το ίδιο το Υπουργείο κάλεσε τους κτηνοτρόφους της πιλωτικής εφαρμογής να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς καθυστέρηση. Λοιπόν, αυτές οι καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες του κρατικού μηχανισμού επιβαρύνουν τους κτηνοτρόφους και δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα, όπως είπε η βουλευτής Λάρισας του Πάσοκ. Ένα άλλο θέμα που έχει σχέση, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, και έχει σχέση με τον εντοπισμό ουρανίου εκεί στα καλύβια της Ελασσόνας στις γεωτρήσεις, προκάλεσε και την παρέμβαση του εισαγγελέα εδώ από τη Λάρισα, που ζητά πλήρη χαρτογράφηση των γεωτρήσεων και των δικτύων ίδρευσης εκεί στην περιοχή των καλυβίων. Το νερό είναι ακατάλληλο για χρήση και στον Σπαρμό, το Πίθιο και την Ολυμπιάδα. Και βεβαίως η παρέμβαση της εισαγγελέως έχει σχέση με όλο αυτό το πλαίσιο για το πότε έγιναν οι μετρήσεις, τι έδειξαν, τι ενέργειες έγιναν και όλα αυτά. Είναι δύσκολη η περίπτωση, όπως λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, γιατί όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Γάτσας, στο να έρθει νερό από τον Όλυμπο προς τις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρειάζονται τουλάχιστον, έτσι είναι, ένα έργο που θέλει και χρόνο αλλά και κονδύλια που φτάνουν περί τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ούτως ή άλλως, από ό,τι βλέπω εδώ, ο κ. Γάτσας θα μιλήσει στο Θεσσαλικό Περισκόπιο στη Μίνα τη Μαυρογιάννη, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα παραμένει εκεί στην περιοχή.

Χθες είχαμε την πρεμιέρα για το παζάρι των Τρικάλων. Είμαστε ήδη στα μέσα Σεπτεμβρίου. Αναμένεται να ξεκινήσει και η μπορπανίγερη της Λάρισας. Ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία τέθηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε μια άγωνη δημοπρασία για 16 θέσεις για τις ταβέρνες και τις ψησταριές. Χθες έγινε η δημοπρασία για 5 θέσεις εστίασης που είχαν μείνει εξ αρχής κενές, δεν απέδωσε αποτέλεσμα και προστίθενται στις 11 που άνοιξαν ξανά μετά την αποχώρηση του πλειοδότη που τις είχε κατοχυρώσει την πρώτη δημοπρασία.

Και θα δούμε βεβαίως τι θα γίνει την Πέμπτη, όπου θα πραγματοποιηθεί εκ νέου Νέα Δημοπρασία για το αν θα πληρωθούν αυτές οι 16 θέσεις εκεί στις ψησταριές. Σε κάθε περίπτωση το παζάρι ετοιμάζεται να γίνει, έχουν ήδη προχωρήσει διαδικασίες, στείνονται οι παράγκες, όσοι έχουν περάσει εκεί από την περιοχή βλέπουν τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και προχωράμε. No puedo estar un día más con esta duda de saber si volverás. Ένα 8χρονο παιδί από τη Σκόπουλο μεταφέρθηκε στο Βόλο, στο νοσοκομείο, υπέστη δηλητηρίαση. Φαρμακευτική δηλητηρίαση. Κρίθηκε σκόπιμη βεβαίως η μεταφορά του στο νοσοκομείο για να πάρει τη σχετική λάβει τη σχετική φροντίδα. Ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος, κινητοποιήθηκε ταχύπλο το οποίο το μετέφερε τον 8χρονο στο Βόλο και παρελήφθη από πλήρωμα ασθενοφόρου το ΚΑΒ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Στον Αλμυρό, προσωρινά ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του 49χρονου που κατηγορείται για βιασμό 9χρονες. Του επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης στις ανήλικες. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Η υπόθεση βεβαίως παραμένει υποδικαστική διερεύνηση μετά την καταγγελία της οικογένειας. Λοιπόν, στη Λάρισα εξιχνιάστηκε μια περίπτωση απάτης όπου δύο επιτίδη προσποιούμενους λογιστές πήραν 18.000 ευρώ και τη Μαλφή από έναν ανυποψίαστο συμπολίτη μας, υποτίθεται με το πρόσχημα ότι θα του επιβάλλονταν πρόστιμο. Τώρα να σου λένε θα σου επιβάλλουν πρόστιμο και τους δίνεις 18.000 ευρώ για να γλιτώσεις το ύψος του προστίμου πιο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε πει ο λίγες φορές βεβαίως για τις απάτες. Έχουμε φιλοξενήσει εδώ και τον εκπρόσωπο τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα θέματα αυτά. Μην δίνετε σημασία σε μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ που σας λένε βγάλετε ότι τη Μαλφή έχετε κοσμήματα γιατί υπάρχει διαρροή ρεύματος. Είπαμε, αν υπάρχει διαρροή ρεύματος, πέφτει ο γενικός. Υπάρχει ρελέ διαφύγης στα περισσότερα σπίτια. Θα πρέπει να είναι πολύ παλιό το σπίτι για να μην έχει ρελέ διαφύγης. Τόσο απλά. Και οτιδήποτε άλλο από το τηλέφωνο. Κλείστε το τηλέφωνο ή ενημερώστε την αστυνομία. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου ακολουθούν στη συνέχεια.

Λοιπόν, επιστροφή και συνέχεια με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ερτ Λάρι, σας πρώτη καλημέρα. Να υπενθυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-6270-20 και 6270-21. Ερτ Λάρι, σας papaker.gr το email, 6930-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. Εισαγγελική έρευνα για το ουράνιο, πρώτο θέμα στην εφημερίδα Ελευθερία. Μετά το δημοσίευμα, η εισαγγελία ζητά πλήρη χαρτογράφηση των γεωτρήσεων και των δικτύων ίδρυυση στα καλύβια. Στο μικροσκόπιο ενέργειες Δήμου και ΔΕΙΑ Ελασσόνας από το 2015 και μετά, κατάλληλο τον όρο για χρήση σε σπασμό πίθιο και Ολυμπιάδα. Σαρωτική έλεγχη σε ιατρία από τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισα. Στο μικροσκόπιο άδειες, πράξεις και εξοπλισμός. Ενισχύονται οι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρία και πολυιατρία. Οι πανέλεγχοι θα ξεπεράσουν τα προβλεπόμενο όριο, με στόχο βεβαίως να διαπιστωθεί η τήρηση των όριων νόμιμης λειτουργίας των ιατρικών πράξεων και του εξοπλισμού. Ζητούν παραδειγματικές ποινές γονείς και συγγενείς θυμάτων στη δίκη των Τεμπών, περιγράφουν τον πόνο, τις ελλείψεις και τη διαφθορά που σκότωσε τα παιδιά τους στο εφετείο της Λάρισας. SOS για τα αποθέματα αίματος. Το Πανεπιστημιακό ζητά περισσότερους τακτικούς αιμοδότες, υπαίθρια αιμοδοσία στην πλατεία Ταχυδρομείου και τις 20 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε ουσιαστικά για 6 μέρες. Κουμπί πανικού στις κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, αυξημένες οι επιθέσεις από ασθενείς και συνοδούς. Είχαμε ενημερωτική δράση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Νέος εξοπλισμός, αλλά κλειστή η μονάδα εντατικής θεραπείας των νεογνών. Σύγχρονα μηχανήματα στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού, η Ένωση Γυναικών προειδοποιεί για κινδύνους από το κλείσιμο. Είπαμε, μοιράζονται στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας εκκλίνασαν μέχρι να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση. Άνοιξαν τα ψηφιακά μάτια στις γέφυρες. Σε 24 ώρες παρακολούθηση, κρίσιμες οδικές και συνδρομικές υποδομές. Σε πλήρη λειτουργία το έργο Έξυπνες Γέφυρες. Είχε κάνει και σχετική μερίδα το τεχνικό επιμελητήριο. Πτώση σοβάδων στο κέντρο της πόλης. Αποκολλήθηκαν επιχρήσματα από τέταρτο όροφο. Αποτύχη, δεν υπήρξε τραυματισμός. Φθαρμένη διαγράμμιση στους δρόμους της Κήτης. Κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση για λόγους οδικής ασφάλειας όταν η συμφωνική συναντά τον Κορκολή. Μεγάλη μουσική σύμπραξη στο Κηποθέατρο με συμφωνικά. Έργα. Έσωσαν τραυματισμένο ζαρκάδι στο Κουτσόχερο. Ανανεώθηκε η Καλλιτεχνική Επιτροπή της Πινακοθήκης με νέα συμμετοχή, τον εικαστικό Κώστα Χριστόπουλο. Παραμένει πρόεδρος ο Χριστός Παπανικολάου. Θυμολόγηση και ακρίβεια πνίγουν τα ακροπολία. Νέο κύμα αλαγωνός του 2027. Υπάρχει και ενημερωτική εκδήλωση σήμερα στο επιμελητήριο. Ο Ντάνιελ σφράγισε καταστήματα στη Γιάννουλη. Η διαμαρτυρία της Επιτροπής των Ιεροπαθών. Εργασία σε πεζοδρόμια στην Οδό Πολυτεχνείου. QR σε κάθε ιατρείο. Έσβηση πυρκαγιά στην Ανατολική Σάβου. Στο κόσκινο της ΑΔΕ, βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Γιορτή τρίγου στο Δαμάσι. Φωνή αγροτών για τη νέα ΚΑΠ. Και ΑΕΛ διπλό ραντεβού με την Κόποση. Ο Φρυδόπουλος αναζητά λύσεις για τα κρίσιμα παιχνίδια με Καλαμάτα και Πύργο. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Νέος εξοπλισμός για τη μονάδα νεογνών, 500.000 ευρώ μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης. Ξάφησαν 18.000 ευρώ παριστάνοντας τους λογιστές στη Λάρισα. Συγκλώνησαν οι οικογένειες Βλάχου και Πλακιά στη δίκη για τα Τέμπη. Πλήρη συστήματα ασφάλειας με εξαιρέσεις. Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Αυτά από τις εφημερίδες της Λάρισας. Πάμε στην νομό, στο γειτονικό νομό της Μαγνησίας, στον ταχύδρομο. Εφημερίδα Ταχυδρόμος, αναζητούν παντού το Ριζάι. Έρευνες και στο Βόλο για τον διαβόητο κακοποιό. Έφτασε σήμα και στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας για το τραπέζι των φυλακών Δομοκού. Πήρε άδεια και δεν επέστρεψε ποτέ. Φέρεται ένα πλάκι σε επεισόδιο με πυροβολισμούς. Αυλαία για τον Μαζονάκη, ράγησαν καρδιά στο αντίο. Νέα στοιχεία από τις έρευνες για τους δύο γιατρούς. Βαθιά οδύνη για τον θάνατο του γιατρού Γιάννη Σούρλα, τεράστιο κενό στο Αχιλοπούλιο για τον χαρισματικό ορθοπαιδικό. Και τα χτυπήματα από τον χώρο του σπορ διέπρεψαν και στο Βαλκανικό τα Βολιωτάκια, στην Κοπηλασία. Πρώτη δύναμη στα Βαλκάνια, η Ελλάδα με 17 μετάλλια. Οι ιστιοπλοεία ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου. Μετά το
Βαλκανικό, ο Νόβα υποδέχεται το παγκόσμιο. Και στο ποδόσφαιρο απέκτησε Καμπελά ο Βόλος, ο Γάλλος μέσος από τον Ολυμπιακό στους Κιανέρηθρους. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Κατάρρευση γεννήσεων γράφει Θεσσαλία στην Ελλάδα τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια. Μειώθηκαν κατά 44% μεταξύ 2008 και 2009 και 2025-2026. Πολλαπλά τα αίτια της υπογεννητικότητας. Αύξηση γεννήσεων στις γυναίκες άνω των 40 ετών. Έφυγε ο ορθοπαιδικός Γιάννης Σούρλας, βαθιά θλίψη στο νοσοκομείο. Ζητούν λύση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών στο 10ο γυμνάσιο του Βόλου. Η γνώση περνά από το αγροτικά, από το αγροτικό εργαστήριο στο χωράφι, στη ΔΕΘ, το Πανεπιστήμιο. Συνάντηση στο τελευταίο, συγκίνηση στο τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά. Μεγάλη προσέλευση γονέων στα εγγένεια των γραφείων του Ένας Νους One Mind. Παρέμεινε χωρίς νίκη ο Βόλος, έχασε 3-1 από την Καλαμάτα. Εντός έδρας ήταν της νίκης με κακή απόδοση, με 2-1 από τον ΟΣΦ Β', τον Ολυμπιακό Β', επιτυχία σημείωση στο Βαλκανικό Ιστιοπλοϊά. Αυτά και από τη Θεσσαλία, πάμε στη Μαγνησία. Τρίπιο το δίκτυο της ΔΕΑ, την πλάτη στην επίλυση του υδροδοτικού προβλήματος έχει γυρίσει ο Δήμος Βόλου. Παπαπέτρος, η κατασκευή της λίμνης Κάρλας χρηματοδοτήθηκε για να λύσει το υδροδοτικό και το αρδευτικό. Ριζόπουλος, από τα 21 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στο δίκτυο της ΔΕΑ χάνονται 9 εκατομμύρια κυβικά. Τεράστια ανάγκη σε αίμα, πρώτη φορά μετά την περίοδο του κορονοϊού καταγράφεται έλλειψη. Με τιμές Μανχάταν θα ανακαινιστούν τα αρχοντικά Σισιλιάνου και Καραβέργου, σοβαρές καταγγελίες του Νίκου Παπαπέτρου. Καμπανάκι από την πρόεδρο των Βενζινοπολών. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δούμε την αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ίσως και νωρίτερα. Ελεύθερος ο 49χρονος, δηλώνουμε αθώοι, αποδείξτε το αντίθετο. Υπόθεση 9χρονος που κατήγγειλε βιασμό. Έφυγε από τη ζωή ο εκπαιδευτικός Χρήστος δάσκαλο Θανάσης και σοκ στο νοσοκομείο Βόλου. Πέθανε ο ορθοπαιδικός Γιάννης Σούρλας. Μάχη για την ασφαλή μεταφορά 180 μαθητών. Δεν γίνεται να περπατούν σε δρόμο παγίδα για να πάνε στο σχολείο. Στην εισαγγελία του άγριο επεισόδιο στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Βόλου έρχονται οι πρώτες φθινοπορεινές βροχές. Πότε αλλάζει ο καιρός και οι γονείς του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου θα φτάσουμε στο Υπουργείο. Ήταν το σχολείο που ξεκίνησε με κατάληψη. Πάμε στην Καρδίτσα από τη Μαγνησία. Χωλαίνει το ΟΣΔΕ του 2026. Με ρυθμούς και λόγους προχωράει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο ΟΣΔΕ. Μιας και ενώ είναι ανοιχτό, 40 μέρες μόλις το 2% των δηλώσεων έχει οριστικοποιηθεί. Και μη χειρότερα. Συνάντηση διευθύντριας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καρδίτσας με τους διευθυντές σχολικών μονάδων της Καρδίτσας. Προχωρά το έργο κατασκευής της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Μουσικού Σχολείου της Καρδίτσας. Και η πρώτη ήττα για την αναγέννηση. Πες τη βαριά ήττα στην Σύρο με 3-0. Αυτά από την αλήθεια. Πάμε και στην εφημερίδα. Η επικαιρότητα, παραμένουμε στην Καρδίτσα. Πετρέλαιο θέρμανση. Φόβη για εκτόξευση της τιμής έως 70%. Μέχρι να αρχίσει η διάθεσή του μπορεί να είναι ακόμη περισσότερο πιο τσουχτερή η τιμή. Θα δούμε. Αυτά από την Καρδίτσα. Πάμε στα Τρίκαλα, στον πρωινό λόγο. Δύσκολος χειμώνας με δύσκολες τιμές καυσίμων, γράφει στο πρώτο θέμα ο πρωινός λόγος. Με τιμές λίγο ψηλότερα. Πολύ ψηλότερα. Ο πληθωρισμός της Αντλίας απειλεί τα νοικοκυριά. Με την παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Δημάρχου Αγιασμός στο ΕΡΕ Τρικάλων. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου αποκαλύπτει το φετινό θέμα του μήλου των ξωτικών. Η ΔΕΘ ανέβασε τους πολιτικούς τόνους και στα Τρίκαλα. Αυτά από τον πρωινό λόγο. Και να ρίξουμε μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα και να ολοκληρώσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Τα πρώτα έξοδα της σχολικής χρονιάς. Με λίστα στα βιβλιοπωλεία οι γονείς για τα σχολικά είδη. Αφήστε το καλύτερα. Αν έχεις 3 παιδιά στο σχολείο, ξέρεις πόσος είναι ο λογαριασμός. Λοιπόν, μιλάω έχοντας ήδη ανάποψη. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το ΕΡΤ News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Και ευθύς αμέσως μετά επιστρέφουμε. Θα μιλήσουμε λίγο για τους ακριβότερους και τους φθηνότερους δήμους όσον αφορά τα τέλη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε ελλείψεις σε στρατηγική σημασία πυρομαχικά, κόστισε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δις δολάρια, την ώρα που οι ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε Ερτ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία, η φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Jesus. Λοιπόν, για τους φθηνότερους, τους ακριβότερους δήμους σε τέλη ίδρυψης και αποχέτευσης θα μιλήσουμε, όπως είπαμε βεβαίως και πριν το Δελτίο Ειδήσεων, με αφορμή βεβαίως τα όσα εξέτασε ο Νίκος Καρδούλας, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο οποίος το ψάχνει το θέμα και γι' αυτό βεβαίως φροντίζουμε να μιλάμε μαζί του για να παίρνουμε και μια εικόνα για το τι γίνεται, γιατί έχει και θεσσαλικό ενδιαφέρον αυτή η έρευνα που έκανε. Καλημέρα κύριε Καρδούλα, πώς είστε?
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους κρατές. Ναι, έκανα μια έρευνα πανελλαδική όπου έγινε σύγκριση μεταξύ των 332 δήμων της χώρας ως προς τη μέση επιβάρηση των οικιακών καταναλωτών για ίδρυση και αποχέτευση το 2026.
0: Τι πληρώνουμε δηλαδή, και για ίδρυση και για αποχέτευση?
1: Τα νοικοκυριά, όχι τα μαγαζιά.
0: Τα νοικοκυριά, ναι.
1: Τα νοικοκυριά έτσι. Ελήφθη υπόψη ότι ένα μέσο νοικοκυριό καταναλώνει περίπου 10 κυβικά νερού το μήνα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία που έχει έρευνα για τις χρεώσεις ελήφθησαν από τη Διάβια και από τις ιστοσελίδες των ΔΕΙΑ, όπου υπήρχαν ΔΕΙΑ. Υπάρχουν 128 ΔΕΙΑ σε όλη τη χώρα.
0: 128 ΔΕΙΑ, μάλιστα.
1: Σε όλη τη χώρα. Και όπου δεν υπήρχαν ΔΕΙΑ, από τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων, που είναι δημοσιευμένες στη Διάβια. Επίσης, όπου υπήρχαν διαφορετικές χρεώσεις ανά δημοτική ενότητα, δηλαδή σε χωριά κλπ., δεν μπορούσα να τα βάλω όλα. Πήρα τη μεγαλύτερη δημοτική ενότητα ή την πρωτεύουσα ή την έδρα του Δήμου.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, ο φθηνότερος και ο ακριβότερος. Ποιος είναι, να ξεκινήσουμε με αυτά τα...
1: Λοιπόν, να πάμε σε πανελλαδικό επίπεδο. Ναι. Ο ακριβότερος δήμος στην ίδρυση και στην αποχέτευση ήταν ο Δήμος Πετσών, με ετήσια, μέση ετήσια χρέωση 734 ευρώ το νοικοκυριό, παρακαλώ.
0: 734 ευρώ στις Πέτσες, μάλιστα.
1: Στις Πέτσες. Ναι, εκεί ακολουθούν μετά η Παξή 649, τα νησιά δηλαδή. Ήδρα 573, Ψαρά 493 και Φολέγανδρος 478. Ενώ ο φθηνότερος είναι ο Δήμος Αγράφων.
0: Στα Αγράφα.
1: Με
0: εδώ
1: 41 ευρώ το έτος, ανά νοικοκυριό, πολύ χαμηλό. Είναι στο Καρπενήσι αυτός ο Δήμος, το νομό Καρπενησίου. Είναι το Μεγανήσι στη Λευκάδα, κεντρικά του Μέρκα με 50 ευρώ, το Αμάδι στην Κρήτη 53 και Λίμνη Πλαστήρα με 55 ευρώ. Έχουμε και ένα θεσσαλικό ενδιαφέρον.
0: Ναι,

0: Βέβαια,
1: Λίμνη Πλαστήρα. Μάλιστα.
0: Επίσης, είναι ενδιαφέρον επίσης πάλι μεταξύ των 16 μεγαλύτερων δήμων της χώρας με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους. Εδώ έχουμε ένα. Είναι πολύ καλό για το Δήμο Λαρισαίων. Ο Δήμος Λαρισαίων είναι πιο φθηνός. Με χρέωση 141 ευρώ το χρόνο. Ενώ ο πιο ακριβός στους 16 μεγαλύτερους δήμους είναι ο Δήμος Ιωαννινών.
1: Ιωαννιτών.
0: Με μέση χρέωση 309 ευρώ το χρόνο.
1: Τα Ιωάννινα, μάλιστα. Και εμείς είμαστε κάτω. Μα, καλό αυτό.
0: Εμείς είμαστε οι πιο φθηνοί στους 16 μεγαλύτερους δήμους. Οι Δήμους Λαρισαίων.
1: Μάλιστα.
0: Και ο οποίος έχει και καλές υπηρεσίες ίδρυσης και αποθήκευσης, από ό,τι ξέρω.
1: Σαφέστατα. Η ΔΕΙΑΛ νομίζω ότι το γνωρίζουμε πλέον ότι και έχει αποδειχθεί και στην πράξη ότι είναι η καλύτερη δημοτική επιχείρηση ίδρυσης και αποθήκευσης. Κάνει πρωταθλητισμό, να το πω έτσι. Τώρα το θέμα είναι τι γίνεται σε επίπεδο Θεσσαλίας.
0: Λοιπόν, στη Θεσσαλία. Να πάμε να πούμε καταρχάς για τη Θεσσαλία, τους 10 ακριβότερους δήμους από τους 25 που έχει σύνολο η Θεσσαλία. Mm-hmm. Λοιπόν, ο ακριβότερος είναι ο Δήμος Αλονίσου με 397 ευρώ το χρόνο.
1: Αλόνισος, νησί πάλι δηλαδή.
0: Το οποίο έχει και όντως ένα πρόβλημα λειψιδρίας.
1: Ναι,
0: και έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από τη διάβαζα φέτος για να λυθεί το πρόβλημα. Με αφαράτωση κλπ.
1: Ναι, ακριβώς. Απασχόλησε πολύ τη δημόσια συζήτηση και την ειδησιογραφία αυτό το καλοκαίρι ο Δήμος Αλονίσου με το θέμα του νερού βεβαίως και τις επάρκειες.
0: Λοιπόν, μετά ακολουθεί ο Δήμος Κιντελέρ με 318 ευρώ, ο Δήμος Κιάθου 277 ευρώ, η Σκόπελος 269 ευρώ, ο Παλαμάς, Δήμος Παλαμά 214 ευρώ, Φαρσάλων 197 ευρώ, Ελασσόνας 189 ευρώ και Τεμπών 181 ευρώ. Αυτή είναι 8, πάμε στο 9, είναι ο Βόλος, Δήμος Βόλου 179 ευρώ και ο Δήμος Ιουδαφερέου με 174 ευρώ. Αυτή είναι οι 10 ακριβότερες στη Θεσσαλία.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα να πάμε και σε επίπεδο περιφέρεια.
1: Και ο Δήμος Κιντελέρ που είναι καθαρά έτσι ένας μεγάλος.
0: Ο Δήμος Κιντελέρ έχει υψηλά τέλη αποχέτηση από ό,τι είδα στην Ενενίκεια. Οπότε αυτό το.
1: Αυτό ανεβάζει το τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί μιλάμε για έναν αγροτικό Δήμο ουσιαστικά.
0: Για
1: έχει...
0: το Δήμο Κιντελέρ μιλάω στη Μεσαία και την Νίκαια.
1: Κατάλαβα.
0: Είπαμε στη μεγαλύτερη δημοτική ενότητα η έδρα πρωτεύουσα του Δήμου. Δεν μπορούσα να βάλω.
1: Ναι, κατάλαβα. Τι γύρω περιοχή.
0: Μια μελέτη 300 σελίδων.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αν έβαζα και κάθε χωριό. Λοιπόν, να πάμε και τώρα σε επίπεδο νόμων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε στο νομό Λάρισας. Ο ακριβότερος δήμος είναι ο Δήμος Κιντελέρ με 318 ευρώ το χρόνο. Πανελλαδική κατάταξη 19ος από τους 332 δήμους. Ακολουθεί Δήμος Φασάλων 197 ευρώ, Ελασσόνος 189, Τεμπών 181, Λαρισαίων 141, Αγιάς 134 και ο πιο φθηνός στην Λάρισα, στον νόμο Λάρισας, είναι ο Δήμος Τυρνάβου με 107 ευρώ.
1: Είναι ο Τύρναβος, μάλιστα.
0: Πάμε τώρα στο νόμο Μαγνησία. Λοιπόν, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, γιατί έχει και δεν είναι νόμος Μαγνησίας πλέον, είναι Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων εκεί. Βόλου 179 ευρώ, Ρήγα Φεραίου 174, Νότιο Πηλίου 122, Αλμυρού 119, Ζαγοράς Μολεσίου 86 ευρώ. Πάμε στο...
1: Στα νησιά.
0: Στα Τρίκαλα. Α, να πούμε και τα νησιά.
1: Τα νησιά, ναι.
0: Σποράδες είναι γενικώς ακριβές. Είπαμε, η Αλόνισος 397 ευρώ, η Σκιάθος 277 ευρώ και η Σκόπελος 269 ευρώ. Πάμε, η Αλόνισος είναι 8η πανελλαδικά.
1: Η Αλόνισος, ναι.
0: Πάμε στα Τρίκαλα, ονομάται Περιφερειακή Ένωση Τρικάλων. Πρώτος είναι ο Δήμος Τρικαίων 148 ευρώ, μετά είναι Φαρκαδόνα 92 ευρώ, η Πύλη 86 ευρώ και τα Μετέωρα 73 ευρώ. Και μας μένει η Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Παλαμάς είναι πρώτος.
1: Ο
0: Δήμος Παλάμα με 214 ευρώ. Εδώ είναι το περίεργο ότι μικρότερος Δήμος από το Μητροπολιτικό έχει ακριβότερα δημοτικά τέλη ίδρυσης και αποχέτευσης από τον πρωτεύουσα του Δήμου, τους περιφέρειες που είναι η Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Καρδίτσα μετά ακολουθεί 148 ευρώ, Σοφάντες 134, Μουζάκι 68 ευρώ, Αργυθέα 65 ευρώ και Λίμνη Πλαστήρα 55 ευρώ. Επίσης εδώ θα ήθελα να πω, Γιάννη, ότι... Ναι. Κάποιοι δήμοι θεσσαλικοί χρεώνουν μόνο για ίδρυψη, δεν έχουν μάλλον αποχέτευση. Την κάνουν τώρα την αποχέτευση.
1: Ναι, δεν έχουν δίκτυα αποχέτευσης προφανώς. Ναι.
0: Νοτίου Πηλίου,
1: ναι.
0: Μαρκαδόνας, Ζαγοράς Μολεσίου, Πύλης, Μουζακίου, Αργυθέας και Δήμης Πλαστήρα.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτά είναι τα στοιχεία της έρευνας γενικά, από τα οποία παρατηρούνται μεγάλες αποκτήσεις γενικώς μεταξύ ομοειδών και γειτονικών δήμων.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει ενιαίο πλαίσιο ελέγχου στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να υπάρχει κάποιο όριο δηλαδή που θα κοιμανθούν. Με αποτέλεσμα σε κάποιες περιοχές στη Θεσσαλία, δόξα τω Θεώ, είναι normality μέσα από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε μεγάλες και πολύ μεγάλες αποκλήσεις. Αλλά σε άλλες περιοχές έχουν ξεφύγει.
1: Ναι, είναι πολύ πιο τσουχτερές.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Είναι έτσι μια συνολική εικόνα για το τι πληρώνουν οι πολίτες για τα σπίτια τους, τα τέλη ίδρυυσης και αποχέτευσης. Πάντως, γενικά, η γενική εικόνα, κύριε Καρδούλα, είναι καλή, έτσι δεν είναι, σε σχέση με άλλες περιοχές και άλλους δήμους σε άλλες περιοχές.
0: Η Θεσσαλία, σου λέω, είναι μια Θεσσαλία στη μέση κατάσταση.
1: Στη μέση.
0: Δεν έχει ξεφύγει, δηλαδή, εκτός από την Αλόνισο και τον Κυκλερέρ που έχουν λίγο πάνω από 300 ευρώ, όλοι οι δήμοι είναι normal νομίζω.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
0: Δηλαδή και τα νησιά Σκιάδος Σκόπελος που έχουν 277 και 269 ευρώ αντίστοιχα, σε σχέση με άλλα νησιά είναι πολύ κάτω.
1: Ναι, αν τη συγκρίνεις με τις Σπέτσες για παράδειγμα.
0: Ναι, αν συγκρίνουμε Σπέτσες με Ίδρα, με Φολέγανδρο, με τα νησιά των Κυκλάδων και λοιπά, είναι πολύ πιο κάτω.
1: Κατάλαβα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καρδούλα για αυτή τη συμμιλία που είχαμε. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, με το θέμα του Αλκέ Τριζάι θα ασχοληθούμε λίγο στη συνέχεια, να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, στις φυλακές, έξω από τις φυλακές των Τρικάλων. Ο Αλκέ Τριζάι είναι δραπέτης μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάμειος. Αυτή την ώρα μιλάει ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, ο κύριος Συνδρεβέλης. Πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει και ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας. Δεν συνδέθηκαν με τον Βαγγέλη τον Μητρούσια. Συνεχίζουμε εμείς με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Ακούσαμε τι είπε ο Νίκος ο Καρδούλας για τους φθηνότερους και τους ακριβότερους δήμους. Ο Δήμος του Λαρισαίων, είμαστε σε καλά επίπεδα όσον αφορά το κόστος, το ετήσιο κόστος για το τι πληρώνουμε για ίδρευση και αποχέτευση, τι γίνεται σε επίπεδο πανελλαδικό αλλά και τι γίνεται σε επίπεδο πανθεσσαλικό. Για το θέμα του Αλκέ Τριζάι βεβαίως είναι γνωστό ότι υπάρχει και στο Βόλο γίνονται έρευνες.

Εκεί όπου κάποτε πριν αρκετά χρόνια είχε προσγειωθεί και ένα ελικόπτερο σε περιοχή του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Σήμα έχει φτάσει και στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας για τον δραπέτη των φυλακών Δομοκού. Στις φυλακές Δομοκού ήταν ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας. Και φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αυτά τουλάχιστον έλεγε ο αντιπρόεδρος της Πανέλληνας Ομοσπονδίας των Αστυνομικών, μιλώντας στις συνδέσεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε το πρώτο πανθεσσαλικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Θετική ήταν η εισήγηση της Αγγελέως της Διοίκησης των Τεμπών στο αίτημα που έχει κατατεθεί για την εξέταση και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του Σταθμάρχη της Μοιραίας Νύχτας του δυστυχήματος. Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με καταθέσεις μελών οικογενειών των θυμάτων. Χθες η Μαρία Βλάχου, μητέρα του Βάιου, συγκλώνησε με την κατάθεσή της, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο Δημήτρης Πλακιάς μίλησε για ανικανότητα, αμέλεια, διαφθορά και τέλος σύγκρουση. Προσωρινά ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του 40χρονος που κατηγορείται για βιασμό 9χρονης στον Αλμυρό. Του επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης ανήλικης, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση μετά την καταγγελία της οικογένειάς. Στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας βρέθηκε χθες ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κούρετας. Ενημερώθηκε για τη λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που χρηματοδότησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τα 391.000 ευρώ. Ο νέος εξοπλισμός καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες, επισήμανε η καθηγήτρια παιδιατρικής νεογνωλογίας και η διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής, Ιωάννα Γρυβαία. 5 αέρια μέσα, 45 πυροσβέστες, 3 ομάδες ΕΜΟΔΕ, Δήμος Αγιάς και αρκετοί εθελοντές που ενήργησαν ανάμεσα κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Ανατολή Αγιάς. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες απάτη σε βάρος άνδρα, τον οποίο έπεσαν να τους παραδώσει χρηματικό ποσό 18.000 ευρώ και τη μαλφή για να αποφύγει την επιβολή προστίμου. Οι δράστες προσποιήθηκαν τους λογιστές. Με συστάσεις οδηγούς οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να σέβονται τις σχολικές διαβάσεις μέσω ενημερωτικών φυλανδίων που διανέμει, παρεμβαίνει ο Δήμος Λαρισαίων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στόχος, η ασφαλή μετακίνηση μαθητών και το κεντρικό μήνυμα είναι φρένο στη διάβαση, προτεραιότητα στη ζωή. Με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτα, συναντήθηκε η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την πορεία αποκατάσταση της Θεσσαλίας από τις πλημμύρες του 2023, αλλά και τις ανάγκες των πολιτών, των παραγωγικών τάξεων και των τοπικών κοινωνιών. Το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύτηκε να κινηθεί άμεσα για το καθεστώς χρήσης αιγιαλού στη Σκόπελο. Το πρόβλημα αφορά τον περιορισμό ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στο 30% παραχωρούμενου χώρου σε περιοχές Natura εντός οικισμού. Θα αναζητηθεί λύση σε διυπουργικό επίπεδο μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση. Στο Υπουργείο Παιδείας προτείνεται να προσφύγουν οι γονείς του 14ου Δημοτικού του Βόλου, εάν δεν ανακληθεί η συγχώνευση τμήματων. Δηλώνουν ότι θα εξαντλήσουν κάθε θεσμικό μέσο, αντιδρώντας στην αύξηση των μαθητών ανατάξη και στις επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου. Εντυπωσιακή άνοδο για τους ακταίους της σχολής μονίμων υπαξιωματικών Τρικάλων με 324 σπουδαστές και σπουδάστες, οι οποίοι παρουσιάστηκαν επίσημα και ξεκινούν τη θητεία τους. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες Μαγνησίας που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Οι διεύθυνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διευκρίνησαν ότι οι εργασίες ανακαίνησης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, διαψεύδοντας ανησυχίες για προβλήματα στη λειτουργία κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Χωρίς κενά εκπαιδευτικών ξεκίνησε η σχολική χρονιά στη Σκιάθο, σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Βασικό πρόβλημα παραμένει η στέγαση, καθώς πολλά κίνητα δεν προσφέρονται για ολόκληρη τη χρονιά, ιδιαίτερα το Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο, λόγω του τουρισμού στο νησί. Τρία οριστάσεις εργασίας θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη τις 12 και τις 3 και η δικαστική υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Βόλου. Στα Τρίκαλα αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επίσκεψη στο Δημαρχείο Τρικάλων και συναντήσεις με στελέχη της δικού σας επιτροπής της τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Σούρλας, αναπληρωτής διευθυντής στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου μετά από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ήταν πατέρας μιας κόρης και ανιψιός του πρώην πρόεδρου της Βουλής Γιώργου Σούρλα. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Λάρισας συμπράττει με τον Στέφανο Κορκολή την ερχόμενη Πέμπτη στο Κηποθέατρο του Αλκαζάρ. Το αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη και πιανίστα διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού μέσω λύση της Σοφία Μανουσάκη. Ξεκινούν εργασίες του Μήλου Ματσόπουλου για τον 15ο Μήλο του Ξωτικού στα Τρίκαλα, προσωρινά κλειστό το μουσείο στο ιστορικό βιομηχανικό κτίριο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.
3: Διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Για την Αυστραλία ακούσαμε, αλλά μπορεί να είναι πολύ πιο κοντά τελικά αυτή η ανθρώπινη επαφή. Τον Βασίλη Σαλταγιάννη και τη Θέλμα Καραγιάννη, το νέο του τραγούδι. Τους έχουμε και τους δύο στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Θέλμα και Βασίλη, Βασίλη και Θέλμα. Λοιπόν, τελικά πού γίνεται η συνάντηση?
1: Τελικά, τι ωραία, θα πω πριν δώσω το λόγο στο Βασίλη για να πει πού γίνεται η συνάντηση. Τι ωραίο που είναι το τραγούδι, βρε Βασίλη. Τι ωραίο τραγούδι έγραψε μαζί με την Αριάδνη. Πηγαίνει και για πρωινή ώρα. Δηλαδή το άκουσα νωρίς το πρωί πρώτη φορά και είναι εξαιρετικό. Σου φτιάχνει πραγματικά τη διάθεση.
0: Ξυπνάς ωραία. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι,
1: και είναι και μια συνεφιασμένη μέρα σήμερα εδώ στην Αθήνα.
0: Και εδώ, και εδώ. Μετά τις 12 αναμένεται να έχουμε και ψηλό βροχό. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Οπότε μια χαρά. Μια χαρά. Έτσι, κάναμε καλή αρχή της ημέρας.
2: Από κοινού είναι η προσπάθεια. Όλοι βάλαν το λιθαράκι τους και τελικά έχει αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται και στις συνεφιασμένες ημέρες.
0: Ναι.
2: Τώρα όσο για τη συνάντηση, οπουδήποτε μπορεί να γίνει. Μπορεί να είναι και στην άλλη γωνία τελικά και κανένας να έχει πείσμα και να το θέλει και να έχει ανάγκη ανθρώπινη επαφή.
0: Ακριβώς.
2: Ο έρωτας θα κινεί όλα.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο. Και το κυριότερο, όπως είπες εσύ, ανθρώπινη επαφή και όχι επαφή μέσω ίστα, πώς λένε τα πιτσιρίκια και των μέσων κοινωνικής δίκτυος, έχουν και, και αυτά το ρόλο τους στην καθημερινότητα, αλλά το τέτ α τέτ, το βλέμμα, έχουν διαφορετικό τέτοιο.
1: Οι άνθρωποι έχουμε αισθήσεις, οπότε...
0: Ναι, η αλληλεπίδραση αυτή. Έτσι δεν είναι? Ένα βλέμμα, μια ματιά, κάπως έτσι
1: ξεκινάμε με τους άλλους ανθρώπους μέσα από τις αισθήσεις μας.
0: Βέβαια.
1: Οπότε θέλει και εκ του σύνεγγυς.
0: Το αισθητήριο της όρασης και της ακοής. Αυτό που βλέπεις και τι ακούς.
1: Και τι μυρίζεις και τι αγγίζεις και όλα αυτά. Γιατί ακοή και η όραση δουλεύουν και μέσα από τις οθόνες και την τεχνολογία. Αλλά η σύνδεση, η ανάγκη για πραγματική, αληθινή ανθρώπινη επικοινωνία παραμένει.
0: Είναι μεγάλο ζητούμενο. Είναι, ναι, και είναι και ένα μεγάλο ζητούμενο στην εποχή μας. Μέσα σε όλο αυτό το κύκλωμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα, το πώς επικοινωνείς και με τους δικούς ανθρώπους αλλά και με τους άλλους και πώς εξωτερικεύεις κάποια πράγματα.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Πολύ μεγάλο.
2: Φύγεις τώρα, Γιάννη, γιατί όντως η τεχνολογία βοηθάει, ας πούμε, να συνδεθείς στο πρώτο στάδιο με τον άλλο. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους εκτός οικογενείας ή εκτός σχέσης. Αλλά αυτό που είπε η Θέλμα είναι το ζητούμενο. Αν θέλεις να επικοινωνήσεις πραγματικά, τότε το κινητό δεν χωράει εκεί μέσα. Είναι οι αισθήσεις, όπως είπες, είναι τα συναισθήματα, μια ψυχή, ας πούμε, οπουδήποτε πληθυντικό, μια συνείδηση, επικοινωνεί με μια άλλη περίπου ο λόγος. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το καλλιεργήσουμε πρώτα εμείς και να δώσουμε και λίγο κίνητρο στα παιδιά μας, να τα αφήνουμε και λίγο.
0: Έτσι, έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Με το παράδειγμα.
0: Ναι, αυτό. Έτσι. Πρέπει να είμαστε εμείς το πρώτο παράδειγμα μέσα στο σπίτι, όπως είπε στα παιδιά μας, για να μπορούμε βεβαίως μετά να τα κατευθύνουμε και καταλλήλως. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχεις και εσύ συμμετοχή στους στίχους?
2: Η στίχη είναι της Αριάδνης. Να το πούμε.
0: Ναι.
2: Είναι έτσι πολύ έξυπνη, τους θεωρούμε μαζί με τη Θέλμα πολύ έξυπνη, πολύ ευρηματική στίχη. Είναι ερωτική κατά βάση, αλλά δίνουν αυτό το στοιχείο που λέγαμε πριν, ότι είναι διαζώσεις στο παιχνίδι από κοντά όλα. Και να αναφερθούμε λίγο έτσι και στους υπόλοιπους.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, όλους τους συντελεστές.
2: Λοιπόν, έπαιξαν η μουσική ο Νίκος ο Παπαδάκης σαξόφωνο, ο Χάρης ο Μπουτσελάκης μπάσο ηλεκτρικό, ο Ανδρέας ο Νικόλης τύμπανα, ο Παναγιώτης ο Μπόλης κόγκας, ο Πανταζής ο Τσάρας σέικερ και κλάβες, ο Ανέλαβα κιθάρες πλήκτρα και ενορχίστρωση και η ηχογραφήση μαζί με το μάστερ, με τη μίξη δηλαδή και το μάστερινγκ, γίνανε στο στούντιο Μύθος του αγαπητού του φίλου του Θανάση του Κίκα, όπως συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια.
1: Και η παραγωγή είναι δική σου, Βασίλη.
0: Ναι.
2: Και η παραγωγή, αλλά βέβαια όλοι βάλαν το λιθαράκι τους, δηλαδή η παρουσία της Θέλμας είναι εκ των όνων κάνευ, δεν θα μπορούσε, δηλαδή. Το τραγούδι δεν ξεκίνησε του ετώ. Και όμως η παρουσία της Θέλμας με τον τρόπο που έτσι γίνεται ο διάλογος μέσα αυτός ο ερωτικός και τις δεύτερες και τρίτες φωνές που κάνει μέσα είναι έτσι, δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά το τραγούδι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήρθε... Και βέβαια εκδόσεις καθρέφτης, έτσι.
2: Και εκδόσεις καθρέφτης, ναι, ναι, ναι.
0: Εκδόσεις καθρέφτης, μάλιστα.
1: Εσείς τα άρθρα και κυκλοφορεί βέβαια σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
0: Λοιπόν, πώς πηγαίνει η Αυστραλία? Είναι μεγάλο το ταξίδι, αλλά τελικά, όπως είπαμε, η συνάντηση μπορεί να γίνει μέσα στην επόμενη, σε ένα οικοδομικό τετράγωνο.
1: Ακριβώς. Ναι. Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Καλά πηγαίνει.
1: Πηγαίνει καλά.
2: Και βέβαια, επειδή έτσι ανήκουμε στην κατηγορία των καλλιτεχνών που υποστηρίζει και στα live τα τραγούδια, θα ακουστεί τώρα και στις 21 του Νοεμβρίου που έχουμε μια εμφάνιση από το θέλημα.
0: Α, μάλιστα. Θα βγείτε live. Ωραία. Τι άλλο ετοιμάζετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο?
1: Από κοινού, εκτός από αυτή την μουσική βραδιά στη μουσική σκηνή διέλευσης της 21 Νοεμβρίου, όχι κάτι άλλο. Εντάξει, εγώ έχω κάποια... Να, τώρα 20 του μήνα θα πάω στη Λευκάδα για μια παράσταση με τον Δημήτρη Βερίκιο. Παράσταση μουσική και, μουσικής και λόγου. Έτσι, η φαρμακολήτρια του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, της είναι ο Δημήτρης Βερίκιος και έχει μελοποιήσει η Αρετή Κοκκίνου 7 ποίηματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Θα παίξει και κιθάρα, δηλαδή υπάρχει πρωτότυπη μουσική σύνθεση.
0: Ναι.
1: Η ίδια η Αρετή θα παίξει κιθάρα, στα κρουστά είναι ο Σωκράτης Δανιάρης, εγώ στο τραγούδι και θα γίνει στο κυποθέατρο Άγγελος Κελιανός την Κυριακή.
0: Πολύ ωραία στην
1: Λευκάδα. Την ερχόμενη Κυριακή τώρα. Αυτό.
0: Εσύ, Βασίλη?
2: Λίγες εμφανίσεις, γιατί επικεντρώνομαι σιγά σιγά στη δημιουργία ολόκληρου κύκλου τραγουδιών. Θα είναι μέσα και η Θέλμα σε άλλο ένα τραγούδι. Οπότε λίγες παραστάσεις. Η πρώτη παράσταση είναι το Νοέμβρη. Δεν το φορτώνω, ας πούμε, με άλλα. Μετά θα πάμε το Δεκέμβρη και το από Φλεβάρι, ας πούμε, μετά σε άλλες παραστάσεις. Και θέλω να ολοκληρωθεί η δημιουργία αυτού του κύκλου τραγουδιών. Ήταν ο πέμπτος προσωπικός δίσκος.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί θα ρίξω και το βάρος.
1: Όλη αυτή η δουλειά με την Αριάδνη.
2: Ναι. Θα είναι και η Αριάδνη.
1: Ο δίσκος εννοώ.
2: Θα είναι και η Αριάδνη μέσα στο στίχος. Όχι, θα είναι και άλλοι. Θα είναι ο Κώστας ο Προβάτας, θα είναι και δική μου στίχη. Δεν λέμε περισσότερο να κρατήσουμε.
0: Για πόσα τραγούδια μιλάμε στο δίσκο, Βασίλη, που θα περιλαμβάνει?
2: Περίπου 10.
0: Περίπου 10, μια δεκάδα. Πολύ ωραία. Λαμπρά.
2: Μια δεκάδα τραγούδια.
0: Λαμπρά. Μάλιστα.
2: Εξάλλου και.
1: Είναι πολύ ωραίο ο Βασίλη ότι επιμένει σε ολοκληρωμένα νομικά έτσι. Στην εποχή που
2: ανήκουμε ναι, σε αυτή την. Μην το πω τώρα γενιά, σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων ότι θέλουμε να υπάρχει και η αναλογική μορφή.
0: Ναι.
2: Αλλά κυρίως να υπάρχει ένα κύκλο τραγουδιών ολοκληρωμένο. Είναι ωραία τα σύγκλι, γιατί είναι μια εποχή που ευνοεί το σύγκλι για πολλούς λόγους.
0: Ναι, βέβαια. Εμείς βέβαια έχουμε μεγαλώσει από ό,τι κατάλαβα, Βασίλη, με τα βινίλια και έχουν έτσι μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας αυτά τα βινίλια.
2: Όπως
1: τα οποία επανέρχονται βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχουν επανέλθει
0: ναι.
1: Φορτσάτα, θα
0: ναι.
1: λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Στην αγορά.
0: Κάνει κύκλους η ζωή, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Και είναι καλό να μάθουν και τα νέα τα παιδιά λίγο το βινίλιο. Είναι αλλιώς. Όταν έπαιρνες ένα δίσκο, τον ψηλαφούσες, έβλεπες το. Πολλές φορές και τα εξώφυλλα των δίσκων του βινιλίου ήταν καλλιτεχνήματα στην κυριολεξία.
1: Ακριβώς. Εικαστικά ρίσκα
0: ναι.
1: γίνεται.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Μαζευόσουνα με την παρέα και άκουγες το δίσκο, το έργο του καλλιτέχνη. Μια ωρίτσα, πόσο ήταν, μισή ώρα, μια ώρα. Ήσουν εκεί ακριβώς και δεν είναι έτσι παρεμβαλλόταν ο Αντώνη και τα λοιπά. Και ήταν και αφορμή να μαζευτούμε, που λένε.
0: Ακριβώς.
2: Βγήκε ο καινούριος δίσκο, ας πούμε, τάδε, πιστάδε.
0: Ήταν μια ολόκληρη διαδικασία η οποία είχε περιέκλει πάρα πολλά πράγματα.
1: Πραγματικά. Ξεκινούσε και όλες από το ότι μάζευες δραχμή τα χρήματα για να πας να αγοράσεις το δίσκο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και βέβαια εκεί που πήγαινες να αγοράσεις το δίσκο ενημερώνωσαν και για όλες τις καινούργιες κυκλοφορίες. Κοιτούσες και άλλους δίσκους, δηλαδή.
0: Ναι, ήταν αλλιώς.
1: Φορά μέσα στο κατάστημα, ας πούμε, για να βρεις.
0: Μεγαλώσαμε διαφορετικά εμείς. Ψάχναμε.
1: Είναι τελικά πολύ διαφορετικά. Mm. Πολύ διαφορετικές οι προσλαμβάνωσες.
0: Και το βλέπω. Σε αυτό έχεις δίκιο θέμα.
1: Έχουν διαφορά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλό ταξίδι η Αυστραλία, η οποία όπως είπαμε μπορεί, δεν χρειάζεται να ξεκινήσει τόσο μεγάλο ταξίδι. Υπάρχει και μέσα σε ένα οικοδομικό τετράγωνο. Το κυριότερο είναι ότι αναδεικνύει αυτό το τραγούδι και την αξία των ανθρώπινων σχέσεων. Σας ευχαριστώ και τους δύο, Βασίλη Σαλταγιάννη και Θέλμα Καραγιάννη.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Την καλημέρα μας από τη Λάρισα, παιδιά. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα από Αθηνά. Γεια σας.
3: Το τραγούδι της ημέρας.

12 ημέρες μόλις μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ Listen Without Prejudice, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1990, ο George Michael βρίσκεται σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου στο νούμερο 1 του βρετανικού chart UK Albums. Θα περάσει 34 εβδομάδες του συγκεκριμένου πίνακα επιτυχιών σε διάφορες θέσεις, πάντα όμως μέσα στο top 20. Το άλμπουμ δέχτηκε θερμές κριτικές από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του και σύντομα ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια πωλήσεις αντιτύπων παγκοσμίως. Από το single που ξεχώρισε μέσα από το άλμπουμ είναι και το Praying for Time, που εμείς ακούσαμε. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα, μιας και ακολουθεί ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Έχουμε τρεις ημέρες διαδοχικών ψηφοφοριών στη Βουλή με τη συνταγματική αναθεώρηση στο Qatar Gate και εξαιτήματα αγιάσης ασυλίας, που ανεβάζουν βεβαίως ευλόγως το πολιτικό θερμόμετρο. Σήμερα η Ολομέλεια συζητά και ψηφίζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη βαθμολογική εξέλιξη και την επιλογή προϊσταμένων στο δημόσιο. Αύριο ακολουθεί η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση και την Πέμπτη ανοίγουν διαδοχικά οι φάκελοι των βουλευτικών ασυλίων με την υπόθεση Αβραμόπουλου για το Qatar Gate να βρίσκεται ανάμεσά τους. Η ατζέντα αυτή των τριών ημερών συνδυάζει θεσμικές αλλαγές που θα δεσμεύουν και την επόμενη Βουλή με δικαστικές υποθέσεις που αφορούν 4 αναγνωρίσιμα πολιτικά πρόσωπα. Και βεβαίως μέσα σε 48 περίπου ώρες η Ολομέλη θα περάσει από το άρθρο 16 και την ποινική ευθύνη υπουργών στην ψηφοφορία για τον κύριο Αβραμόπουλο αλλά και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Άρης ο Ψύχας παραλαμβάνει τη σκυτάλη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι πλέον είναι αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρεία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοσχέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι οι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε λήψη στρατηγικής σημασίας πυρομαχικά, κόστισε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα, με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν και νέες αυξήσεις, καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησε στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο έγκλησοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινή της Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει η Υπουργική Απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο νοικιαστές κύριας κατοικίας υφητητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, έτσι ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό, έπληξαν οι ρωσικές δυνάμεις σε ουκρανικό λιμάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη...
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι, είσαστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στο 98,3 και ψηφιακά την πλατφόρμα ertaco.gr. Μια όμορφη φθινοπορεινή καλημέρα σε όλους. Συνεφιασμένα, με συνεφιασμένο καιρό ξυπνήσαμε. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια της ημέρας να έχουμε βροχούλα. Καλοδεχόμενοι κι αυτοί. Είσαστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισας. Ακούτε την εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο με τον Βαγγέλη Βούλγαρη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την Κατερίνα Παπακοσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχας είναι στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, θα δούμε τα θέματα της πολιτικής ζωγραφίας και επικαιρότητας. Είμαστε στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με τις επικείμενες δημοσκοπήσεις οι οποίες διεξάγονται και θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες να προκαλούν το ενδιαφέρον κομμάτων και πολιτών. Με υπόβαθρο της το ράλι ανόδους στα καύσιμα, στην ενέργεια. Καταρχήν στα καύσιμα και συνολικά στην ενέργεια. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει μπλέξει πάρα πολύ τα πράγματα. Το Brent είναι στα $106 με $107.

και το φυσικό αέριο στα 83 ευρώ ανά μεγαβατά. Μεγαβατόρα. Αυτό. Οι εκτιμήσεις για την έναρξη, για την εκκίνηση στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σε περίπου ένα μήνα, όχι σε περίπου, σε ένα μήνα, είναι εξαιρετικά δυσίωνες. Κάνουν λόγο για ένα 85 με 90 ευρώ το λίτρο στο πετρελαίο θέρμανσης. Και είναι να μπορεί κανείς πώς θα μπούμε στο χειμώνα με τέτοια κατάσταση στην ενέργεια.

0: Να πάμε λίγο στο Art News, γιατί τώρα έχει ρεπορτάζ για τις τιμές.
1: Πιο κοντά τα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση, καθώς η κατάσταση αποτιμάται μέρα με τη μέρα από το κυβερνητικό επιτελείο. Πάμε να δούμε όμως τις τιμές διεθνώς. Ξεκινήσουμε με το Brent, που βρίσκεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, συγκεκριμένα αυτή την ώρα στα 107,5 δολάρια, με μια εβδομαδιαία μεταβολή της τάξης του 9,7%, μηνιαία μεταβολή αύξησης 18,3%. Τι σημαίνει αυτό στην Αγγλία? Ότι οι καταναλωτές βλέπουν ουσιαστικά τις αυξήσεις των Brent των προηγούμενων ημερών, καθώς τα πρατήρια προμηθεύονται με κάποια καθυστέρηση και ανάλογα με την κίνηση που έχουν, προμηθεύονται με τις εκάστοτε τιμές. Η μέση τιμή λοιπόν βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα, όπως είπες και εσύ, από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πανελλαδικά λοιπόν η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,15 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνηση στα 2,12 και το υγραέριο κίνηση κάτω από το 1 ευρώ στα 0,90. Ωστόσο, οι πρατηριούχοι βλέπουν και νέες πολύ σημαντικές αυξήσεις στις δηληστηριακές τιμές την Τετάρτη.
2: Λοιπόν, όσα μας είπες, θα παρακολουθήσουμε στο βίντεο που ακολουθεί. Το ενεργειακό ράλι επηρεάζει τις τιμές της Αγγλίας των πρατηρίων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται πλέον κοντά στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ λίγο χαμηλότερα.
0: Αυτά λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, τη βλέπουμε την καθημερινά. Όσοι κινήσετε με τα οχήματά σας και καλείστε να τα φοδιάσετε με καύσιμα, βρίσκεστε αντιμετωπίμεστε τη σκληρή πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Αυτό είναι το υπόβαθρο και αυτό είναι το πολιτικό υπόβαθρο με το οποίο θα κινηθούμε, νομίζω, και το φθινόπωρο, αλλά έτσι θα πάμε και στο χειμώνα, εκτός βεβαίως αν υπάρξουν θεαματικές θετικές ειδήσεις, δηλαδή ομολοποιηθεί η κατάσταση στενά του Ορμούς ή έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη που να διευκολύνει την κανονικότητα στους ενεργειακούς διαδρόμους.

Τώρα, τι άλλο έχουμε? Έχουμε ένα θεματάκι για την κυβέρνηση που προέκυψε από την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έβαλε στο τραπέζι του διαλόγου τον προβληματισμό για την διάρκεια καταβολής του επιδόματος ανεργίας.

κύριος Μαρινάκης, εκφράζοντας, όπως είπε, την προσωπική του θέση, υποστήριξε τη γενική άποψη ότι θα πρέπει να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία. Και ότι καλό θα ήταν το επίδομα ανεργίας να δίνεται για 2 μήνες και μετά να επιδοτείται η εργασία. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχει προκληθεί κόντρα. Η αντιπολίτευση έχει αξιοποιήσει αυτό το φάουλ, το στραβοπάτημα, όπως θέλετε πείτε το, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τι είπα, μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το επίδομα ενεργείας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Ελπιρώς να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές της επιχειρήσης και να επιδοτείται η εργασία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: ζούμε σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει μαγαζί, επιχείρηση που να μην διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους. Ποτέ δεν είπα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα να πετάμε κάποιον στον Κιάδα. Το θέμα τώρα είναι ότι μπορεί ο εκάστοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπικές απόψεις. Ναι, απαντούν οι συνεργάτες του κυρίου Μαρινάκη και όχι απαντούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αδειάστηκε ο κύριος Μαρινάκης. Η αρμόδια υπουργός εργασίας τόνισε ότι δεν αλλάζει τίποτα στο επίδομα ανεργίας. Με την ίδια λογική αδειάστηκε και από τον υφυπουργό εργασίας τον κύριο Καραγκούνη. Ήταν μια προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη. Προφανώς δεν κόβεται το επίδομα ανεργίας. Προφανώς είναι ένα δικαίωμα που έχει πληρώσει ο φορολογούμενος. Και άλλοι βουλευτές χαρακτήριζαν άστοχη τη δήλωση του κύριου Μαρινάκη. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται. Το άλλο θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολύ σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, την πολιτική δισογραφία και πολιτική επικαιρότητα είναι η συζήτηση που υπάρχει για το ενδεχόμενο επιστροφής του Ηλία Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή με αφορμή την αποφυλάκησή του σήμερα. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού μετά από 7 χρόνια. Και έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα μια συζήτηση για το ζήτημα της συμμετοχής του στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική δισογραφία. Στην πολιτική σκηνή. Αν μπορεί ο κύριος Κασιδιάρης, καταδικαστής στο πλαίσιο της δίκης Χρυσής Αυγής, να είναι υποψήφιος. Στο Earth News μίλησε ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος. Είναι συνταγματολόγος, θα τον ακούσουμε σε λίγο, να απαντά σε αυτό το ερώτημα. Στο τι λέει ο νόμος δηλαδή για το ενδεχόμενο να κατεβεί στις εκλογές ως πρόεδρος κόμματος.

0: Λοιπόν, ο κύριος Βλαχόπουλος μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση Earth News. Τοποθετήθηκε στο θέμα για το αν μπορεί ο Ηλίας Κασιδιάρης να μετάσχει στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Υπάρχει μια φήμη, οι δημοσκόποι τον βρίσκουν σε αυθόρμητες απαντήσεις. Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα το οποίο συζητείται σε κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Να το πω αυτό, δεν υπάρχει μια σύγχυση στην κοινωνία. Δεν έχει φυλακιστεί ούτε για τις ιδέες του, ούτε για τις απόψεις του, ούτε για αυτά που έλεγε και έγραφε και πρέσβευε. Έχει καταδικαστεί ως ηγετικός τέλεχος εγκληματικής οργάνωσης.
2: Για τις πράξεις του, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
1: Για τον Παύλο Φίσα, για τους Αχζάτ Λουκμάν, για τους Αιγύπτους Ψαράδες και όλα τα άλλα εγκλήματα που είχε κάνει η Χρυσή Αυγή. Τώρα που φυλακίζεται.
2: Τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό: ποιες είναι οι βλέψεις του, οι πολιτικές του φιλοδοξίες. Οι συνήγοροι του λένε ότι θέλει να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Το θέμα όμως είναι αν αυτή τη στιγμή με βάζει και το νομοθετικό οπλοστάσιο που έχουμε, τους νόμους μας δηλαδή, μπορεί να το κάνει. Γιατί είναι καταδικασμένος για εγκληματική
1: οργάνωση. Πάμε να δούμε αυτά ένα-ένα. Μαζί μας είναι ο Σπύρος Βλαχόπουλος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, συνταγματολόγος στην νομική της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε.
3: Καλημέρα και ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
1: Βλαχόπουλε, να είστε καλά. Πώς πάει τώρα εξεταστική στην νομική, είστε εν μέσω εξεταστική.
3: Είμαστε εν μέσω εξεταστική μέχρι τέλος του μηνός και μετά ξεκινάμε τη διδασκαλία των μαθημάτων.
1: Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στον Κασιδιάρη. Τώρα αυτό με τους αιώνιους φοιτητές που έχει περιοριστεί, το πράγμα έχει φέρει πολύ κόσμο αδύνη στις παραλυπτικές για να τρέξει.
3: Υπάρχει, ας το πούμε έτσι, μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Πρέπει να σας πω ότι διαγράψαμε 27.000 αιώνιους φοιτητές, όπως λέγονται.
1: Συγγνώμη, μόνο στην νομική.
3: Μόνο στην νομική της Αθήνας. Μόνο στην νομική της Αθήνας.
2: Από πολύ παλιά.
3: Είναι ένα μέτρο, βέβαια, το οποίο έχει και κάποια προβλήματα. Θέλω να σου πω χαρακτηριστικά ότι στην νομική της Αθήνας ο μέσος όρος φοιτησης κάποιου φοιτητή, ενεργού φοιτητή, είναι παραπάνω από 6 χρόνια. Ενώ τώρα στα 6 διαγράφεται. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Προφανώς κάποιος εδώ και 50 χρόνια το να είναι φοιτητής δεν έχει καμία σημασία. Εμείς πάντως το είχαμε αντιμετωπίσει βάζοντάς το στην κατηγορία των μη ενεργών φοιτητών. Είναι πάντως μια κατάσταση η οποία έχει διευθετηθεί. Εντάξει, στα 6 χρόνια, στα 6,5 κάποιος να διαγράφεται είναι μερικές φορές κάπως σκληρό. Τώρα αρχίζουν τα προβλήματα, γιατί τώρα είναι οι πραγματικά ενεργοί φοιτητές οι οποίοι έχουν καθυστερήσει για κάποιους λόγους τους σπουδές τους. Τώρα, το να διαγραφεί ένας φοιτητής, ο οποίος είναι φοιτητής 20 και 30 και 40 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη
1: σημασία. Πηγαίνει όλο τώρα, ανοίγουν πολύ τη συζήτηση, πρέπει να την κλείσουμε εγώ την αρχή.
3: Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
1: Πώς πάει στην Αγγλία ή στην Αμερική αλλού και ξέρει, είναι 3 χρόνια, 4. Ή τελειώνει. Ή φεύγεις, δηλαδή, εδώ γιατί είναι το τόσο δύσκολο και όταν πάει στο εξωτερικό το κάνει.
3: Υπάρχουν διάφορα συστήματα. Αυτό είναι το σύστημα της Αγγλίας. Στη Γερμανία δεν υπάρχει αντίστοιχο σύστημα. Είναι διάφορα ζητήματα τα οποία κανείς θα πρέπει να δει. Έχει να κάνει επίσης και με την παρακολούθηση των μαθημάτων. Υπάρχουν σχολές που υπάρχουν υποχρεωτικές παρακολουθήσεις. Στην νομική, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι υποχρεωτικές παρακολουθήσεις. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να δούμε.
1: Πάντως θα ήταν ευέλικτο. Δεν χωράνε οι φοιτητές, άμα θέλουν να παρακολουθήσουν.
3: Δεν χωράνε οι φοιτητές και ξέρετε γιατί δεν χωράνε οι φοιτητές. Γιατί οι ΣΑΚΤΕΙ, παραδείγματος χάρη στη νομική σχολή Αθήνας είναι 400. Και με τις ειδικές κατηγορίες, με τις μεταγραφές, όλες τις άλλες κατατακτήρες εξετάσεις, προσθέτει τα άλλα 250-300. Και όταν έρχεται η νομική και η κάθε σχολή και ζητάει ότι αυτούς εγώ μπορώ να πραγματικά να τους διδάξω, έρχεται η πολιτεία και βάζει άλλους τόσους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα έπρεπε να συζητήσουμε και στην αναθεώρηση του συντάγματος. Είναι η πραγματική αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων.
2: Σωστό. Η οποία μιλάμε πάρα πολύ για τα ιδιωτικά. Για αυτό το ζήτημα. Με μεγάλη χαρά. Ανοίξουμε λίγο παραπάνω. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει να προλάβουμε να μιλήσουμε λίγο και για την υπόθεση Κασιδιάρη. Να μας πείτε υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε, κύριε καθηγητά, ο Κασιδιάρης να τον δούμε να κατεβαίνει υποψήφιος στις εκλογές. Υπάρχουν προϋποθέσεις.
3: Βεβαίως. Υπάρχουν, πρώτα απ' όλα, υπάρχει σαφής νομοθετική διάταξη. Είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά για τη συνταγματικότητα της νομοθετικής αυτής διάταξης. Το ζήτημα λύθηκε με την απόφαση του Αρειοπάγου που έκρινε ότι οι διατάξεις είναι συνταγματικές. Τώρα, τι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία? Προβλέπει ότι μπορεί να κατέλθει ως υποψήφιος, ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο νομοθετικό κόλλημα.
2: Όχι σε οποιαδήποτε.
3: Όχι σε κόμμα, ως ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος.
2: Μόνος του.
3: Σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε στα νομικά ατελέσφορο, υπό την έννοια ότι προκειμένου να εκλεγεί κάποιος βουλευτής, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει αυτό ισχύει και για τους ανεξάρτητους, το 3% των εγγύρων ψηφοδελτίων πανελλαδικά. Κάτι το οποίο σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια και να κατέλθει κάποιος, καταλαβαίνετε ότι πρακτικά, ας το πούμε έτσι, είναι
2: αδύνατο. Άρα, μόνος του, για να το διευκρινίσουμε, μπορεί μόνο ως μεμονωμένος, όχι σε κόμμα, ούτε φυσικά ως αρχηγός να ηγείται, αλλά ούτε και ως υποψήφιος με ένα κόμμα που θα λέγεται δεν ξέρω εγώ πώς.
3: Θα το δούμε. Πάντως, μόνος, αυτό είναι ένα ζήτημα, μόνος μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος. Τώρα, τι επίσης προσθέτει η νομοθεσία? Λέει το εξής. Δεν μπορεί να ανακηρυχθεί συνδυασμός όπου δεδηλωμένη ή υποκρυπτόμενη ηγεσία είναι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, δηλαδή πριν καταστεί αμετάκλητη, σε κάποια ποινικά δικαίματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για το οποίο καταδικάστηκε σε κάθειξη 13 ετών ο Ηλίας Κασιδιάρης. Άρα λοιπόν, εάν κρυθεί από τον Άριο Πάγο ότι ο σχηματισμός ο κομματικός, στον οποίο έχει ως υποκρυπτόμενη ηγεσία τον Ηλία Κασιδιάρη, δεν θα ανακηρυχθεί από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου.
4: Ωραία. Αν είναι απλός υποψήφιος βουλευτής.
3: Ωραία.
4: Και
3: πάμε
4: δεν είναι
3: τώρα στην περίπτωση.
4: Ούτε αρχηγός, ούτε εικονικός αρχηγός άλλος και στην πραγματικότητα είναι ο Κασιδιάρης.
3: Ακριβώς. Πάμε τώρα στην τρίτη περίπτωση.
4: Ναι.
3: Όπου κατέρχεται ως υποψήφιος βουλευτής σε κάποιο συνδυασμό.
4: Ναι.
3: Τυπικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει όμως το εξής στην νομοθεσία. Λέει η νομοθεσία ότι δεν ανακηρύσσονται κομματικοί μηχανισμοί, μπορεί να μην ανακηρυχθούν, η δράση και η λειτουργία των οποίων δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, και αυτό λέει η νομοθεσία μπορεί να συμβεί στις περιπτώσεις εκείνες όπου υποψήφιος βουλευτής έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Άρα λοιπόν στην περίπτωση αυτή μπορεί να κατετεθεί ένας συνδυασμός όπου είναι υποψήφιος βουλευτής, μπορεί όμως ο συνδυασμός αυτός και πάλι να μην ανακηρυχθεί από τον Άριο Πάγο. Αν κρίνει ο Άριος Πάγος ότι ο σχηματισμός αυτός δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
4: Αλλά συγγνώμη, αυτό όμως προβλέπεται μόνο για έναν βουλευτή, ακόμα και αν δεν είναι αρχηγός. Δεν είναι στην συμβούλιο, διοίκηση, του κόμματος, το οτιδήποτε.
3: Το λέει και υποψήφιος βουλευτής. Αν κάποιος είναι υποψήφιος βουλευτής που έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, και ο Άριος Πάγος κρίνει, μπορεί είναι το ρήμα το οποίο χρησιμοποιεί, μπορεί δύναται, κρίνει ότι το κόμμα αυτό δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, μπορεί να μην ανακηρύξει το συνδυασμό. Όχι το συγκεκριμένο υποψήφιο, το συνδυασμό συνολικά.
4: Ακόμα και αν το κόμμα πει το καταστατικό, το φτιάξει τέλεια. Ναι. Το βάλει στο AI και πει AI, Gemini, φτιάξε μου ένα συνδυασμό, ένα καταστατικό, να μην έχει οποιοδήποτε πρόσκοπο.
3: Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα το πώς θα το κρίνει και με ποια αποδεικτικά μέσα ο Άριος Πάγος.
2: Άρα.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τον καθηγητή δημοσίου δικαίου, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, ο οποίος μίλησε το πρωί στο τηλεόραση Earth News, υπάρχουν σοβαρά προσκόμματα νομικά στην πιθανότητα του κύριου Κασιδιάρη να κατέλθει ως υποψήφιος στην κεντρική πολιτική σκηνή, και βεβαίως επαφίεται μετά στην κρίση του Αρείου Πάγου να διαπιστώσει αν υπάρχουν ζητήματα, βάζοντας stop μπλόκο, δημιουργώντας ένα μπλόκο στην κάθοδο του Ηλία Κασιδιάρη στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Επαναλαμβάνω, υπάρχει έντονη φήμη. Κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο. Ενώ στις 12 η ώρα, επαναλαμβάνω, υποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλού. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, τοπικό, περιφερειακό, θεσσαλικό. Θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Θετική ήταν η εισήγηση της εισαγγελέως της Δίκης των Τεμπών στο αίτημα που είχε κατατεθεί για την εξέταση και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της μοιραίας νύχτας του δυστυχήματος. Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με καταθέσεις μελών οικογενειών των θυμάτων. Προσωρινά ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του 41χρονος που κατηγορείται για βιασμό 9χρονης στον Αλμύρο του. Επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης ανήλικης. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία ενώ η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση. Στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας βρέθηκε χθες ο Περιφερειάρχης. Ο κ. Κουρέτας ενημερώθηκε για τη λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που χρηματοδότησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 491.000 ευρώ. Ο νέος εξοπλισμός καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες, επισήμανε η καθηγήτρια παιδιατρικής νεογνωλογίας και διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής Ιωάννα Γρυβαία. 5 αέρια μέσα, 45 πυροσβέστες, 3 ομάδες ΕΜΟΔΕ, ο Δήμος Αγίας αλλά και αρκετοί θεωρητές που ενήργησαν άμεσα κατάφεραν να περιορίσουν και να σβήσουν φωτιά αργά το απόγευμα που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Ανατολή της Αγίας. Ταυτοποιήθηκαν 2 δράστες της απάτης σε βάθος άντρα, τον οποίο έπεισαν να παραδώσει χρηματικό ποσό 18.000 ευρώ και τη Μαλφή για να αποφύγει την επιβολή προστίμου. Οι δράστες προσποιήθηκαν τους λογιστές. Με συστάσεις οδηγούς οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να σέβονται τις σχολικές διαβάσεις μέσω ενημερωτικών φυλαδίων που διανέμει, πανεβαίνει ο Δήμος Λαρισιών με την έναρξη σχολικής χρονιάς. Στόχος η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Με τον Δημήτρη Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη, συναντήθηκε η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την πορεία αποκατάστασης της Θεσσαλίας από τις πλημμύρες του 2023 και τις ανάγκες των πολιτών, των παραγωγικών τάξεων αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύτηκε να κινηθεί άμεσα για το καθεστώς χρήσης αιγιαλούς της Κόπρο. Το πρόβλημα αφορά τον περιορισμό ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στο 30% του παραχωρούμενου χώρου σε περιοχές Natura εντός του οικισμού. Στο Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να προσφύγουν οι γονείς του 14ου Δημοτικού του Βόλου, αν δεν ανακληθεί η συγχώνευση τμήματων. Δηλώνουν ότι θα εξαντλήσουν κάθε θεσμικό μέσο, αντιδρώντας στην αύξηση των μαθητών ανατάξης και στις επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου. Εντυπωσιακή άνοδο για τους ακταίους στη σχολή μονίμων υπαξιωματικών Τρικάλων, με 324 σπουδαστές και σπουδάστρες να παρουσιάζονται επίσημα και να ξεκινούν τη θητεία τους. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες Μαγνησίας που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διακρίνησε ότι οι εργασίες ανακαίνησης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, διαψεύδοντας ανησυχίες για προβλήματα στη λειτουργία τους. Χωρίς κενά εκπαιδευτικών ξεκίνησε η σχολική χρονιά στη Σκιάθο, σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Βασικό πρόβλημα παραμένει η στέγαση, καθώς πολλά ακίνητα δεν προσφέρονται για ολόκληρη τη χρονιά, ιδιαίτερα το Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο, λόγω του τουρισμού στο νησί. Τριοστάσεις εργασίας πραγματοποιούν αύριο Τετάρτη από τις 12 και τις 3 και οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Πρωτοδικείο του Βούλου. Στα Τρίκαλα, αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσκεψη στο Δημαρχείο Τρικάλων, συναντήσεις επίσης με στελέχη της δικού σας επιτροπής της τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Σούρδας, αναπληρωτής διευθυντής στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου του Βόλου, μετά από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Λάρισας συμπράττει με τον Στέφανο Κορκολή την ερχόμενη Πέμπτη στο Κηποθέατρο του Αλκαζάρ. Ξεκινούν οι εργασίες στο Μήλο του Ματσόπουλου για τον 15ο Μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα, προσωρινά κλειστό το μουσείο στο ιστορικό βιομηχανικό κτίριο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Από την ΕΡΤ Λάρισα μας ακούτε και ψηφιακά την πλατφόρμα ertaco.gr. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. 2,2. Ασπίδα ντρόουν στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, φωτογραφία και ένας τίτλος από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου. Για το θέμα του ιατρείου όπου έγινε η πράξη της πλασμαφαίρεσης. Όπου είχαμε και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στα 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Πλησιάζουν τις 16.000 οι εγγραφές των αποδήμων εν ώψη εκλογών. Δραπέτη στη 16η άδεια ο Αλκέτ Ριζάη. Τι εκτιμούν στην ελληνική αστυνομία. Ακριβένει ο δανεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανθεκτικά στις αναταράξεις στα ελληνικά ομόλογα. Πάμε στα νέα. 15 ερωτήσεις SOS για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου στο ίστατο χέρι για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων για το Phantom. Τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα. Νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Ερωτηματικά, γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Κυβέρνηση 1-2-3. Πολλά φάλτσα για το Μαξίμου. Από το επίδομα ανεργίας έως τις εθνικές ανησυχίες. Πολιτικό παρασκήνιο. Τι μπορεί και τι όχι να κάνει τώρα ο Κασιδιάρης. Το θέμα που σχολιάζαμε στο πρώτο μέρος της εφημερίδας. Ένα crash test μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Ρέθυμνο. Ανοίγουν καφενεία, ζωντανεύουν χωριά. Συμμαχία στην ναυτιλία κατά της ακρίβειας στην Ευρώπη με πρωτοβουλία Κικίλια. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης, εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα, κάρτα εργασίας παντού. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες, φωτογραφία από την χθεσινή νεκρόσιμη ακολουθία και τον κόσμο που συγκεντρώθηκε. Σκάνδαλο με τις άδειες του επικίνδυνου κακοποιού Αλκέντ Ριζάη στο Δομοκό. Τα 11 κριτήρια για την πιστοποίηση των μη κρατικών ΑΕΗ. 4 μέτρα φρένο στην ενεργειακή καταιγίδα του Φθινοπόρου. Επίσης, φθηνότερο ρεύμα με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι μας. Σταύρος Παπασταύρου, δεν θα ζητήσουμε άδεια από κανέναν για την ηλεκτρική διασύνδεση στο θέμα και ξεπερνούν τα 6 δις ετησίως τα θα του Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Δημοκρατία. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Την ερχόμενη Δευτέρα κρίσιμη μάχη. Με τον πρώτο όνομα του, ο Μητσοτάκης από το 2019 κατήργησε τους επιθεωρητές υγείας. Σήμερα η απολογία του Ζεύγους. Κλείνει το μάτι στο Κασιδιάρη η κυβέρνηση. Αποφυλακίζεται σήμερα. Και η Δόμουνα προκαλεί ξανά αυτή τη φορά βίντεο με τσίχλες και πολύ υπουργικό lifestyle. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 1892 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Βαθιά υπόκληση στον Μαζονάκη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς. Εγκληματικές παραλήψεις αγνόησαν ενδείξεις θρόμβωσης, χορήγησαν μικρότερη ποσότητα ανδρεναλίνης. Επιστροφή στα λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Εφημερίδα Εστία, ομή παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη.
Απίστευτο, όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα, είπε για το Σινά ο κύριος κύριος Βαρθολομαίος. Άλλοι 313 παράνομοι μετανάστες εισέβαλαν χθες, αναφέρει η εφημερίδα. Σήμα κινδύνου για δύσκολο χειμώνα στην ενέργεια. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια, υπόθεση Μαζονάκη. Επίσης, αναταραχή στο κόκκινο καύσιμα, ομόλογα και μετοχές AI. Έγκλημα τεμπών, σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιάς. Συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών μαρτύρων. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Δεν ξεχνάμε αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά, κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Νέα επεισόδια στα παζάρια για τους Πάτριου, με τα αλλάγματα για τους εφοπλιστές. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Νέος συναγερμός στις αγορές, το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 107 δολάρια. Και κλείνουμε με την εφημερίδα του Μανιφέστο. Κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή, οι θεωρίες του Νίκου Ανδρουλάκη. Γιατί το Πασόκ υπενέ στα μη κρατικά ΑΕΗ και 24 ώρες αργότερα όχι. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς ξεκινά αυτή η νέα πολιτική περίοδος. Συνηθίζεται μετά τη ΔΕΘ, με τη ΔΕΘ τέλος πάντων, με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να λέμε ότι ξεκινάει αυτή η νέα πολιτική σεζόν που θα οδηγήσει τους επόμενους μήνες σε εκλογές. Είχαμε την ολοκλήρωση της παρουσίας των πολιτικών αρχικών, κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις οι οποίες πιάνουν, δεν έχουν πιάσει το σύνολο της παρουσίας των πολιτικών αρχικών, έχουν δημοσιευτεί. Περιμένουμε με ενδιαφέρον αυτές που έχουν ξεκινήσει και ξεκινούν αυτές τις μέρες και θα δημοσιοποιηθούν πιθανότατα στα τέλη της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης, για να δούμε πώς η κοινή γνώμη έχει προσλάβει τα όσα ακούστηκαν. Είμαστε εν αναμονή της δημιουργίας κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε και αυτή την εξέλιξη με το κόμμα του, του Κασιδιάρη, μάλλον με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο της καθόδου στην πολιτική σκηνή. Θα δούμε τώρα με ποιον τρόπο, γιατί υπάρχουν και νομικά ζητήματα, νομικά προβλήματα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Ζητήσαμε το σχόλιο του πολιτικού συντάκτη της ιστοσελίδας Larissa.net.gr και της εβδομαδίας εφημερίδας Larissa.net. Ο Γιάννης Αδεράκης λοιπόν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τα έβαλα λίγο σε μια σειρά τα πράγματα για να ακούσει το δικό σου σχόλιο. Βασικά στη ΔΕΘ, αυτό που συνήθως λένε οι πολιτικοί συντάκτες είναι να μην κάποιος από τους πολιτικούς του αρχηγούς και κυρίως του πρωθυπουργού να μην δεχτεί κάποιο γκολ. Να μην κάνει κάποιο φοβερό λάθος και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσπαθήσουν όσο μπορούν να κερδίσουν κάτι. Πού είμαστε, πού έχετε εμάς ότι είμαστε?
1: Εγώ νομίζω ότι ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε το αυτοκόλ και αναφέρομαι στο θέμα της ανάδειξης του Αντώνη Σαμαρά με τη γνωστή δήλωση η οποία έγινε στο πλαίσιο της ΔΕΘ που προκάλεσε την άμεση απάντηση του Αντώνη Σαμαρά και πραγματικά σε επίπεδο τουλάχιστον πολιτικών εντυπώσεων ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλλον βγήκε χαμένος από τη συγκεκριμένη αναφορά, καθώς έδωσε το βήμα στον Αντώνη Σαμαρά να απαντήσει άμεσα και εκ των πραγμάτων να πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας επάνω του. Εδώ πέρα θυμόμαστε ότι ένας βασικός κανόνας μερικές φορές είναι να μην αναφέρεσαι καν στον αντίπαλό σου. Εδώ πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς δεν κατάφερε ίσως να συγκρατήσει το θυμικό του ή επέλεξε τέλος πάντων να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν του βγήκε. Και με αυτήν την έννοια λοιπόν, ενώ θα έπρεπε η επικαιρότητα και τα φώτα να είναι στραμμένα στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε, στις παρεμβάσεις, γενικότερα στον προγραμματικό του λόγο, τελικώς κατάφερε σε εισαγωγικά να στρέψει τα φώτα αλλού. Αυτό θεωρείται αυτό κόλλο, όπως και να το κάνουμε τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, η πολιτική αρχηγή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, παρά τις επιμέρους ενδεχομένως ανακοινώσεις, προτάσεις, μέτρα, ενδεχομένως και ηγετική παρουσία ο καθένας με τα χαρακτηριστικά του, δεν μπορούμε να πούμε ότι κατάφεραν να αλλάξουν δραματικά την ατζέντα υπέρ των κομμάτων τους και υπέρ των προτάσεών τους. Άρα μπορούμε να πούμε, Άρη, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, ότι ήταν μια ΔΕΘ ιδιαίτερα αυξημένων προσδοκιών και τελικά σχετικά μειωμένων εντυπώσεων τελικών και κοινωνικού αποτυπώματος, το οποίο ήδη φαίνεται ότι καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, διότι δεν βλέπουμε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το πολιτικό κλίμα το οποίο υπήρχε πριν την ΔΕΘ.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, τουλάχιστον για την ώρα βέβαια όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα ίσως η άμυνα η οποία προσπάθησαν να παίξουν οι πρωταγωνιστές τελικά να οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Όμως, όπως το περιέγραψες πολύ σωστά στην αρχή, μπροστά μας είναι η πολιτική περίοδος η καυτή και πολλά περιμένουμε να γίνουν.
0: Υπάρχει κάποια κινητικότητα καταγράφεται σε επίπεδο τοπικό σε ό,τι αφορά το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, γιατί το συζητάμε πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς πράγματι είναι ένας πολύπειρος πολιτικός και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πρόκειται από μια γενιά πολιτική που λειτουργούσε με άλλα στοιχεία και με άλλες επαφές και προσβάσεις και αυτό νομίζω ότι το έχει κατακτήσει και φαίνεται ότι είναι σε διαρκείς επαφές με τους συνδέσμους του εδώ στην Λάρισα. Πιστεύω ότι είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τοπικά στελέχη οι οποίοι θα βρεθούν στο πλευρό του είτε στο συνδυασμό του κόμματος είτε γενικότερα σε αυτό που λέμε κομματική οργάνωση η οποία θα υπάρξει το επόμενο διάστημα. Άρα ο Αντώνης Σαμαράς τη δουλειά την έχει κάνει με λίγα λόγια. Απλά πλέον είναι θέμα στρατηγικής δικιάς του πότε θα ανακοινώσει επίσημα το νέο κόμμα, υπό ποιες συνθήκες θα γίνει όλο αυτό και πώς θα πάει μετά το χρονοδιάγραμμα των επόμενων βημάτων του. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν κάθεται, ούτε άφησε το χρονικό διάστημα να περάσει στο χαλαρό, αλλά το πήγε με τον τρόπο που εκείνος γνωρίζει.
0: Και έχουμε ένα νέο παίκτη που έρχεται στο πολιτικό σκηνικό με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες και ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Αναφερόμαστε στον Ηλία Κασιδιάρη. Το λέω γιατί έχουμε σήμερα την σήμερα αποφυλακίζεται τις φυλακές του Δομοκού. Όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε αυτή η φημολογία και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πιθανή συμμετοχή του στην πολιτική, συγκεντρική πολιτική σκηνή. Στις εκλογές υπάρχουν βεβαίως τα προσκόμματα που, από τη δικαιοσύνη. Οι δημοσκόποι λένε ότι υπάρχουν αυθόρμητες αναφορές στο πρόσωπό του. Υπάρχει θέμα τώρα εδώ, υπάρχει ζήτημα.
1: Υπάρχει θέμα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να μεγαλοποιούμε το θέμα της πολιτικής του τέλος πάντων παρουσίας, η οποία με βάση όσα ισχύουν στο νομοθετικό πλαίσιο και τα όσα είχαμε ήδη ζήσει και συζητήσει την περίοδο των Σπαρτιατών, αν θυμάσαι καλά, που είναι βέβαια, είναι πολύ συγκεκριμένα τα προσκόμματα, όπως τα χαρακτήρισε σωστά, τα οποία έχει η πολιτική του παρουσία, η οποία δεν μπορεί να υπάρξει ούτε επισήμως ούτε ανεπισήμως. Γιατί φέρει το συγκεκριμένο βάρος
0: τις καταδίκες και τις διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης
1: που έχει στο παρελθόν. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι είναι το αν θα προσπαθήσει ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει θόρυβο. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα ότι θα έχει κάθε διάθεση να αποτελεί θα έλεγα μια διαρκή να δημιουργεί διαρκώς θόρυβο για την παρουσία του. Από εκεί και πέρα βέβαια θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί και μια περιραίους ατμόσφαιρα που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα και όχι τόσο στην Ελλάδα ίσως, αλλά σε ένα πανευρωπαϊκό ίσως και παγκόσμιο επίπεδο με φωνές οι οποίες έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά από εκεί και πέρα βεβαίως σε ό,τι αφορά την πολιτική του, εάν μπορεί να έχει πολιτική πορεία και τα λοιπά, νομίζω ότι έχουν ήδη γραφεί αρκετά, έχουν επισημανθεί συγκεκριμένα επιχειρήματα και δεν μπορεί να, με βάση αυτά τα οποία καταγράφονται τώρα, να έχει οποιαδήποτε πολιτική παρουσία, ενώ ως παίκτης του πολιτικού
0: κεντρικός, δεν σε κεντρικό.
1: Ναι. Ακριβώς. Αλλά τον θόρυβο φοβάμαι ότι θα τον αποφύγουμε και το θόρυβο με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τοξικότητες, τα οποία τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά σε ένα υπόβαθρο οικονομικό που κάθε άλλο παρά ευίωνο και αισιόδοξο μπορεί να χαρακτηριστεί, με τις τιμές ενέργειας να εκτοξεύονται λόγω και της κατάστασης της γεωπολιτικής. Πολλοί εκτιμούν ότι ο χειμώνας θα είναι βαρύς και δεν ξέρω αυτό πόσο μπορεί να μετρήσει στη διάθεση της κοινής γνώμης σε σχέση με το πολιτικό σύστημα. Λογικά θα βαρύνει και άλλο την κατάσταση.
1: Αυτό είναι σίγουρο και εκεί πέρα ίσως να είναι και ένα κλειδί για το γεγονός ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ παίρνουν σε δεύτερη και σε τρίτη σκέψη από τους πολίτες, ενώ ότι θα περιμένουν να τα δουν στην πράξη και μάλιστα σε ένα βάθος ετών, εάν του δοθεί η ευκαιρία βέβαια να φέρει πολλά από αυτά τα μέτρα και να υλοποιήσει πολλά από αυτά τα μέτρα, διότι ο πολίτης καλείται να αντιμετωπίσει κάτι πολύ άμεσο που είναι η πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση των προσεχών εβδομάδων και μηνών. Ένας χειμώνας ο οποίος αναμένεται όντως εξαιρετικά δύσκολο σε ό,τι αφορά το θέμα των τιμών των καυσίμων, αλλά και το θέμα της ακρίβειας, το οποίο είναι βασικό ζήτημα του γεγονότος ότι δεν κατάφερε η κυβέρνηση να βρει εκείνα τα μέτρα, εκείνο το μείγμα, εκείνο τον τρόπο, ώστε να το τυφασεύσει. Βεβαίως υπάρχουν γεωπολιτικοί παράγοντες και καταστάσεις που επιβαρύνουν την κατάσταση, αλλά από την άλλη δεν είναι στην Ελλάδα τουλάχιστον το φαινόμενο μόνο εκεί και έχουν υπάρξει πάρα πολλές έρευνες και στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι είναι και εσωγενείς οι παράγοντες, όπως είναι ο μεσαζωτισμός, η εσφροκέρδεια και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό θα είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό και για το επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ
1: καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Παρμέρα News Radio, ευχαριστούμε, να είστε καλά.
2: Βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν και νέες αυξήσεις, καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία έφτασε στα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου και είναι στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει πάντως το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε πριν από λίγο στο Et News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, αύξησε την τιμή του περίπου στα 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές των ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτει, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα δύο έγκλειστοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοεί το βαρυπινί της Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε νωρίτερα στο Ert News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κύριος Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι στην Ελληνική Βουλή. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, Βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Την εκπομπή παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα στην ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

0: Ήταν μάρτυρος Φιλοθέου Οσίου Σημεών Θεσσαλονίκης, γράφει το εορτολόγιο. Και σήμερα είναι φθινόπωρο, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε βγει από το σπίτι σας ήδη. Καλά, σίγουρα οι περισσότεροι. Αλλά αν προλαβαίνετε, πάρτε κάτι για παραπάνω, για να φορέσετε. Ομπρέλα οπωσδήποτε, δεν το συζητώ. Είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή κάτι αμάνικα και τέτοια, ξεχάστε τα για σήμερα. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτή η αλλαγή του καιρού. Πάντως διαβάζω εδώ, Ελένη, να φροντίσει να μας έχεις τα στοιχεία για το τι προβλέπετε στη Θεσσαλία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς την. Α, είσαι έτοιμη κιόλας. Έλα, βρε, Ελένη.
1: Όχι, όχι, δεν είμαι εντελώς έτοιμη. Απλά ξέρεις, μιλούσες και εγώ απορούσα, γιατί εδώ ναι, μεν είναι, φαίνεται μια διαφορά στον καιρό, αλλά όχι αυτά που περιγράφεις εσύ.
0: Α, δεν μπορεί να το κατάλαβα μόνο εγώ, Δημήτρη. Κάνει όχι. Κρύο. Κάνει κρύο, Ελένη. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, όχι, εδώ δεν είναι έτσι. Μισό λεπτάκι να πάρω τη γνώμη του κοινού.
0: Πάρε τη γνώμη του κοινού.
1: Παναγιώτη, καλέ. Εσύ πώς τη βλέπεις σημερινή ημέρα, κάνει κρύο.
0: Τι λέει το κοινό.
1: Δροσιά.
0: Δροσιά. Τι δροσιά, ναι, όχι, δεν... άρχισε ψηλό βροχό.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι οι ίδιες. Εδώ οι καιρικές συνθήκες είναι, δεν έχει ήλιο μεν, έχει δροσίσει. Και θα σου πω κάτι, τι μου έλεγε η συνάδελφος από το διοικητικό προσωπικό, η Ντίνα Ιτόλη. Επιτέλους σήμερα μια πραγματικά φθινοπορεινή μέρα, έτσι λίγο δρόσισε. Αυτό.
0: Καλά, ύπνος απόλαυση, δεν το συζητώ. Αυτό. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, το νου μας να έχουμε τώρα, για να μην πέφτουν και πολύ οι θερμοκρασίες.
1: Σιγά ναι, μην... ναι.
0: Είδες τι γίνεται τώρα με τις τιμές. Εφιάλτης παντού ακούω. Εφιάλτης, βαρύς χειμώνας έρχεται και δεν θα αντέξουν τα νοικοκυριά. Αμόλυβδη, ντίζελ, φωτιά στην κυριολεξία. Έτσι. Το πετρέλαιο άγγιξε τα $110 το βαρέλι. Εφιαλτικές προβλέψεις για την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Διάβαζα χθες ένα ρεπορτάζ. Αν βάζαμε σήμερα, παραδείγματος χάρη, με αυτή την τιμή, τη σημερινή, πετρέλαιο θέρμανσης, σε σχέση με πέρυσι, έχουμε αύξηση 73%. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει αυτό. Και τι ανατιμήσεις μπορεί να συμπαρασύρει αυτό, έτσι. Λοιπόν, άρχισα τώρα να μην αρχίσω με γκρίνια. Θέλω να πω ότι σας έχουμε μία πρόταση, παύλα, προσφορά από το Θεσσαλικό Θέατρο, κυρίες και κύριοι. Δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ματωμένος γάμος» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα από το Θεσσαλικό Θέατρο σήμερα στις 9 στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Δύο διπλές προσκλήσεις. 2-41-0-62-70-20. Από όπου και να μας ακούτε. Και από το Φόλο, την Καρδίτσα, από τα Τρίκαλα, από τη Λάρισα. 2-41-0-62-70-20 και μπορείτε να απολαύσετε το Θεσσαλικό Θέατρο και την υπέροχη παράσταση «Ματωμένος γάμος». Μια παράσταση που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου. Λοιπόν, οπότε τώρα μπορούμε να γκρινιάξουμε, αν θέλουμε, στην συνέχεια. Να γκρινιάξουμε, δεν γκρινιάζουμε. Λέμε τι συμβαίνει. Εκφράζουμε έτσι την ανησυχία μας και τους προβληματισμούς και ο κάθε νοικοκυριού. Λοιπόν, τώρα... Υπόθεση Μαζονάκη, εννοείται, κυρίες και κύριοι, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Και έρχονται λεπτομέρειες, σημαντικά νέα στοιχεία στην δημοσιότητα, μαρτυρίες και για άλλους ανθρώπους που πέρασαν από εκεί μέσα, τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν. Έλεγε ο Γιώργος Μαζονάκης να είναι αυτός που με το θάνατό του ήρθε να αναδείξει μια τεράστια πληγή η οποία προχωρά συνεχώς, εξαπλώνεται. Και το ερώτημα είναι τι κάνουν οι αρμόδιες αρχές. Ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας να ζητά συγνώμη που δεν μπόρεσε, όπως είπε, να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη από τη δράση αυτών των απατεώνων. Ναι, συγνώμη, αλλά το θέμα είναι να δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν τρομερά κενά τα οποία αποκαλύπτονται καθημερινά τώρα με αφορμή το τραγικό συμβάν, στο πώς μπορούν να λειτουργήσουν, να προβληθούν, τέτοιου είδους δραστηριότητες, πουλώντας ελπίδα. Ελπίδα που πολλές φορές μπορεί να μας κοστίσει την ίδια μας τη ζωή. Λοιπόν, συγκλονιστικές οι μαρτυρίες, οι καταθέσεις μάλλον χθες στη δίκη των Τεμπών. Η οικογένεια του Βάγιου Βλάχου, οικογένεια Πλακιά, οι καταθέσεις τους ήταν συγκλονιστικές. Όταν ακούς μια μητέρα να λέει ότι ο Βάγιος θα είναι πάντα 34 ετών και εγώ 59, γιατί ο χρόνος σταμάτησε το Φεβρουάριο του 23. Ή τον Νίκο Πλακιά απευθυνόμενο στην έδρα να λέει: εσείς όταν γυρίσετε από εδώ, όταν φύγετε από εδώ, θα πάτε και θα δείτε τα παιδιά σας. Εμείς θα γυρίσουμε πάλι σπίτι και τα δωμάτια θα είναι άδεια. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Λοιπόν, έχει μπει, όπως είπαμε, η δίκη στο κύριο κομμάτι της. Μας συγκλονίζουν οι καταθέσεις και φαντάζομαι και όσα θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα θα έχουμε ενημέρωση. Βεβαίως με τον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα που βρίσκεται εκεί, όπως και η Ελπίδα Κουτσογιάννη, για το τι προβλέπετε, ξέρω εγώ τι προβλέπει σήμερα, πώς συνεχίζεται μάλλον σήμερα η διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχω να συμπληρώσω κάτι. Α, την ταυτότητα της εκπομπής δεν έδωσα, ξεκινώντας έτσι με τα τερτύπια του καιρού, ή μάλλον για να σταθώ λίγο στα τερτύπια του καιρού. Μετά για το τι προβλέπετε στην περιοχή θα μας τα πει αναλυτικότερα η Ελένη. Ξέρει αυτή, ξέρει που ψάχνει αυτή. Λοιπόν, εγώ διαβάζω τις αναρτήσεις των μετεωρολόγων Θοδωρή Κολυδά και Γιάννη Καλιάνου. Λοιπόν, βροχές για σήμερα και αύριο. Τα περισσότερα ύψη βροχής αναμένονται νότια, ενώ λέει την Τετάρτη εκεί στην νησιωτική περιοχή, στα νησιά μας. Τώρα ακούω κάτι για κυκλώνες. Ο κύριος Κολυδάς λέει ότι όταν χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί από μόνος του ένας τέτοιος όρος, όταν μιλάμε ας πούμε για χαρακτηριστικά κυκλώνα, κυκλονική δομή το λένε αυτοί τώρα, δεν σημαίνει ότι πρόκειται για ακραίο καιρικό φαινόμενο. Έτσι λέει. Λοιπόν, ο Γιάννης Καλιάνος λέει ότι η Θεσσαλία θα είναι μεταξύ των περιοχών όπου για σήμερα προβλέπονται τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία φτάνει 28, να κυμαίνεται μάλλον 28 με 32 βαθμούς. Αυτά να τα πεις εκεί στο τεχνικό μας το Βόλο που λέει σήμερα έχει δροσιά. Λοιπόν, και αύριο επίσης ανάλογο θα είναι το καιρικό σκηνικό, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται βελτίωση του καιρού και άνοδος θερμοκρασίας. Έλα Ελένη μου, τι στοιχεία έχεις να μας πεις για την περιοχή?
1: Λοιπόν, για πες. Ναι. Τα στοιχεία δεν συνάδουν με την αίσθηση εδώ, τουλάχιστον στο Βόλο. Τη δική μας. Θέλω να πω, τα στοιχεία λένε ότι ο Βόλος θα έχει τη μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία. Δηλαδή στο Βόλο θα φτάσει μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα, όταν την ίδια ώρα στη Λάρισα θα φτάσει στους 24, στην Καρδίτσα τους 24 και στα Τρίκαλα τους 26 βαθμούς Κελσίου σε όλες τις πόλεις, μιλώ για τις πόλεις τώρα έτσι, η ελάχιστη θα είναι εκεί στους 18 βαθμούς Κελσίου. Και σε ό,τι αφορά τώρα τις βροχοπτώσεις, από 11-12 και μετά αναμένονται κατά τόπους εκεί γύρω, λίγο πριν το μεσημέρι, λίγο μετά το μεσημέρι σε άλλες περιοχές. Πάντως θα έχουμε βροχούλες.
0: Μάλιστα.
1: Στην πορεία. Αυτό λένε οι προβλέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Και συννεφιά, έτσι.
0: Εντάξει, αφού έχετε και συννεφιά. Εντάξει, αφού έχετε και συννεφιά.
1: Όχι, λέω ότι έτσι θα πάει όλη μέρα, να ξέρουμε, ας πούμε.
0: Για πες μας τώρα, τι δίνει η επικαιρότητα, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, να δώσω λίγο το πώς ξεκίνησε σήμερα η σχολική μέρα για τους μαθητές στο 14ο Δημοτικό Σχολείο, που να θυμίσω που υπάρχουν κινητοποιήσεις, δεν έγινε ο γιασμός. Χθες πρώτη μέρα υπήρχε αποχή από τα μαθήματα των μικρών μαθητών, και αυτό γιατί υπάρχουν αντιδράσεις στην συγχώνευση δύο τμημάτων και στην ουσία στη διαμόρφωση ενός σχολείου 10 τμημάτων αντί 12 που ήταν μέχρι τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα οι γονείς, έτσι, οι γονείς κατά κύριο λόγο, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να πάρθει πίσω αυτή η απόφαση. Στις 7 σήμερα το απόγευμα οι γονείς όλων των τάξεων στο 14ο Δημοτικό θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση στο χώρο του σχολείου. Ενώ σήμερα τώρα τι γίνεται, νομίζω σήμερα άλλα παιδιά κάνουν μάθημα, αλλά κάνουν αποχή. Βέβαια μιλάμε για μικρά παιδιά, καθ' υπόδειξη των γονιών τους, έτσι, ναι, σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω αν στη διάρκεια της μέρας αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πάντως το πρωί υπήρχαν κάποιοι γονείς που επέμεναν ότι πρέπει να συνεχιστεί η αποχή. Κάποιοι άλλοι γονείς έλεγαν ότι δεν γίνεται αυτό, να επαόριστο να τραβήξει τα παιδιά τους να μην ξεκινήσουν το μάθημα. Μία τέτοια κατάσταση υπάρχει στο σχολείο σήμερα. Λοιπόν, στην υπόθεση της καταγγελίας από πατέρα ότι συγγενής του 41 ετών βίασε, κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του. Χθες απολογήθηκε στον ανακριτή ο 41χρονος και αφέθηκε ελεύθερος. Να πούμε ότι δεν είχε προκύψει σεξουαλική επαφή με την έννοια της ολοκληρωμένης σεξουαλικής επαφής στο κορίτσι από την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε το παιδί. Αφέθηκε ελεύθερος λοιπόν μέχρι να προσδιοριστεί το δικαστήριο με μοναδικό περιοριστικό όρο να μην προσεγγίζει την 9χρονη. Κατά τα λοιπά, τις τελευταίες μέρες γίναμε τα περισσότερα μέσα δέκτες μιας επιστολής από έναν 37χρονο συμπολίτη μας Βολιώτη, ο οποίος πάσχει από πολύ σοβαρή και προοδευτικά επιδεινούμενη ασθένεια που τον έχει καθυλώσει σε αναπηρικό καροτσάκι. Η επιστολή του αφορούσε το γεγονός ότι ο οποίος αρνούνταν να τον αποζημιώσει χρηματικά για εξατομικευμένο αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο είναι αναγκαίο για να μπορεί να έχει μια στοιχειώδη αυτονομία αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχουν καλά νέα γύρω από αυτό το θέμα, εγώ θα σπεύσω να πω από τώρα. Ωστόσο θα έχουμε τον Θανάση Τουρναβίτη, τον εν λόγω συμπολίτη μας, κοντά μας στην πορεία της εκπομπής, να δούμε πώς έχει κατάσταση και να δούμε και τι εξελίξεις έχουμε. Μακάρι να είναι έτσι όσο θετικές θέλουμε να είναι, περισσότερο όσο θέλει ο ίδιος να είναι.
0: Και πρέπει να είναι, και αν δεν είναι τώρα πρέπει να είναι. Έτσι,
1: ναι,
0: πρέπει
1: ακριβώς,
0: να είναι.
1: Ακριβώς,
0: πρέπει.
1: Ακριβώς. Κάποια πράγματα είναι αυτονόητα.
0: Ακριβώς. Ναι. Και αν δεν έχουμε δηλαδή σήμερα αυτό το οποίο επιδιώκει ο άνθρωπος, πρέπει να το δούμε πολύ σύντομα να γίνεται.
1: Και επίσης ακριβώς. Και επίσης θα μιλήσουμε με τον κύριο Θαμάτση Ρογιάννη, είναι δικηγόρος, πρόεδρος της Επιτροπής Κτηματολογίου και Δαστικών Χαρτών του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, με αφορμή μια εκδήλωση που θα γίνει μεθαύριο για το κτηματολόγιο, για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του κτηματολογίου. Είναι μια εκδήλωση που είναι συμπαραγωγή, πήγα να πω, δεν είναι συμπαραγωγή όπως είμαστε εμείς στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, συνδιοργάνωση είναι, ναι, λοιπόν, του Δικηγορικού Συλλόγου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Είναι οι δύο κατά βάση κλάδι που εμπλέκονται στο κτηματολόγιο και δει στο ψηφιακό κτηματολόγιο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε μαζί του να δούμε τι σημαίνει πρακτικά για τη σύγχρονη εποχή και για τον πολίτη κατ' επέκταση η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου και αν υπάρχουν και κίνδυνοι γύρω από αυτή την ψηφιοποίηση. Είναι έτσι, σημαντικά ζητήματα νομίζω που μπορούμε να συζητήσουμε και να αναδείξουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, ταυτότητα της εκπομπής δεν έδωσα, μάλιστα. Ελένη Ραυτοπούλου, όπως ακούσατε, από την ΕΡΤ Βόλου. Δώρα Μήτρα, από το στούντιο μας στην Καρδίτσα. Αλεξάνδρος Ζαούτσος, από το στούντιο μας στα Τρικαλά. Μινά Μαυρογιάννη, από την ΕΡΤ Λάρισσας. Δημήτρης Τσολάκης, ο τεχνικός μας. Καλημέρα στο τεχνικό μας στο Βόλο.
1: Παναγιώτης Καλός.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα και από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου που διαλέγει τα τραγούδια που συνοδεύουν τη σημερινή μας εκπομπή. Λοιπόν, πρώτη μουσική καλημέρα και μετά να δούμε λίγο τι γίνεται, είπε η Ελένη έτσι με τις καταλήψεις και αυτά, καταλήψεις τέλος πάντων με την αποχή από τα μαθήματα στο δημοτικό, εκεί στα προβλήματα τα οποία ήδη έχουν, μάλλον ήδη διαπιστώνονται. Είχαμε μια συνέντευξη του Πρόεδρου της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, ο οποίος κάνει λόγο για ελλείψεις, μάλλον για κενά, για 8.500 κενά στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Θα το δούμε με τον Πρόεδρο των Δασκάλων, τον κύριο Παπαποστόλου. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα. Σε 2-3 λεπτάκια θα είμαστε μαζί σας.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Μας έλεγε η Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο ότι οι γονείς του 14ου Δημοτικού προτίθενται να προσφύγουν στην δικαιοσύνη αν δεν ανακληθεί συγχώνευση των τμήματων του σχολείου. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι με το καλημέρα σας έρχονται στην επιφάνεια προβλήματα. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα για την συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας στο Αθηναϊκό Προκτορείο, στο οποίο αναφέρει, κυρίες και κύριοι, ότι περισσότεροι από 1000 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι λείπουν από τα σχολεία της χώρας. Τα κενά δε στην παράλληλη στήριξη ξεπερνούν τις 5000. Λοιπόν, για να δούμε πώς έχει κατάσταση. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Δημήτρης Παπαποστόλου, τον οποίο ευχαριστώ θερμά και χαίρομαι που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Παπαποστόλου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είναι έτσι, έχουμε τόσα κενά.
1: Πράγματι είναι πολλά τα κενά, χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι το Υπουργείο Παιδείας ετοιμάζεται, έχει προβλέψει για 45.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Ναι. Μάλλον θα ακολουθήσει αυτές τις ημέρες μια μικρή φάση προσλήψεων και θα έχουμε τέλη Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, άλλες 6.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών. Θα πάμε στις 36.000 και με βάση τις προσλήψεις που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο θα φτάσουμε στις 45.000. Δυστυχώς τα κενά παραμένουν, όπως τα κενά παραμένουν και στη Λάρισα. Mm. Στη Λάρισα έχουμε κενά στην παράλληλη στήριξη δασκάλων και νηπιαγών που ανέρχονται περίπου στα 100. Έχουμε 12 κενά αγγλικής γλώσσας και δυστυχώς η πρωτοβάθμια εκπαίδευση προχώρησε σε υποχρεωτικές επιρροίες, σε συνδιδασκαλίες. Και γι' αυτό ακριβώς αντιδρούμε και ως εκπαιδευτικοί.
0: Συνδιδασκαλίες, δηλαδή τι σημαίνει αυτό?
1: Συνδιδασκαλία, δηλαδή στα τετραθέσια και πενταθέσια δεν θα διδάσκει η καθηγήτρια των αγγλικών σε ένα τμήμα, θα διδάσκει παράλληλα σε δύο τμήματα.
0: Ναι,
1: και έχει τοποθετήσει την νηπιαγωγία, μιλάμε για καταστάσεις που δεν τιμούν την εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία, έχει τοποθετήσει, έχει ένα τμήμα νηπιαγωγείο 2 ώρες και έχει τοποθετήσει 2 εκπαιδευτικούς. Δηλαδή κάθε εκπαιδευτικός κάνει από 1 ώρα. Αυτά είναι αντιπαιδαγωγικά και δυστυχώς, παρόλο που έχουμε ενημερώσει και την Περιφερειακή Διεύθυνση και είναι ενημερωμένοι όλοι, δυστυχώς σιωπούν. Όπως επίσης, κυρία Μαυρογιάννη, έχουμε αναδείξει ζητήματα με 25 τμήματα που υπάρχουν, ενώ προσέξτε, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση Λάρισας έχει εκπαιδευτικούς. Έχει εκπαιδευτικούς, έχει κενές αίθουσες. Και δυστυχώς έχουν μια αιμονή Περιφερειακή Διεύθυνση και Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας να κρατούν τμήματα με 25 μαθητές και να βάζουν στους εκπαιδευτικούς τους περάρχους να κάνουν επικουρικό έργο. Έτσι, γι' αυτό έχουμε περιπτώσεις στα Υπηρώτικα που το παιδί, όπως έχω τονίσει, μένει δίπλα στο σχολείο, Φασούλα 18 είναι το δημοτικό, Φασούλα 20 μένει ο μαθητής και τον στέλνουν στη Νεάπολη για να μην σπάσουν το τμήμα. Παρόμοια κατάσταση στο 14ο. Πήγα να ενώσουν ένα τμήμα επειδή έφυγε ένα παιδί, γιατί λείπει ένα παιδί.
0: Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε,
1: καταστάσεις που δεν μας τιμούν.
0: Συγγνώμη, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω, ο στόχος των παραγόντων της εκπαίδευσης είναι η συγχωνεύση των τμημάτων.
1: Ναι, είναι η δημιουργία τμημάτων με 25 μαθητές. Ναι. Αυτό λέει ο νόμος, είναι γεγονός. Ναι. Και αγωνιζόμαστε γι' αυτό, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει την ευχέρεια των διοικούντων της εκπαίδευσης να προχωρήσουν και από τη στιγμή που η Λάρισα έχει υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, έχει δεκάδες κενές αίθουσες διδασκαλίας, έχουν τη δυνατότητα να σπάσουν τμήματα. Ναι. Και προσέξτε και κάτι ακόμη, δηλαδή μιλάμε τρελαίνεσαι το. Υπάρχει τρίτη οικογένεια που στέλνει τα δυο παιδιά της στο 61ο νηπιαγωγείο τέρμα στη Νέα Πολιτεία και στο δημοτικό σχολείο που είναι δίπλα στο νηπιαγωγείο δεν το γράφουν και το στέλνουν στο 42 εδώ στην υπόγεια διάβαση κάτω. Καταστάσεις που δεν μπορεί να τις χωρίσει ο νους σου. Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν στη Λάρισα, αυτή η διαχείριση του προσωπικού μας ξεπερνάει. Δηλαδή είναι μια κατάσταση την οποία πραγματικά δεν μας θυμά, δεν μας θυμά σαν εκπαιδευτικούς και δυστυχώς έχουν φτάσει όλες αυτές οι καταγγελίες στο Υπουργείο και το Υπουργείο κοφεύει.
0: Συγγνώμη, αυτή τώρα η κατάσταση που μας περιγράφετε αφορά ειδικά τη Λάρισα, αφορά ειδικά, μόνο τη Λάρισα.
1: Αφορά, εγώ
0: μόνο
1: μιλάω τη... για τη Λάρισα.
0: Α,
1: αυτή
0: έτσι.
1: Τη στιγμή η διαχείριση
0: γιατί
1: του
0: και στο Βόλο οι άνθρωποι έχουν βγει ήδη,
1: ναι,
0: από την πρώτη μέρα.
1: Εκεί. Εδώ μας ξεπερνάει η κατάσταση. Εδώ έχουν φτάσει, δηλαδή ακολουθούν τακτικές που δεν έχει καμία λογική. Όπως σας είπα, στέλνουν μαθητές τους μισού, τα δύο παιδιά η οικογένεια,
0: ναι,
1: στο
0: ναι,
1: ένα σχολείο
0: ναι.
1: και ο τρίτος μαθητής πάει τρίτη οικογένεια.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η στήριξη σαν της οικογένειας, σηκώνει τη μητέρα το πρωί να πάει δύο παιδιά στον νηπιαγωγείο. Πότε θα τρέχει να πάει το άλλο το παιδί στην άλλη συνοικία.
0: Ναι.
1: Βλέπετε λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά λογική. Και ενώ σας είπα, έχουμε εκπαιδευτικούς. Αν δεν είχαμε εκπαιδευτικούς, θα έλεγα και εγώ ότι ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα. Πρέπει να ζητήσουμε, πρέπει να γίνει. Έχουμε εκπαιδευτικούς, έχουμε αίθουσες.
0: Ναι. Ξέρετε τι, ειλικρινά τώρα δεν μπορώ να καταλάβω ότι από τη στιγμή που ο νόμος δίνει τη δυνατότητα αυτή, προβλέπει ότι τα τμήματα μπορούν να είναι μόνο 25 τα τμήματα, λέω, ο αριθμός των μαθητών,
1: ναι.
0: να φτάνουν τα 25 ανατάξεις. Εσείς τώρα λέτε ότι θα έπρεπε να εξετάζονται, ας πούμε, κάποιες περιπτώσεις που υπάρχουν, είναι πως οφθαλμοφανές το πρόβλημα.
1: Δηλαδή... Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς αγωνιζόμαστε για να μειωθεί η αναλογία, εμείς
0: ναι.
1: θα κάνουμε αγώνα,
0: το ξέρω,
1: να πάμε
0: ξέρω,
1: ένα προς
0: ναι.
1: 20, ένα προς 15 σε νηπιαγωγείες σε μικρές τάξεις. Τώρα, αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε τμήματα, όταν έχουμε εκπαιδευτικούς, όταν έχουμε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όταν σε ένα τμήμα έχει 25 μαθητές, όταν έχει 4 παιδιά, πρέπει λοιπόν αυτά τα τμήματα mm-hmm. να κάνουν μια διαφορετική διαχείριση του mm-hmm. προσωπικού, έτσι, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν έχω εκπαιδευτικούς πρέπει να το πράξω.
0: Mm-hmm.
1: Έχω εκπαιδευτικούς και θα το κάνω.
0: Τι σας έχουν πει από την πρωτοβάθμια, έχω δει, ας πούμε, ότι...
1: Εμείς δεν έχουμε, κυρία Μακρογιάννη, έχουμε η επικοινωνία μας είναι προβληματική με την πρωτοβάθμια εδώ και χρόνια. Πολύ προβληματική,
0: γιατί
1: πραγματικά.
0: Γιατί αυτό, εσείς είστε στο τιμόνι, ας πούμε, του συλλόγου τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Γιατί τι συμβαίνει τώρα.
1: Γιατί δεν υπάρχει από την πλευρά της διοίκησης διάθεση.
0: Μάλιστα.
1: Επιμένει, δεν έχει καμιά διάθεση να λύσουμε προβλήματα. Πράγματι, όπως λέτε, εγώ είμαι. Πάω για 16 χρόνια ως εκπαιδευτικός.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτά τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει καμία διάθεση επικοινωνίας. Όχι μόνο δεν υπάρχει διάθεση, έχουμε για να αποδυναμώσει το σύλλογο, για να αποδυναμώσει το σύλλογο, έφτασε στο σημείο, αυτό είναι πρωτοφανές, να μην δέχεται να κρατήσει τις συνδρομές των εκπαιδευτικών. Ενώ οι εκπαιδευτικοί κάνουν αίτηση, είναι νόμιμο η παρακράτηση των συνδρομών, όταν υπάρχει αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού, αρνείται να κρατήσει και τις συνδρομές. Και εμείς εκτός από τις συνδρομές, εκτός από τον αγώνα, ξέρετε, έχουμε ένα ταμείο αλληλοβοήθειας
0: mm-hmm.
1: που βοηθάμε οικογένειες, δηλαδή από τις συνδρομές αυτές, αυτή τη δεκαετία έχουμε δώσει, τη δεκαετία, την πενταετία έχουμε δώσει πάνω από 40.000 για να βοηθήσουμε, είναι χρήματα του συναδέλφου. Ούτε αυτό αρνείται να κρατήσει τις συνδρομές. Γιατί πέρα από τα χρήματα που χρησιμοποιούμε για τους αγώνες, κάνουμε και κοινωνικό έργο, κυρία Μαυρογιάννη.
0: Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, τώρα εδώ το θέμα δηλαδή τι είναι, είναι θέμα πολιτικής ή είναι θέμα προσώπου.
1: Εδώ πέρα είναι θέμα διαχείρισης στη Λάρισα.
0: Διαχείρισης.
1: Υπάρχει, σας είπα, υπάρχει αναλογία ένα προς 25, αλλά είναι θέμα διαχείριση. Δεν έχει λογική να στέλνω τα δύο παιδιά μου στον νηπιαγωγείο, στο 61, κολλητά το δημοτικό σχολείο και να μου λένε να πάω στην άλλη συνοικία.
0: Ναι, δεν υπάρχει η ευελιξία αυτή που λέτε που χρειάζεται, μάλιστα, όταν μιλάμε για παιδιά και οικογένειες.
1: Η διευθύντρια του 44 του δέχεται το παιδί. Δεν μπορούμε να φέρουμε το παιδί από το 42 στο 44. Αυτά τα πράγματα μας ξεπερνούν.
0: Υπάρχει και μια περιφερειακή διεύθυνση. Τι γίνεται,
1: δυστυχώς, όσα έγγραφα στείλαμε δεν είδαμε καμία παρέμβαση. Έχουμε δώσει δημοσιότητα, εγώ ξέρετε τα ανακοινώνω όπως τα ανακοινώνω και σας, και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία παρέμβαση ούτε σε αυτό το απλό, το γεγονός που μου είπε ένας αυτοδιοικητικός πρώην δήμαρχος, 4 παιδάκια στην στην Νέα Σμύρνη, έχει οικογένεια, μονοχωρική οικογένεια, ναι. Στέλνει τα τρία εκεί και το άλλο το στέλνει εδώ πάνω στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία. Δεν μπορώ, λέει, να το στείλω το παιδί μου. Δεν θα παρακολουθήσει. Εντάξει, είναι πράγματα οποία πρέπει να καθίσουν. Δυστυχώς βλέπουν.
0: Δεν υπάρχει, μου λέτε, καμία διάθεση συζήτησης, επανεξέτασης των προβλημάτων.
1: Όχι.
0: Λένε είναι αυτό και τελειώνει εκεί.
1: Είναι αυτό και τελείωσε, ναι. Είναι αυτό και τελείωσε.
0: Μάλιστα. Και είναι εδώ δικό μας τοπικό αυτό.
1: Ναι, είναι δικό μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι δικό μας εδώ πέρα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δικό μας.
0: Άρα...
1: Γιατί σας είπα, έχουμε εκπαιδευτικούς. Έχουμε εκπαιδευτικούς, έχουμε αίθουσες. Πρέπει μερικές περιπτώσεις να τις δούμε, να τις εξετάσουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είπα ότι θα σπάσουμε, επειδή έχουμε 50, θα σπάσουμε 50 τμήματα. Πρέπει να δούμε 4-5 περιπτώσεις, πρέπει να τις δούμε. 6.
0: Ναι. Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Καταλάβατε. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία. Μια αιμονή σε κάποιες θέσεις οι οποίες δεν έχουν λογική.
0: Υπουργείο...
1: Είναι δυνατόν να στέλνει σε έναν υπηαγωγείο που διδάσκουν 2 ώρες, 2 εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας. Αυτό είναι αντιπαιδαγωγικό. 2 ώρες πάει, 2 ώρες σε έναν υπηαγωγείο αγγλικά και πάνε 2 εκπαιδευτικοί να κάνουν από 1 ώρα. Αυτά δεν συμβαίνουν, δεν συνέβαιναν ποτέ.
0: Ξέρετε, τώρα δεν έχω και την αντίθετη άποψη, αλλά πώς λειτουργούμε δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Με
0: ποια κριτήρια?
1: Καθαρά λογιστικά κριτήρια, με αριθμούς.
0: Με αριθμούς.
1: Ναι, εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί πέρα από τα κριτήρια που να υπάρχουν, έτσι, τα οικονομικά όλα αυτά, υπάρχουν τα παιδαγωγικά κριτήρια.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε ένα τμήμα με 25 μαθητές, με 4-5 μαθητές, που έχουν, γιατί εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις στα δημόσια σχολεία, εμείς δεχόμαστε όλους τους μαθητές. Σε ένα τμήμα μπορεί να βρεθούν 4 μαθητές που έχουν ανάγκη από παράλληλη στήριξη,
0: ναι,
1: που έχουν γνωμάτευση από κεδασία, εμείς θα τους δεχτούμε. Πρέπει κάποια τμήματα να τα σπάσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν προσφέρουμε ισότιμη εκπαίδευση στους μαθητές μας. Και μετά δεχόμαστε και τις διαμαρτυρίες και τις καταγγελίες των γονέων. Είναι και ένα πρόβλημα αυτό, να μην υπάρχει διάθεση. Ευτυχώς, εντάξει, όχι για όλους τους γονείς, από αρκετούς γονείς δεν υπάρχει διάθεση συνεργασία. Mm. Να δούμε το πρόβλημα που υπάρχει. Υπάρχουν προβλήματα. Όταν προσλαμβάνει το Υπουργείο, προσέξτε, θα προσλάβει μέχρι τον Οκτώβριο 20.000 εκπαιδευτικούς για παράλληλη στήριξη. Mm. Ναι, υπάρχει το πρόβλημα και πρέπει να το δούμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Παπαποστόλου, πραγματικά, έτσι, μήπως μας περιγράφετε
1: την κατάσταση. Έχω αγανακτήσει πραγματικά,
0: ναι,
1: δηλαδή, πραγματικά τώρα μιλάω και, συγγνώμη, έχω και έντονη φωνή,
0: όχι.
1: Μιλάω, έχω αγανακτήσει τώρα, εντάξει.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και εκεί που δεν έχει κόστος δεν μπορούμε να πάρουμε ένα παιδί να το πάμε από το ένα σχολείο στο άλλο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μας περιγράφετε έτσι μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη. Μιλάμε για οικογένειες, μιλάμε για παιδιά,
1: ανέφερα, ναι,
0: πέρα ας πούμε από τους αριθμούς και τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Να
0: ευχαριστώ
1: καλά,
0: για την επικοινωνία. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι, αλλά θέλω να δώσουμε απευθείας τον λόγο στον κύριο Τουρναβίτη, στον κύριο Θανάση Τουρναβίτη. Μας έλεγε η Ελένη λίγο πριν ότι αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και διεκδικεί αυτά τα οποία του οφείλονται και τα οποία πρέπει να έχει. Έτσι.
1: Και λοιπόν, δικαιούται, ναι.
0: Και δικαιούται, ναι, ακριβώς, ναι,
1: να πω,
0: ναι,
1: εγώ πριν δώσω το λόγο στον κύριο Τουρναβίτη, ότι πριν από κάποιες μέρες δημοσιοποίησε μέσω επιστολών του στα μέσα ενημέρωσης το ζήτημα που αφορούσε αρχικά σε ένα αμαξίδιο το οποίο ο κύριος Τουρναβίτης διεκδικούσε να του παρασχεθεί, ένα εξατομικευμένο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο. Ως προς αυτό το σκέλος φαίνεται ότι η διεκδίκηση πάει καλά, δηλαδή μάλλον θα έχουμε αίσιο τέλος. Ωστόσο, δεν είναι η μοναδική διεκδίκηση του κυρίου Τουρναβίτη, αλλά και πολλών άλλων ατόμων, συμπολιτών μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας. Να δώσουμε το λόγο όμως στον κύριο Τουρναβίτη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Όπως είπα, είχατε δημοσιοποιήσει ένα θέμα, ένα πρόβλημα που είχατε σε σχέση με το αναπηρικό αμαξίδιο. Πείτε μας τι γίνεται με το θέμα αυτό.
2: Κοιτάξτε, με αυτό το θέμα, μετά από παρέμβαση, ας πούμε, μάλλον μετά από την ενδιαφέρον που έδειξε ο κύριος Μπουκόρος, για να αναδειχθεί το θέμα, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου και μου ανακοίνωσε τις τιμές, τέλος πάντων, που αναμένονταν, οι οποίες είναι αρκετά, είναι καλή η τιμή.
1: Να πούμε ότι αρχικά το αίτημά σας να καλυφθεί το κόστος ενός αγοράς ενός τέτοιου αμαξιδίου εξατομικευμένου που να καλύπτει τις δικές σας ανάγκες, η απόφαση ήταν απορριπτική. Μετά από τη δημοσιοποίηση του θέματος και την παρέμβαση του βουλευτή που λέτε, ανακλήθηκε αυτή η απόφαση, ακυρώθηκε και βγήκε άλλη απόφαση που σας λέει ότι
2: Όχι,
1: θα αποζημιωθείτε.
2: Αναμένονταν τιμολογήσεις, ναι, εδώ και 1,5 χρόνο και προφανώς επιστρέφθηκε. Βέβαια, κάλλιστα, δεν ξέρω, θα μπορούσα να μου κόψει και το φάκελο. Έτσι δεν είναι και τίποτα σίγουρο.
1: Δεν είστε, δηλαδή ακόμη αν δεν το δείτε που λέμε, δεν...
2: Ελπίζω να αποδεχθούν το αίτημα και να μου δώσουν το μέγιστο ποσό.
1: Το μέγιστο, πόσο κοστίζει αυτό το εξειδικευμένο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο που χρειάζεστε για να έχετε μία έτσι αυτονομία?
2: Εντάξει, όσο το ψάχνω, ναι, δυστυχώς βλέπω ότι είναι και παραπάνω από ότι νόμιζα. Μπορεί να πάει 40-45 χιλιάδες.
1: Ο ΕΟΠΗ πια καλύπτει, αν δεχθούμε ότι αναθεωρείται η απόφαση και σας καλύπτει το... Πόσο, 30.000 σας καλύπτει, πόσο μου είπατε?
2: 36.000.
1: 36. Ναι.
2: Είναι καλά, εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη.
1: Μάλιστα. Ωστόσο, κύριε Τουρναβίτη, δεν είναι το μοναδικό θέμα. Να πάρουμε την καλή εκδοχή, όπως φαίνεται να δρομολογούνται τα πράγματα, ότι θα δοθεί λύση, θα αγοραστεί, θα καλυφθεί τουλάχιστον το μέγιστο ποσό για το αναπηρικό αμαξίδιο. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό το κόστος για ένα άτομο που αντιμετωπίζει σοβαρή αναπηρία. Διαβάζω εδώ σε μια επιστολή σας ότι το πραγματικό κόστος φροντίδας και διαβίωσης για τη δική σας περίπτωση, αλλά και πολλών άλλων φαντάζομαι, είναι 2.500 ευρώ το μήνα. Τι από αυτά καλύπτεται και τι αφορά αυτό το ποσό και τι καλύπτεται από το ΕΟΠΗ, από το δημόσιο?
2: Τυπικά ο ΕΟΠΗ θα πει ότι τα καλύπτει όλα, αλλά στην ουσία δεν καλύπτεται τίποτα. Γιατί κανείς δεν συνεργάζεται τον ΕΟΠΗ, ούτε φυσιοθεραπευτές, ούτε έμποροι. Οπότε αναγκαστικά όλα τα κόστη τα αναλαμβάνουμε εμείς. Είναι πολύ, πολύ χαμηλές οι τιμές που δίνει ο ΕΟΠΗ.
1: Θέλετε να μας πείτε ένα παράδειγμα?
2: Τα πράγματα είναι το 1/5, 1/3.
1: Αναφερθήκατε στο θέμα του φυσιοθεραπευτή. Δώστε μας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τι καλύπτει ο ΟΠΗ και ποιο είναι το κόστος το πραγματικό?
2: Ο ΟΠΗ, έχω την εντύπωση ότι καλύπτει γύρω στα 10 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, εγώ δεν θα κρίνω τώρα αν ζητάνε πολλά. Mm-hmm. Ζητάνε ένα ποσό 30 ευρώ, 35 την ώρα.
1: Εσείς χρειάζεστε καθημερινά φυσιοθεραπευτική φροντίδα?
2: Η συγκεκριμένη πάθηση επιβάλλει καθημερινή. Εγώ προφανώς δεν πάει δυνατότητα για κάθε μέρα. Mm-hmm. Κάνω γύρω στις 3 φορές τη εβδομάδα.
1: Ναι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε το κόστος. Δηλαδή το είπα λίγο για να κάνουμε έναν πολύ πρόχειρο υπολογισμό.
2: Ένα μεγάλο κόστος είναι αυτό. Άλλο κόστος είναι νοσηλευτής. Mm-hmm. Παίρνω γύρω στα 8 ευρώ την ώρα. Ακόμα και ένα 3 ευρώ τη μέρα που τον παίρνουμε. Συνήθως καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουμε το μήνα κοντά με τα 700 ευρώ. Mm-hmm. Όλο αυτό. Μετά, άλλο μεγάλο κόστος είναι τα αναλώσιμα της τραχεοστομίας. Mm-hmm. Και γενικώς όλα τα αναλώσιμα μπορεί να χρειάζομαι, αλλά της τραχεοστομίας έχει γίνει μεγάλη ζημιά από τον κανονισμό του 18. Mm-hmm. Από τον κανονισμό του 18 ουσιαστικά ούτε αναλώσιμα μας χορηγεί κανείς, ούτε αναπληστήρα. Έχει γίνει μια τροποποίηση και εκεί που αναπληστήρα χορηγούσαν κανονικά, δηλαδή με αγορά ουσιαστικά, έχει γίνει με ενίκιο.
1: Μάλιστα.
2: Και πέρα ότι δεν βρίσκω φυσικά έμπορο στο Βόλο, θα το κάνει, αυτοί ζητάνε και 200 ευρώ από σένα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δίνει 160 το κράτος και 200 εσύ. Αυτό θα αναπληστήρας χωρίς ΦΠΑ μπορεί να κοστίσει 4.000 για το κράτος ή 5. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ποσό αυτό πολύ γρήγορα συμπληρώνεται. Δηλαδή κοστίζει και πολύ στο κράτος.
1: Μπορεί να καλυφθεί, λέτε, ναι, από το να ενοικιάσει.
2: Κάπου εδώ συζητιέται. Mm-hmm. Και ελπίζω να ισχύει αυτό.
1: Μακάρι. Κύριε Τουρναβίτη, κάτι τελευταίο, γιατί έχω μόνο 2 λεπτά στη διάθεσή μου. Με το θέμα του προσωπικού βοηθού, τι γίνεται, δικαιούστε? Φαντάζομαι είστε από τις περιπτώσεις που δικαιούνται. Έχετε κάνει αίτηση?
2: Ναι, σε αυτό είμαι ακόμα την κάνω την αίτηση. Τώρα έχω κανένα 2 θεματάκια, ας πούμε, mm-hmm. που κολλάει, αλλά ναι.
1: Θα είναι κάτι σημαντικό, έτσι, στην ημερήσια ρουτίνα σας η ύπαρξη ενός προσωπικού βοηθού, πιστεύετε?
2: Θα είναι. Βέβαια θα δείξει πώς θα γίνει και αυτό, mm-hmm. διότι δεν υπάρχουν και ενδιαφερόμενοι. Βοηθεί πολύ, εκτός αυτού, δεν ξέρω. Κάπου ακούστηκε για ένα πρόγραμμα για νοσηλευτές.
1: Ναι.
2: Το οποίο αυτό θα είναι το ιδανικό για μένα.
1: Ναι.
2: Καθώς θα είναι και στους δύσκολα να...
1: Χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις για περιστατικά έτσι δύσκολα, σοβαρά,
2: τα
1: πιο σοβαρά περιστατικά σας. Όχι.
2: Τα νοσηλευτικά θα κάνουν οι γονείς μου έτσι κι αλλιώς. Ναι. Θέμα είναι ότι ο άλλος τρομάζει στην ιδέα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Κύριε Τουρναβίτη, ευχόμαστε το καλύτερο. Ευχόμαστε και το θέμα με το αναπηρικό αμαξίδιο, όπως δρομολογήθηκε ήδη, να έχει αίσια έκβαση και σύντομα να το έχετε στην διάθεσή σας, αλλά και τα άλλα ζητήματα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να διευθετηθούν και να ρυθμιστούν. Γιατί, όπως είπατε και εσείς, το κόστος είναι τεράστιο και οι δυνατότητες του κάθε ανθρώπου είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια κόστη, αν δεν
2: να
1: έχουν τη βοήθεια.
2: Παρακαλώ. Εκτός από τον κύριο Μπουκόρο που ενδιαφέρθηκε, μόνο βουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Μεταξάς, ενδιαφέρθηκε. Τα άλλα κόμματα τηρούν συγκηρυχθείως, πραγματικά. Έχω στείλει και στα κόμματα τα ίδια, και στους βουλευτές και τοπικούς και σχετικούς με θέματα αμαία. Επίσης, η ΜΚΟ, το MDA, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Κοιμάται,
1: Μάλιστα.
2: Και η συνομοσπονδία επίσης.
1: Είναι... Μάλιστα.
2: Είναι πολύ χρειάρη, δεν έχω βοηθήσει.
1: Κατάλαβα.
2: Καθόλου, είμαι ο μόνος αυτό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κύριε Τουρναβίτη. Θα τα ξαναπούμε, θα δούμε την εξέλιξη. Γεια σας.
0: Λοιπόν, συνδεόμαστε με το πρώτο, με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η τιμή του οργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με την παγκόσμια προσφορά και τα αποθέματα επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέχει μια εναλλακτική διαδρομή προς το στενό του ορμής, παραμένει κλειστός μετά από επιθέσεις με μία πανδρομένα αεροσκάφη, χωρίς σαφή ένδειξη για το πότε θα επαναληφθούν οι εργασίες. Δυστυχώς, ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηρίουχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Και τα οποία θα απαντήσουν τα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας, υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμύρια κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουάριο-Αυγούστου 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,989 δισεκατομμυρίων σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,511 δισεκατομμύρια, υψηλότερα από το στόχο. Στόχο την κατοικία και το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου είχε σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η εμπειριστική επίθεση που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Λουλουδιών και Κονίτσης. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη ενεπλέκει σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κ. Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές σαν πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία. Εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι όμως στην Ελληνική Βουλή, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3%.
4: Ο καιρός.
3: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού περισκοπίου, θέλω να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει στην Ελασσόνα. Αφορά την ποιότητα των νερών σε χωριά του Δήμου Ελασσόνας, καθώς σε νέους ελέγχους που γίνονται και οι οποίοι προβλέπονται από την πολιτεία να γίνονται τώρα αυτοί οι έλεγχοι, εντοπίζονται υψηλές ποσότητες ουρανίου στο νερό και μιλάμε για τα καλύβια της Ελασσόνας. Βέβαια και σε παλαιότερους ελέγχους το νερό σε χωριά όπως η Δολύχη, το Πίθιο, στο νερό αυτό είχαν εντοπιστεί αυξημένα νητρικά. Για να δούμε τι συμβαίνει. Μαζί μας ο Δήμαρχος Ελασσόνας, ο κύριος Νίκος Γάτσας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαυρογιάννη.
0: Να σας πω, διαβάζω σήμερα στην Ελευθερία ένα δημοσίευμα το οποίο υπογράφει ρεπορτάζ μάλλον ο συνάδελφος Βαγγέλης Κακάρας, ότι έχουμε μέχρι την παρέμβαση εισαγγελέα ο οποίος ζητά δειγματοληψίες, μετρήσεις και αυτοψίες για το νερό. Πέστε μας λίγο τι συμβαίνει, πώς προέκυψε αυτό το ζήτημα τώρα.
1: Να σας πω καταρχάς
0: για το νερό. Πέστε μας λίγο τι συμβαίνει, πώς προέκυψε αυτό το ζήτημα τώρα.

0: ανανέωση είναι ένα θέμα το οποίο δεν συνδέεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Οφείλεται σε γεωλογικό φαινόμενο και δεν είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά το γνωρίζαμε για να μπορούμε να δώσουμε λύση. Προέκυψε, όπως είπατε κι εσείς, επειδή πλέον ζητάτε με υπουργική απόφαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης να κάνουν μετρήσεις και σε συγκεκριμένα άλλα στοιχεία τα οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν υποχρεωτικά να μετρώνται και να αναλύονται. Εμείς ακριβώς επειδή φέτος ήταν η πρώτη χρονιά της υποχρεωτικής εφαρμογής, κάναμε τις πρώτες μετρήσεις σε 7 υδρολογικές λεκάνες του Δήμου μας και στις 7 κάναμε μετρήσεις. Μόνο στη μία υδρολογική λεκάνη εκεί του Ολύμπου βρέθηκε το στοιχείο του ουρανίου. Αυτό είναι καταρχάς ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας να μας ανακουφίζει σε ένα βαθμό, γιατί δεν είναι τόσο εκτεταμένο και διευρυμένο το πρόβλημα όσο προσπαθούμε έτσι να το παρουσιάσουμε μέσα από τα μέσα. Εγώ θέλω να πω ότι στην υδρολογική λοιπόν λεκάνη του Ολύμπου, που δεν είναι και λίγα τα χωριά, είναι καμιά δεκαριά χωριά τα οποία ελέγξαμε μετά την πρώτη μέτρηση που βρέθηκαν έτσι υψηλές τιμές του ουρανίου, ελέγξαμε 25 χωριά. Σε αυτά τα χωριά καλώς ή κακώς υπάρχει κάποιο θέμα σε μόνο 4 χωριά. Δηλαδή από τα 25 στα 4 υπάρχει θέμα με το ουράνιο. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή...
1: Δημαρχέ, λοιπόν, η υδρολογική αυτή λεκάνη του Ολύμπου περιλαμβάνει πόσα χωριά, μου είπατε?
0: Είναι 10 χωριά στην υδρολογική λεκάνη, αλλά κάναμε μετρήσεις σε μια ευρύτερη περιοχή, στην περιοχή του Σερανταπόρου, του Λιβαδίου, του Ολύμπου και της Καριάς, γιατί είναι στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα 25 χωριά που κάναμε τις μετρήσεις τις τελευταίες μέρες και τα αποτελέσματα ήρθαν μόλις χθες, βρέθηκε ότι σε 4 χωριά υπάρχει αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Είναι τα Καλύβια, όπως το γνωρίζαμε ήδη εδώ και ένα μήνα. Είναι στο Πίθιο, με ελαφρώς υψηλότερη από το όριο της ασφάλειας. Και εκεί που υπάρχει το πολύ σοβαρό θέμα είναι στην Ολυμπιάδα και στο Σπαρμό, δηλαδή ουσιαστικά δύο ενωμένοι οικισμοί. Μια περιοχή που εκεί είναι πολύ ψηλά και ήδη έχουν απαγορευτεί. Απλώς για να ξεκαθαρίσουμε ότι οι εισαγγελικές έρευνες βοηθάνε όλους και τις υπηρεσίες και όλους μας για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Εμείς ήδη επικοινωνήσαμε και με το Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι το Υπουργείο που μας εποπτεύει, για να δούμε πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε έργα μεταφοράς του νερού. Έχω μιλήσει προσωπικά και με τον κύριο Σάβα Χιονίδη, τον Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχω μιλήσει και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, τον κύριο Ζιμπή. Άρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήδη έδειξαν ενδιαφέρον για να συνδράμουν το έργο της ΔΕΙΑ και να βρούμε λύση το συντομότερο δυνατό.
1: Λοιπόν, Πίθιο, Καλύβια και ιδιαίτερα Ολυμπιάδα και Σπαρμός, εδώ είναι που έχουμε το πρόβλημα με το ουράνιο.
0: Ναι, ναι, σε αυτές τις περιοχές μόνο.
1: Σε αυτές τις περιοχές. Και στην Ολυμπιάδα και το Σπαρμό, μάλιστα, είναι το μεγαλύτερο σε σχέση μεταξύ των τεσσάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί τιμές μιλάμε, δεν ξέρω αν είναι τώρα...
0: Κοιτάξτε, και εμείς κάνουμε συνεχώς μετρήσεις και επειδή αυτά ενδέχεται και εργαστηριακά να κυμαίνονται έτσι σε μια απόκληση, να υπάρχει μια απόκληση, δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σας πω συγκεκριμένα συγκεκριμένους αριθμούς. Σε κάθε περίπτωση είναι πάνω, πολύ πάνω από το όριο επιφυλακής, το όριο ασφαλείας, και προφανώς θα γίνουν έλεγχοι για το πώς στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να υπάρχει ασφαλές νερό για να μεταφερθεί. Αλλά επειδή είπατε κάτι πριν που έχει να κάνει με τα νητρικά και με άλλα στοιχεία τα οποία βρέθηκαν σε άλλες κοινότητες, αυτό πράγματι υπάρχει κάποιο θέμα και με τα νητρικά που είναι ελαφρώς αυξημένα σε κάποια χωριά ή με το σίδερο σε άλλες περιοχές. Ξέρετε, αυτά είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμα, γιατί μπορούμε να βρούμε νερό ποιοτικό και ασφαλές από άλλες γεωτρήσεις οι οποίες είναι πλησίων, δηλαδή βρίσκονται κάπου κοντά, και έτσι κατευθείαν συνδέουμε την δεξαμενή και το υδραγωγείο με τις άλλες γεωτρήσεις. Άρα δηλαδή είναι λίγο πιο εύκολα διαχειρίσιμο το θέμα με τα νητρικά και το σίδερο.
1: Και τι αναμειγνύεται το νερό, δηλαδή?
0: Ναι, ναι. Είναι

0: ενδείκνυται η ανάμιξη του νερού, εντάξει. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν είναι ελαφρώς αυξημένα τα νητρικά, όταν διοχετευτεί
1: με τον εμπλουτισμό
0: νερό,
1: του, ναι, αυτόν επέφτουν
0: τα... Με τον εμπλουτισμό της δεξαμενής, κατευθείαν πέφτουν τα νητρικά σε κάτω πτώριο ασφαλείας. Επομένως, δεν υπάρχει επικινδυνότητα. Αλλά στο ουράνιο, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είναι ένα πρωτοφανές, είναι πρωτοφανές για την περιοχή μας. Δεν είναι γνωστό ότι εδώ τα πετρώματα και γενικώς το υπέδαφος παρουσίαζε αυτό το στοιχείο.
1: Αυτά
0: και
1: τον έλεγχο... δεν έχουν κάνει εδώ το, να κάνουμε την παρέμβαση, ας πούμε, την ανθρώπινη. Εδώ μου λέτε για γεωλογικό φαινόμενο, έτσι, η ύπαρξη του ουρανίου.
0: Ναι, πολύ σωστά. Δεν είναι η δραστηριότητα, ας πούμε, η αγροτική με τα φυτοφάρμακα ή όλα αυτά που μπορεί να συνδέονται με τα νητρικά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με γεωλογική υφή και το θέματος που έχει να κάνει με τα πετρώματα και με το υπέδαφος. Εκεί παρουσιάζεται το ουράνιο και δεν είναι μόνο η περιοχή μας που αντιμετωπίζει τέτοια θέματα, τουλάχιστον τώρα τελευταία.
1: Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Δήμαρχε, εκεί τα χωριά εκεί στην Ελασσόνα και σε άλλες περιοχές έπιναν το νερό αυτό χωρίς να ξέρει κανείς ότι περιείχε αυτές τις απαγορευτικές ποσότητες ουρανίου.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με ασφάλεια για το τι συνέβαινε το προηγούμενο διάστημα, γιατί ξέρετε, όλα εξαρτώνται και από το πόσο αυτό το στοιχείο μπορεί να εισρέει μέσα στο νερό, γιατί και ο υδροφόρος ορίζων τα τελευταία χρόνια έχει υποχωρήσει υπερβολικά, με αποτέλεσμα να δίνει την δυνατότητα σε στοιχεία να εισέρχονται στο νερό. Δηλαδή δεν ήταν πάντα έτσι και φαντάζομαι, δηλαδή δεν έχουμε μια ασφαλή απάντηση αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα δεν ήταν προτεραιότητα και για το Υπουργείο, αλλιώς θα είχε δώσει οδηγίες για να γίνονται μετρήσεις εδώ και χρόνια. Η ουσία είναι ότι έχουν πέσει πάρα πολύ οι στάθμες των υπογείων υδάτων, εκεί λοιπόν παρουσιάζονται και τα θέματα. Εμείς εδώ στη περιοχή προφανώς υπήρχε θέμα το τελευταίο διάστημα και ευτυχώς που κάναμε τις μετρήσεις και εντοπίσαμε το πρόβλημα και απαγορεύσαμε άμεσα την κατανάλωση. Ωστόσο, δεν μπορείς να υποχρεώνεις ολόκληρες κοινότητες να προμηθεύονται νερό από το σούπερ μάρκετ και πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση.
1: Δεν μου λέτε πόσο καιρό έχει που εντοπίστηκε το πρόβλημα και οι άνθρωποι αυτοί απαγορεύεται να κάνουν οποιαδήποτε χρήση του νερού?
0: Είναι από τις 25 Ιουνίου. Δηλαδή έχει τώρα 2 μήνες περίπου που έχει ειδοποιηθεί η τοπική κοινωνία με ανακοινώσεις τοπικά εκεί με τυχοκολλήσεις και λοιπά, ότι το νερό το γνωρίζουν όλοι άλλωστε ότι και γι' αυτό δεν το καταναλώνουν.
1: Και στα 4 αυτά χωριά?
0: Όχι, συγγνώμη, μόνο για τα Καλύβια μιλούσα. Αχα. Γιατί για τα υπόλοιπα χωριά δεν είχαν γίνει ακόμα οι μετρήσεις. Μόλις βρέθηκε η αυξημένη τιμή στα Καλύβια, τότε έγιναν και οι μετρήσεις στα υπόλοιπα. Οπότε μέχρι να εξελιχθεί και να έρθουν οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα, γι' αυτό και καθυστέρησε αυτό το διάστημα.
1: Μάλιστα. Να φανταστώ ότι τώρα, ας πούμε, που έχετε στα χέρια σας αυτά τα στοιχεία, απαγορεύεται η χρήση του νερού και σε αυτά τα χωριά.
0: Ναι, ήδη από χθες, γιατί χθες έφτασαν τα αποτελέσματα στην ΔΕΙΑ της Ελασσόνας. Ήδη από χθες έχουν αναρτηθεί παντού σε όλα αυτά τα χωριά, έχουν αναρτηθεί ανακοινώσεις και έχει ειδοποιηθεί ο κόσμος για να μην καταναλώνει το νερό.
1: Δηλαδή δεν κάνει να το πιούν, δεν κάνει να το χρησιμοποιήσουν για προσωπική υγιεινή, για τίποτα.
0: Όχι για την προσωπική υγιεινή, απαγορεύεται για κατανάλωση, που σημαίνει δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πόση αλλά και για μαγειρέματα. Οπότε χρησιμοποιείται κανονικά για μπάνιο και για όλη την υγιεινή, αλλά όχι για την κατανάλωση.
1: Όχι για την κατανάλωση, μάλιστα.
0: Αλλά και πάλι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι επειδή είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι σε τιμή πάνω από το όριο, όταν αναμειγνύεται με καθαρό ποιοτικό νερό σε τέτοια δοσολογία, πέφτει φυσικά και το δυναμικό αυτό που έχει αυτό το στοιχείο.
1: Για τα ζώα κάνει, γιατί εκεί φαντάζομαι έχουμε και κτηνοτρόφους. Στα χωριά αυτά κάνει να το χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι, κτηνοτρόφοι?
0: Εμείς ειδικά για τα ζώα στα Καλύβια, γιατί εκεί είναι που υπάρχει μεγαλύτερη κτηνοτροφική δραστηριότητα, βρήκαμε λύση για να δώσουμε στα δίκτυα που φτάνουν στις κτηνοτροφικές μονάδες από επιφανειακά έδατα, δηλαδή από φράγματα τα οποία μετρήθηκαν εδώ και καιρό, ήδη από τον Ιούλιο, όπως σας είπα, ότι βρέθηκε το πρώτο δείγμα, και σε αυτές τις επιφανειακές πηγές δεν υπάρχει το στοιχείο αυτό του ουρανίου. Επομένως, δίνεται στις κτηνοτροφικές μονάδες από επιφανειακά ύδατα για να καλύψουν τις ανάγκες τους, ώστε να μην χρειαστεί να πάρουν από το δίκτυο, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή ακατάλληλο τόσο για ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά και για τη χρήση και την κατανάλωση από τα ζώα.
1: Κύριε Δήμαρχε, εδώ τώρα διαπιστώθηκε, ας πούμε, το πρόβλημα, η έκταση του προβλήματος. Τώρα το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει, τι έργο πρέπει να γίνει τώρα εδώ για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τι χρειάζεται,
0: πρώτα απ' όλα να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι πρέπει να υπάρξουν έργα τα οποία θα φέρουν το νερό στις κοινότητες αυτές που έχουν το πρόβλημα. Ωστόσο, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε απαγορεύσει τη χρήση και την κατανάλωση του νερού. Έχουμε πάει και ποσότητες εμφιαλωμένου νερού σε αυτές τις κοινότητες για την προσωπική χρήση. Από εκεί και πέρα, τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, ναι, μεν διαδικασίες κατεπήγοντος θα γίνουν όταν ξεκαθαρίσει και ότι οι διπλανές κοινότητες από τις οποίες θα πάρουμε το νερό είναι απόλυτα ελεγμένες και ασφαλείς. Εμείς βρήκαμε ότι σε διπλανά χωριά, όπως στο Φλάμπουρο που είναι δίπλα στην Ολυμπιάδα και στο Σπαρμό, δίπλα από το Πίθιο που είναι η Δολύχη, βρήκαμε ότι εκεί οι υπομόνες είναι ασφαλείς και το νερό μπορεί να μεταφερθεί. Επομένως, εκεί τα έργα δεν θα είναι μεγάλα και θα γίνουν χρόνο πολύ σύντομο. Ωστόσο, στα καλύβια, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε κάποια ασφαλή γεώτρηση σε μια απόσταση έτσι μικρή, εκεί το έργο προφανώς θα είναι πολύ μεγαλύτερο και θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο από ότι τα υπόλοιπα. Τα καλύβια, δηλαδή, επικείμενη είναι μεγάλη κοινότητα και μεγάλο το ζωικό κεφάλαιο, και το πρόβλημα εντοπίζεται σε πολλές γεωτρήσεις. Άρα, για να βρούμε μια κοντινή γεώτρηση και να την συνδέσουμε με το δίκτυο, θα χρειαστεί σίγουρα λίγο περισσότερο χρόνο και φυσικά πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Άρα, λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση η λύση είναι να συνδεθεί το δίκτυο με γεώτρηση η οποία δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και όταν λέμε ότι σε διπλανές κοινότητες, όπως σας ανέφερα, Φλάμπρο, Καλυθέα, Κοκκινόγη, Λόφο κλπ, που εκεί δεν υπάρχει το στοιχείο του ουρανίου, είναι κοινότητες οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση 5 με 7 χιλιόμετρα από τα σημεία που μας προβληματίζουν, να αντιλαμβάνεστε ότι ναι μεν είναι κοντινές κοινότητες, αλλά και τα έργα αυτά για να γίνουν δεν γίνονται πολύ εύκολα. Είναι έργα μεταφοράς νερού που θέλουν και χρόνο και πάρα πολλά χρήματα, τα οποία βέβαια θα διατεθούν από τα αρμόδια υπουργεία, γιατί έχουμε δει και από άλλους δήμους που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα ότι υπάρχουν λύσεις τέτοιες οι οποίες καλύπτονται χρηματοδοτικά από τα υπουργεία και από τα μεγάλα προγράμματα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, τώρα και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Δημαρχέ, εσείς έτσι χρονικά πόσο λέτε ότι, πώς το προσδιορίζετε για να δοθεί η λύση και τι θα γίνει μέχρι τότε, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πόσο καιρός μπορεί να χρειαστεί?
0: Αν μιλάμε για προσωπική χρήση, θα πρέπει οι συμπολίτες μας να δείξουν πραγματικά μεγάλη κατανόηση, γιατί δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι ένα φυσικό φαινόμενο, μια φυσική κατάσταση στην οποία δεν μπορούσε να γνωρίζει ο Δήμος είτε η ανωρίτερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν λοιπόν έλαβε γνώση, έλαβε τα μέτρα που είναι η απαγόρευση πρώτα απ' όλα χρήση, κατανάλωση, και από εκεί και πέρα οι συνδέσεις που θα κάνουμε με τις όμορες, ας πούμε, κοινότητες και τις όμορες γεωτρήσεις, θα είναι σε μια χρονική έτσι έκταση της τάξης των ενός-δύο μηνών, που σημαίνει ότι μέσα σε ένα μήνα σε πιο αισιόδοξη εκδοχή θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τις τρεις κοινότητες Πίθιο, Ολυμπιάδα και Σπαρμό, ενώ για την περίπτωση των καλυβίων που είπαμε είναι πιο δύσκολη, γιατί είναι πιο μακριά η ασφαλής μετρήση, και εκεί θα χρειαστεί σίγουρα περισσότερος χρόνος, εκτιμώ 3 με 4 μήνες, που είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα μεν. για αυτή την κατεχρήση, αλλά θα προσπαθήσουμε και εμείς γι' αυτό το λόγο να εφοδιάσουμε και τους κατοίκους με νερά τα οποία θα είναι ασφαλή και θα είναι με μεταφορόμενα νερά για όσο διάστημα χρειαστεί, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τουλάχιστον σε προσωπική χρήση.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.

0: Συνεχίζοντας, πάμε στην Καρδίτσα, στη συνάδελφο τη Δώρα τη Μήτρα. Δώρα μας, καλημέρα. Έχω μέρες να σε ακούσω. Να συναντηθούμε, καλημέρα. Τουλάχιστον έτσι ραδιοφωνικά. Είσαι καλά?
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Μίνα, και σε σένα και στους φίλους ακροατές. Θα μιλήσουμε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή. Ωραία. Μισός αιώνας ζωής, 52 φέτος για την ακρίβεια. Εδώ στην Καρδίτσα ταξιδεύει την Παρασκευή και το Σάββατο που μας έρχεται, στις 18 και στις 19 του Σεπτέμβρη, στο αθλητικό πάρκο της πόλης, με σύνθημα εμπνευσμένο από τον Μπρέχτ, στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Κύριε Χρήστο Πασχίδη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Θέλω να σας ρωτήσω ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε την ικανότητα ως άνθρωποι να σκεφτόμαστε. Ποια είναι η δική σας η αίσθηση? Σκεφτόμαστε συλλογικά ή σκεφτόμαστε πλέον με βάση την πολύ δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε ο καθένας από την πλευρά του, σε ατομικό επίπεδο ή στο πλενό, στο στενό οικογενειακό πλαίσιο? Βέβαια, οι νέοι πάντα έχουν μπροστά τους την ελπίδα και ένα όραμα, αλλά ποια είναι η δική σας η αίσθηση? Είναι συλλογικό, είναι συλλογική αυτή η σκέψη για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον?
2: Κοιτάξτε, η συλλογική σκέψη συνολικότερα χτίζεται από την ίδια την κοινωνία. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η νεολαία αυτή τη στιγμή έχει μπροστά της τα δικά της στερετύπια, τις δικές δυσκολίες. Το βλέπουμε από τους μαθητές που βλέπουμε το τι γίνεται μέσα στο σχολείο με το πολλαπλό βιβλίο, με τις δυσκολίες που έχουν καθημερινά. Αλλά θεωρούμε ότι ο καθένας δείχνει καθημερινά την αλληλεγγύη του. Δηλαδή σκέφτεται από τη στιγμή που θα ξυπνήσει το πρωί μέχρι το βράδυ τους διπλανούς του, με διαφορετικό κριτήριο καθένας, και το κομμάτι νομίζω της οικογένειας παίζει ένα βασικό ρόλο σε αυτό. Νομίζω εδώ πέρα όμως η Καρδίτσα έχει και μια πείρα που ο λαός έδειξε την αλληλεγγύη του από όλη την Ελλάδα με τις πλημμύρες εκείνη τη στιγμή. Τώρα αυτό το ανοίγω γιατί και στο πρόγραμμά μας υπάρχει συγκεκριμένη συζήτηση που λέει νερό, κοινωνικό αγαθό για τις ανάγκες του λαού ή εμπόρευμα για τα κέρδη των λίγων, με τον σύντροφο Ραλάτο Αντώνη, μέλος της ΚΕΟΕ του ΚΟΚΟΕ για το τμήμα περιβάλλοντος. Το λέω γιατί ειδικά με το κομμάτι το γεωργικό που έχει γίνει όλο το τελευταίο διάστημα και κομμάτι αγώνων στα μπλόκα, το είδαμε δηλαδή όταν μαθητές από σχολείο όπως του Παλαμά και μέσα από την Καρδίτσα πήγανε να βοηθήσουν στον αγώνα, να στηρίξουν τον αγώνα των αγροτών μέσα από τα μπλόκα. Όπως και οι ίδιοι αγρότες συνολικότερα στηρίξαν την νεολαία σε ζητήματα όπως είναι τα τέμπη, όπως είναι το ζήτημα των ζητημάτων που υπάρχουν εδώ στα σχολεία μέσα από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Και νομίζω ότι είναι συνολικότερα ζήτημα στη σημερινή εποχή, και επειδή κλείνουμε πλέον και 52 χρόνια φεστιβάλ και έχει παίξει και το ρόλο του το φεστιβάλ πανελλαδικά στο να δείχνει την ιστορία του και να εξελίσσει τον πολιτισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία, νομίζω.
1: Είναι σαν και τόπος συνάντησης, διαλόγου και προβληματισμού το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
2: Νομίζω ότι η ίδια καρδιά του φεστιβάλ είναι και πηγάζει από την ίδια την επαναστατική ιδέα που έχει αυτή τη στιγμή η νεολαία της ΚΝΕ, που φαίνεται πιο έτοιμη από ποτέ να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες. Δηλαδή φαίνεται ότι αναπτύσσεται ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, εντάξει, δυναμισμό και εδώ στην περιοχή, και να εκφράσει και το ριζοσπαστισμό, τις ελπίδες κάποιου νέου. Εμείς αυτό που θέλουμε, να καλέσουμε τα νέα παιδιά σήμερα να έρθουν με τις διαφωνίες, με τις συμφωνίες τους, να συζητήσουν μαζί μας, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Ξέρετε, εμείς δεν μας αρέσει ποτέ να κλεινόμαστε σε γραφεία με βίντεο. Θέλουμε ο κόσμος, και γι' αυτό βγαίνουμε και στους δρόμους όλες αυτές τις 5 τελευταίες μέρες για το φεστιβάλ, να το μάθει ο κόσμος, όχι από στόμα και από στόμα σε στόμα βέβαια, αλλά να μας δει, να συζητήσουμε, να περάσει καλά. Και γι' αυτό το λόγο και όλο το πρόγραμμα είναι πολύ αναβαθμισμένο φέτος.
1: Πραγματικά το διάβαζα και εγώ χθες το πρόγραμμα, γιατί δεν μπόρεσα να έρθω για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις στη συνέντευξη τύπου που παραχωρήσατε ως ΚΝΕ εδώ στην Καρδίτσα, και πραγματικά είναι πολυθεματικό, και θέλω να μας πείτε λίγο έτσι τα βασικά, το βασικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο.
2: Ναι, ναι. Καλά, καταρχήν μόνο και μόνο το ότι το φεστιβάλ πέρσι έγινε για πρώτη φορά εδώ ξανά δύο μέρες και συνεχίζει να γίνεται δύο μέρες, είναι μια αναβάθμιση και από μόνο του. Ναι. Το πρόγραμμα τώρα του η Παρασκευή 18 του μήνα θα ξεκινήσει από τις 7.30 με stand-up comedy και μουσική κωμωδία από τον Αριστοτέλη Ρίγα με το τίτλο «Ιδέα δεν έχω». Στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση, αυτό που είπαμε και πριν, νερό, κοινωνικό αγαθό για τις ανάγκες του λαού ή εμπόρευμα για τα κέρδη των λίγων, το οποίο νομίζω ότι ακουμπάει όλο το νομό και όχι μόνο το νομό, όλη την περιφέρεια Θεσσαλία.
1: Όλη τη Θεσσαλία, ναι.
2: Με όλο αυτό που έχει γίνει. Στη συνέχεια θα έχουμε συναυλία με τους κοινούς θνητούς, πολύ γνωστό συγκρότημα για την νεολαία, και στη συνέχεια λαϊκό γλέντι με το συγκρότημα του Γιώργου Σακελαρίου. Αυτό είναι τη μία μέρα. Το Σάββατο 19/9 θα υπάρχει μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα στο αντάρτικο τραγούδι από ομάδα της ΚΝΕ και τον καθηγητή μουσικής Βασίλη Κολοβό. Εδώ θέλω λίγο να σταθώ παραπάνω, γιατί η κομματική οργάνωση θα έχει και συγκεκριμένο στέκι μέσα στο φεστιβάλ για το μνημείο που θέλουμε να γίνει, όπου έχει συζητηθεί, το συζήτησε ο μουσικός γραμματέας τώρα όταν είχε έρθει στο μουζάκι. Είναι ένας νομός ο οποίος πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε περήφανοι αυτή τη συνολικότερη για την ιστορία μας. Είναι η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε το 1944 από τους Ναζί Γερμανούς. Και αυτή η ιστορία πρέπει να αποτυπωθεί και σε ένα μνημείο όπου θα δείχνει την αντίσταση του ΕΑΜ Ελλάς, αλλά και του Δημοκρατικού Στρατού.
1: Νομίζω ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει. Όπως τουλάχιστον ακούσαμε στην εκδήλωση που έγινε και στο Φανάρι, παρουσία και του κυρίου Κουτσούμπα πριν από λίγο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι θα γίνει αυτό το μνημείο.
2: Απλά εμείς θέλουμε εκεί πέρα να το δείξουμε, να έρθει και η νεολαία σε επαφή, γιατί πολλοί μπορεί να έχουν, δηλαδή σε κόσμο τον οποίο μιλήσαμε, υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν ξέρανε.
1: Δεν το γνωρίζουν.
2: Και πολλοί που δεν γνωρίζει, γιατί τα ονόματα είναι πάρα πολλά. Μιλάμε για 1500 ονόματα αγωνιστών που χάσαν τη ζωή τους, από χωριά, από εδώ γύρω. Και είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό ότι αν δεν ξέρεις από πού προέρχεσαι, δεν ξέρεις και πώς και πού θα πας.
1: Και πώς θα προχωρήσεις.
2: Πώς θα προχωρήσεις συνολικότερα. Μετά θα έχουμε ροκ συναυλία με τους Midnight Mess. Η κεντρική πολιτική συγκέντρωση που θα μιλήσει η Μαρία Γαβαλά, μέλος γραμματείας της κεντρικής επιστημονικής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και στη συνέχεια γλέντι με τους Ότρα Ρότα. Αυτό είναι για το πολιτιστικό κομμάτι. Μέσα σε όλα αυτά εμείς έχουμε φέτος πάρα πολλά θεματικά στέκια, όπως και πέρσι, πιο αναβαθμισμένα. Υπάρχει στέκη που είναι, όπως είπαμε, και για το μνημείο του Δημοκρατικού Στρατού, γιατί θέλουμε να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Θα υπάρχει φοιτητικό στέκη με εκθέσεις, μαθητικό. Στέκη ενάντια στα ναρκωτικά, το οποίο παίζει ένα σημαντικό ρόλο, γιατί άμα δείτε και τις τελευταίες έρευνες, και η Καρδίτσα αλλά και στον Ιντερνετ, η χρήση είναι πάρα πολύ
1: διευρυμένη. Είναι μεγάλη, είναι σε ψηλά επίπεδα.
2: Και έχουμε συγκεκριμένη θέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια που δεν... που την ανοίγουμε, ενώ δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας σε αυτό το κομμάτι, ότι ο αγώνας ο ίδιος θα σε βοηθήσει να βγεις από αυτό, δεν χρειάζεται ούτε κάποιες ουσίες, και εμείς δεν βάζουμε μόνο το κομμάτι των ουσιών μέσα, υπάρχει τρομερό ζήτημα στον διαδικτυακό τζόγο, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
1: Ναι. Όπου φτώχει, αν δουν αυτά τα πράγματα, όπου υπάρχει έτσι η
2: όλα αυτά. Και αυτό το λέω γιατί έγινε και πριν από μία εβδομάδα μια προσφυσβαλική που κάναμε εκδήλωση στο Καλύθρο με αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις. Το λέω γιατί είναι το κεντρικό φεστιβάλ στην Καρδίτσα, αλλά εμείς θεωρούμε ότι επειδή θέλουμε ο κόσμος να μείνει, αυτό που λέγανε, ας πούμε, και οι αγρότες, σαν σύνθημα, να μείνουμε στον τόπο μας, πρέπει να ανοίγεται συνολικότερα και όχι μόνο στην κεντρική πόλη. Όπου συζητήσαμε εκεί μαζί με προβολή βίντεο. Θα έχουμε γενικά
1: εκδηλώσεις πολλές με τα παιδιά, βλέπω.
2: Έχουμε εκδηλώσεις επίσης, ναι, όπου θα υπάρχει παράσταση, θα υπάρχει χώρος για παιδότοπος, οπότε να έρθουν εδώ πέρα να περάσουν και οι γονείς αλλά και τα παιδιά, όπου θα υπάρχει παράσταση με το παράσταση Καραγκιόζ από τον κύριο Χάρμα. Και γενικά θα υπάρχει και μια γωνία, όπως λέμε, που είναι για νέους γονείς να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και για το κομμάτι των μεσυλλόγων, χωρών και κηδεμόνων, δηλαδή να δουν και αυτό το κομμάτι, αυτό που λέγαμε και πριν, πώς από την οικογένεια πας στην κοινωνία και πώς υπάρχει αλληλεπίδραση σε αυτό, να δουν ότι δεν είναι μόνοι τους στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εννοείται ότι θα υπάρχει το εργατικό στέκι που υπήρχε πάντα και η κεντρική έκθεση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε στο διήμερο φεστιβάλ, όντως αναβαθμισμένο φέτος κατά πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πασχίδη.
2: Θα ήθελα να πω ότι θέλουμε να διαθέσουμε και 15 προσκλήσεις.
1: Α, πολύ ωραία. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει με την ΕΡΤ Λάρισας ή την ΕΡΤ Βόλου μέσω της Καρδίτσας για να μπορούν να διατεθούν 15 προσκλήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, να θυμίσω και για τις προσκλήσεις, για την τελευταία παράσταση «Ματωμένος γάμος» του Θεσσαλικού Θεάτρου σήμερα 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο. Δύο διπλές προσκλήσεις λοιπόν, «Ματωμένος γάμος» από το Θεσσαλικό Θέατρο, μια παράσταση για τα 50 χρόνια που συμπληρώνει το θέατρό μας. 2-41-062-70-20, 2-41-062-70-20, καλέστε. Τα ονόματά σας θα μπουν σε κλήρωση και θα κερδίσετε δύο διπλές προσκλήσεις για την αποψινή τελευταία παράσταση του «Ματωμένου γάμου» από το Θεσσαλικό Θέατρο.

0: Πάμε κατευθείαν στο Βόλο, Ελένη μου. Έχετε το λόγο.
1: Λοιπόν, συγκεκριμένα θα έχει σε λίγο το λόγο ο κύριος Θωμάς Τσιρογιάννης, είναι δικηγόρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου και πρόεδρος της Επιτροπής Κτηματολογίου και Δασικών Χαρτών του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο κύριος Τσιρογιάννης λοιπόν θα είναι ο συντονιστής μιας εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη και θα αφορά στο ελληνικό κτηματολόγιο, στη νέα ψηφιακή εποχή του κτηματολογίου και γι' αυτό τον καλέσαμε έτσι να μιλήσουμε σήμερα. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, γιατί ξέρω είστε σε λίγο δύσκολη κατάσταση με την έννοια ότι οδηγείτε. Έχετε σταματήσει βέβαια τώρα να το πούμε αυτό.
2: Βεβαίως, ναι. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας μιλήσω για την μεθαυριανή εκδήλωση που έχουμε στην πόλη μας.
1: Στην πράξη, κύριε Τσιρογιάννη, τι σημαίνει το νέο ψηφιακό περιβάλλον του ελληνικού κτηματολογίου, και δεν το λέω τόσο από την πλευρά των επαγγελματιών που σχετίζονται με τη διαδικασία αυτή, όπως είναι οι δικηγόροι, οι μηχανικοί κλπ., αλλά σε σχέση με τον πολίτη.
2: Ναι. Λοιπόν, το κτηματολόγιο, όπως γνωρίζετε όλοι σας, βρίσκεται πλέον στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών και επαγγελματιών που ασχολούνται με την ακίνητη περιουσία. Στην πράξη, λοιπόν, συναντάμε καθημερινά πάρα πολλά προβλήματα που αφορούν λαθασμένες εγγραφές, πρόβλημα σφάλματα, αποκλήσεις στα όρια, στεμβαδά των ακινήτων, γεωμετρικές μεταβολές και προβλήματα που πολλές φορές εμφανίζονται όταν δεν πρέπει. Δηλαδή, τη στιγμή που κάποιος θέλει να μεταεβάσει, να πουλήσει, να δωρήσει ή να αξιοποιήσει το ακίνητό του.
1: Έτσι γίνεται πάλι.
2: Λοιπόν, με αυτά ασχολούμαστε, αυτά θέλουμε να προλάβουμε, με αυτά θέλουμε να καταπιαστεί η μεταπιανή εκδήλωση, γιατί θέλουμε το κτηματολόγιο να είναι λειτουργικό, να είναι κοντά στον πολίτη και να βρούμε τις λύσεις πριν φτάσουν τα προβλήματα αυτά να γίνουν ανεπίλητα.
1: Δεν μου λέτε λίγο από την εμπειρία σας, είναι οι περισσότερες από τις υποθέσεις που έχουν κάποιο πρόβλημα και θέλουν μία διευθέτηση που φτάνουν σε εσάς? Είναι η πλειοψηφία, είναι
2: Θα σας μιλήσω λίγο με τα ποσοστά που έχουμε στο νομό μας.
1: Εξαιρετικά, ναι.
2: Λοιπόν, στο νομό μας καταδίδεται περίπου 1000 ψηφιακές πράξεις μηνιαίως. Mm-hmm. Από αυτές τις 1000 πράξεις, ένα 25-30% αφορά πρόδειλα σφάλματα. Δηλαδή αφορά σφάλματα τα οποία έγιναν είτε κατά την καταστάσταση της κτηματογράφησης ή μετά κατά το καλλιτουργούν, τα οποία πρέπει να λυθούν. Λοιπόν, αν δείτε λοιπόν ότι έχουμε 1000 πράξεις στο Βόλο μόνο, που δεν είναι όλη η περιφέρεια λειτουργούν κτηματολόγιο, έχουμε ακόμα περιφέρειες οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί, όπως ο Δήμος Ρήγα Φεραίρου, Θαλμηρού, όπως είναι μέρος του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καταλαβαίνετε τι γίνεται πανελλαδικά.
1: Και πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα τελικά?
2: Και πόσο είναι το πρόβλημα? Στις 1000 πράξεις, 300 αφορούν σφάλματα στην κτηματογράφηση. Και σφάλματα που ταλαιπωρούν τον πολίτη, και πόσα είναι αυτά τα οποία δεν τα έχει αντιληφθεί ο πολίτης. Γιατί στην Ελλάδα τα αφήνουμε όλα τελευταία στιγμή.
1: Είπαμε πότε τα διαπιστώνει.
2: Πόσοι είναι αυτοί από εμάς οι οποίοι έχουν πάρει το φάκελο με τα συμβόλαια που τους άφησε ο πατέρας τους ή ο παππούς τους, έχουν ελέγξει αν έγινε σωστά η δήλωση, έχουν ελέγξει αν αποτυπώνει σωστά η ιδιοκτησία στο κτηματολόγιο? Πάρα πολύ λίγοι. Φτάνουμε όταν έρχεται η ώρα να αξιοποιήσουμε το ακίνητο αυτό, είτε να το μεταβιβάσουμε στα παιδιά μας, είτε να το πουλήσουμε, είτε να το θέλουμε να το βάλουμε σε ένα πρόγραμμα εξοικονομώ, να ελέγχουμε τα συμβόλαιά μας. Και τότε διαπιστώνουμε τα προβλήματα και τότε φτάνουμε πλέον στους ειδικούς, που την πίεση του χρόνου γίνεται αυτό ακόμα πιο δύσκολο να επιληθεί.
1: Οι οποίοι ειδικοί στην προκειμένη περίπτωση είστε οι δικηγόροι και οι μηχανικοί?
2: Λοιπόν,
1: πού πρέπει να απευθυνθεί δηλαδή ο πολίτης?
2: Η σωστή απάντηση είναι συνεργασία τριών. Mm-hmm. Ο δικηγόρος θα εξετάσει τον τίτλο, το δικαίωμα και την νομική διαδικασία που θα ακολουθήσει για την διόρθωση. Όλα καλά, αν δεν υπάρχει γεωμετρική μεταβολή. Αν υπάρχει γεωμετρική μεταβολή, εκεί πρέπει λοιπόν να συμβουλευτούμε και τον μηχανικό. Ο μηχανικός εξετάσει την τεχνική και την γεωμετρική πραγματικότητα. Mm-hmm. Και τέλος, φυσικά, πρέπει να απευθυνθούμε και στον συμβολογράφο. Ποιος αυτός είναι ο οποίος εν τέλει θα συντάξει ο αποδέκτης των συμβολέων, που θα διαβάσει τα συμβόλαια και θα κοιτάξει να συντάξει ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι ισχυρό, το οποίο θα καταχωρηθεί και θα γίνει αποδεκτό στο κτηματολόγιο και θα έχει ο πολίτης έναν τίτλο σωστό στο σιρτάρι του.
1: Κύριε Τσιρογιάννη, αυτή η διαδικασία εμένα για τα ελληνικά δεδομένα και βάσει όσων γνωρίζω μου φαντάζει πολύ χρονοβόρα. Μπορείτε να μας δώσετε ένα, έτσι, μια εικόνα, ένα μέτρο? Όλη αυτή η διαδικασία για κάποιον που διαπιστώσει όταν πάει να κάνει μία πράξη μεταβίβασης, αποδοχής και λοιπά ακινήτων, ότι υπάρχουν προβλήματα. Διαρκεί μήνες, διαρκεί χρόνια, ακούω πολλά.
2: Κοιτάξτε να σας πω. Λοιπόν, το κλιματολόγιο είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο συγκέντρωσε και ψηφιοποίησε εκατομμύρια δικαιώματα, τίτλους γεωμετρικά δεδομένα, τα οποία πολλές φορές είχαν αφετερία με έγγραφα δεκαετιών, συμβόλαια του 60, του 50, του 70. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχουν λάθη. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να συμβαστούμε με τα λάθη. Εμείς είμαστε στη φάση αυτή που είμαστε τώρα, να βρούμε τον τρόπο ώστε το κάθε σφάλμα να λύνεται όσο γίνεται γρηγορότερα.
1: Γιατί αν συμβιβαστούμε...
2: Υπάρχουν σφάλματα τα οποία θα λυθούν σε 1-2 μέρες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί ένα δικαίωμα το οποίο στο όνομά μου, εγώ λέω με Τσιλογιάννη στο μας, να φαίνεται καταχωρημένο ακόμα εκ παραδομής στο όνομα του πατέρα μου.
1: Α, μάλιστα.
2: Είναι ένα σφάλμα το οποίο είναι σύνηθες, το βλέπουμε, το απαντάμε, ή ξέρω εγώ να είναι λάθος καταχωρημένοι οι τίτλοι κτήσης μου ή τα στοιχεία της μεταγραφής του συμβολέου μου. Αυτά είναι σφάλματα τα οποία επιλύονται πλέον πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε μερικά 24 ώρα θα έχει επιληθεί. Υπάρχουν όμως και σφάλματα, υπάρχουν θέματα τα οποία απαιτούν γεωμετρικές μεταβολές, τα οποία όμως μπορούν να πάρουν και μήνες. Για ακόμα, τώρα γίνεται μια προσπάθεια και με την πλατφόρμα την καινούργια μεταβολές, κάποια να λύνονται πιο γρήγορα, αλλά υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία μπορούν να χρειαστούν να μην λύνονται εξωδικαστικά, να πρέπει να απευθυνθούν στα πολιτικά δικαστήρια, τα οποία μπορούν να πάρει και χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά το σημαντικό είναι ότι κάποια που είναι απλά, κάποια που είναι εύκολα, κάποια που είναι πρόδειλα και εφόσον φυσικά υπάρχει και η συνένεση όλων των εμπλεκόντων, τι θέλω να πω, όταν υπάρχει μια γεωμετρική μεταβολή, γίνεται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα αν εμείς οι δύο που έχουμε την διαφορά μεταξύ μας στα οικόπεδα συνεννοούμαστε και συμφωνούμε για το που είναι τελικά το όριο. Λύνεται πολύ πιο δύσκολα αν εμείς οι δύο δεν συμφωνούμε. Και είναι πάρα πολλές αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Όπως επίσης είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που εμπλέκεται το δημόσιο. Γιατί ακόμα και αν εμείς θέλουμε να τα βρούμε, αν εμπλέκεται και το δημόσιο ανάμεσα στις υπηρεσίες μας, δεν θα τα βρούμε.
1: Σωστά. Η ψηφιοποίηση μπορεί να μειώσει, έχει μειώσει και μπορεί να μειώσει, να το ρωτήσω πιο σωστά, περαιτέρω τη γραφειοκρατία, κύριε Τσιρογιάννη.
2: Ακόμα οι χρόνοι δεν έχουν έρθει στα όρια αυτά που επιθυμούμε. Θεωρώ όμως ότι σε βάθος, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη όσοι εμπλεκόμαστε με το κλιματολόγιο σε πολύ σύντομους χρόνους.
1: Η ψηφιοποίηση, στο μεταξύ και από την άλλη, προϋποθέτει ότι υπάρχει μια εξοικείωση και του πολίτη, βέβαια και των επαγγελματιών που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Υπάρχει επαρκής.
2: Κοιτάξτε, εδώ είναι να μιλάμε για το κράτος μας, ναι. Μιλάμε για την πολιτεία μας, η οποία όλα τα αφήνει τελευταία στιγμή. Δεν σας κρύβω ότι τώρα ξεκινάει μεθαύριο 16 του μηνός η πλατφόρμα μεταβολές, για την οποία δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ό,τι διαβάζετε εσείς από το διαδίκτυο, τέτοια διαβάζουμε και εμείς. Δεν μας έχει γίνει κάποιο σεμινάριο, δεν μας έχουν έρθει διάφορες εισηγήσεις περί της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθούμε. Όλα τα μαθαίνουμε στην πράξη. Αυτοί που ασχολούμαστε, ενημερωνόμαστε, όπως και αυτή η επίδοση που έχουμε μεθαύριο, γίνεται στα πλαίσια της επιμόρφωσης των συναδέλφων και των επαγγελματιών, των συναφών επαγγελμάτων, από τους μηχανικούς και τους συμβολογράφους, προκειμένου να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση, να δούμε τι σφάλματα κάνουμε, πώς πρέπει να τα διορθώσουμε και να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση όλοι μας των ίδιων υποθέσεων.
1: Και κάτι, ναι, παρακαλώ.
2: Πείτε μου.
1: Κάτι τελευταίο που ήθελα να ρωτήσω έχει να κάνει, γιατί είναι μια αγωνία αυτή των πολιτών, όση εξοικείωση και να υπάρχει, όλο και κάτι καινούριο βγαίνει και βέβαια πάντα ελοχεύουν οι κίνδυνοι. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο το σύγχρονο κτηματολόγιο, έτσι όπως έχει δομηθεί ψηφιακά, ενισχύει την ασφάλεια για κάποιον που αγοράζει ή μεταβιβάζει ένα ακίνητο, που κάνει μια οποιαδήποτε έτσι, πράξη με το ακίνητό του.
2: Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι εφόσον το κλιματολόγιο λειτουργεί όπως λειτουργεί και θα είναι το απόλυτο εργαλείο για όλους εμάς τους επαγγελματίες, νομικούς, μηχανικούς, συμβουλιογράφους, προκειμένου να ξέρουν ότι το συμβόλαιο το οποίο συντάχθηκε είναι ένα ισχυρό συμβόλαιο το οποίο δεν θα φέρει τον πολίτη προεκπλήξεων στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
2: Τσιρογιάννη. Και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Η εκδήλωση είναι αύριο στο ΤΕΜ Αγνεσίας.
1: Την Πέμπτη, δεν είναι?
2: Την Πέμπτη, ναι.
1: Είμαστε Τρίτη σήμερα.
2: Είναι υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, του ΤΕΜ Αγνεσίας και του Συλλόγου Νέων Δικηγόρων και Ασκομένων Βόλου. Θα μας κάνει τιμή να παραβρεθεί ο κύριος Σταυρόπουλος Ζώης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και είναι αυτός που ασχολείται με το κτηματολόγιο πανελλαδικά. Η κυρία Μαγαλιού Άννα, η οποία είναι μηχανικός του ΤΕΜ Αγνεσίας, και ο πρόεδρος των συμβολογράφων του Φοιτητού Λάζας, ο κύριος Κόνσουλας. Θα χαρούμε λοιπόν όλους τους επαγγελματίες της πόλης μας, τους πολίτες και όποιον έχει ενδιαφέρον να παραβρεθεί και να μας τιμήσει με την παρουσία του. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια εκδήλωση η οποία θα λύσει πολλές απορίες.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ κύριε Ραυτοπούλου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, και για ένα λεπτό πάμε απευθείας στον Άρη τον Ψύχα να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στη δίκη των Τεμπών. Έλα, Άρη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μίνα. Καλημέρα, κύριε Σικύρη. Ακόμα μια ημέρα συγκινησιακά φορτισμένη, όπως συνεχίζεται η κατάθεση των συγγενών των θυμάτων. Από το πρωί κατέθεσε η κυρία Βασιλική Τσαβδάρογλου Κουκαριώτη, κόρη και ανιψιά θύματος. Τι ξεκίνησε η κατάθεση των μελών της οικογένειας του θύματος, της κοπέλας της Φραντζέσκας, της Μπέζα, της φίλης της Μάρτης.
1: Ναι.
3: Κατάθεσε ο πατέρας της, ο αδερφός και η μητέρα της, του κοριτσιού. Χρειάστηκε να διακόψει το δικαστήριο για 10 λεπτά για να αποφορτιστεί η ατμόσφαιρα από τις καταθέσεις. Περιέγραψαν έτσι πολύ σε έντονο κλίμα τις ώρες από τη στιγμή που ενημερώθηκαν μέχρι και τη διαδικασία της ταυτοποίησης, της αναγνώρισης και της κηδείας. Βεβαίως όλοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να καθέσουν όλοι υπεύθυνοι στο σκαμνί, τονίζοντας ότι είναι ανεπίτρεπτο στην Ελλάδα το 2023 δύο τρένα να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Συνεχίστηκε η διαδικασία με τον σύζυγο της Βάγιας Μπλέκα, κατάγεται από τον Τέρναβο, κατάγονταν από τον Τέρναβο το συγκεκριμένο θύμα. Κατέθεσε ο κ. Γιώργος Καρακώστας να αποδοθεί δικαιοσύνη χωρίς παζάρια. Φτάνει όλοι στον οργανισμό, στην Τρένοσέ δηλαδή, στην Hellenic Train, από τους επικεφαλείς μέχρι το τελευταίο εργαζόμενο. Δεν υπήρχε κουλτούρα ασφαλείας. Ο κ. Καρακώστας είναι μηχανικός αεροσκαφών. Mm-hmm. Οπότε ρωτήθηκε και για τα αίτια της πυρκαγιάς και της πυρόσφαιρας. Εξάφρασε την εκτίμηση ότι δεν μπορεί αυτή να αποδοθεί στα αίλια σιλικόνης. Δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί πυρόσφαιρα. Δεν υπάρχει περίπτωση δημιουργίας πυρόσφαιρας από αίλια σιλικόνης. Τόνισε χαρακτηριστικά από την εμπειρία του που έχει ως μηχανικός αεροσκαφών. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμο το γεγονός ότι δεν διαφυλάχθηκε ο χώρος της σύγκρουσης αμέσως μετά το συμβάν, με αποτέλεσμα να χαθούν πάρα πολλά στοιχεία. Είμαστε σε διακοπή και θα συνεχιστεί η διαδικασία πάλι με συγγενείς θεμάτων, πάντα σε φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα. Μίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Άρη. Κυρίες και κύριοι, δίνουμε απευθείας το λόγο στην Ελένη για το δελτίο ειδήσεων, με Θεσσαλικών ειδήσεων, με το οποίο κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό μεσημέρι, εύχομαι σε όλους. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων, συγγενών, θυμάτων της τραγωδίας στο Τεμπών. Η δίκη στη Λάρισα, φίλες και φίλοι. Στο μεταξύ, θετική ήταν η εισήγηση της εισαγγελέως της δίκης στο αίτημα που είχε κατατεθεί για την εξέταση και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της μοιραίας νύχτας του δυστυχήματος. Χθες η Μαρία Βλάχου, μητέρα του Βάιου Βλάχου, συγκλώνησε με την κατάθεσή της και ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο Δημήτρης Πλακιάς μίλησε για ανικανότητα, αμέλεια και διαφθορά και τέλος σύγκρουση. Προσωρινά ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο 41χρονος που κατηγορείται για βιασμό 9χρονη στον Αλμυρό του. Επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της ανήλικης, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας βρέθηκε χθες ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χρηματοδότησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο νέος εξοπλισμός καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες και επεσήμανε η καθηγήτρια παιδιατρικής νεογνωλογίας και διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής Ιωάννα Γρυβαία. 5 αέρια μέσα, 45 πυροσβέστες, 3 ομάδες της ΕΜΟΔΕ, ο Δήμος Αγιάς και αρκετοί εθελοντές που ενήργησαν άμεσα κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Ανατολή Αγιάς. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες της απάτης σε βάρος άντρα, τον οποίο έπεισαν να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 18.000 ευρώ και τη Μαλφή για να αποφύγει την επιβολή δίθεν προστίμου. Οι δράστες προσποιήθηκαν τους λογιστές. Με συστάσεις σε οδηγούς οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να σέβονται τις σχολικές διαβάσεις μέσω ενημερωτικών φυλαδίων που διανέμει, παρεμβαίνει ο Δήμος Λαρισαίων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα συναντήθηκε η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την πορεία αποκατάστασης της Θεσσαλίας από τις πλημμύρες του 2023. Το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύτηκε να κινηθεί άμεσα για το καθεστώς χρήσης αιγιαλού στη Σκόπελο. Το πρόβλημα αφορά τον περιορισμό ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στο 30% παραχωρούμενου χώρου σε περιοχές Natura εντός οικισμού. Στο Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να προσφύγουν οι γονείς του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου εάν δεν ανακληθεί η συγχώνευση τμήματων. Δηλώνουν ότι θα εξαντλήσουν κάθε θεσμικό μέσο αντιδρώντας την αύξηση των μαθητών ανατάξη και στις επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου. Εντυπωσιακή άνοδο για τους εισακταίους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων με 324 σπουδαστές και σπουδάστριες οι οποίοι παρουσιάστηκαν και επίσημα και ξεκινούν τη θητεία τους. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες της Μαγνησίας που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διευκρίνησε ότι οι εργασίες ανακαίνησης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, διαψεύδοντας ανησυχίες για προβλήματα στη λειτουργία τους κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Χωρίς κενά εκπαιδευτικών ξεκίνησε η σχολική χρονιά στη Σκιάθο, σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Βασικό πρόβλημα παραμένει η στέγαση, καθώς πολλά ακίνητα δεν προσφέρονται για ολόκληρη τη χρονιά, ιδιαίτερα το Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο, λόγω του τουρισμού στο νησί. Τριωριστά εργασίες θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη από τις 12 έως τις 3 οι δικαστικοί υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Βόλου. Διεκδικούν ασφαλείς συνθήκες, σύγχρονα κτίρια, επίδομα ειδικών συνθήκων, μαζικούς διορισμούς και πληρωμή υπεροριών στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης. Στα Τρικάλα αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσκεψη στο Δημαρχείο Τρικάλων και συναντήσεις με στελέχη της δικού σας Επιτροπής της Τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Σούρλας, αναπληρωτής διευθυντής στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου. Η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισα συμπράττει με τον Στέφανο Κορκολή την ερχόμενη Πέμπτη στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Το αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη και πιανίστα διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού με σολίστη Σοφία Μανουσάκη. Και τέλος ξεκινούν οι εργασίες στο Μήλο Ματσόπουλου για το 15ο Μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Προσωρινά κλειστό θα είναι το μουσείο στο Ιστορικό Βιομηχανικό Κτίριο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοτογιαννίδου. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σε αναμονή βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου εάν απαιτηθεί να προχωρήσει σε υψηλότερες ενισχύσεις σε δικαιούχους επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας εν ώψη της νέας χειμερινής σεζόν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022. Εάν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Στη μία αναμένεται να περάσουν οι δύο γιατροί το κατόφλι του ανακριτή. Την ανάγκη επανεσχεδιασμού του συστήματος ελέγχου στα ιατρεία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, υψηλότερο από το στόχο. Σοκαριστικό είναι το αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του Earth News από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στου ζωγράφου και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μηχανές του. Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους νεαρούς δράστες, έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του με μαύρο μαντίλι, πλησιάζει στο σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη, περιλούζει το σταθμευμένο όχημα του αντιδημάρχου και στη συνέχεια βάζει φωτιά, προκαλώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την επέκταση της φωτιάς. Αποφυλακίστηκε πριν από λίγο ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που του λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές εάν το πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το εάν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κύριος Δελής γνωστοποίησε πως ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή και μπορεί να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο, ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Μόνο που εδώ ο εκλογικός νόμος βάζει το όριο του 3% της εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ανέφερε ο ίδιος. σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε τη ρωσική ανευθυνότητα μετά την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο σε δανικό ελικόπτερο στη Βαλτική, τονίζοντας πως τέτοιες ενέργειες δεν θα κάμψουν τη Δανία. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, έως 28 η βαθμή η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη και την Αττική.
0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της Ερτ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh!

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με το επίδομα ανεργίας, και ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με νέες διευκρινιστικές δηλώσεις λέει ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη και όχι κυβερνητική θέση, ο κύριος Μάκης Βορύδης τοποθετείται στην ίδια γραμμή. Μιλώντας σε τηλεοπτικό δίκτυο, να το πούμε, δεν μας πειράζει, να αναφέρουμε πάντα την πηγή, το Action 24. Ο βουλευτής και πρώην υπουργός Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι χρειάζεται συνολικός εξορθολογισμός των επιδομάτων, θέτοντας ζήτημα για το άθροισμα των διαφορετικών κοινωνικών παροχών που μπορεί να λαμβάνει ένας πολίτης και συνδέοντάς το στην ουσία με τον των επιδομάτων, θέτοντας ζήτημα για το άθροισμα των διαφορετικών κοινωνικών παροχών που μπορεί να λαμβάνει ένας πολίτης και συνδέοντάς το στην ουσία

Ο κύριος Βορύδης δήλωσε ότι συμφωνεί με την κατεύθυνση της παρέμβασης, δηλαδή αυτό το δίμηνο της ανεργίας που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Είναι ξεκάθαρο πως ο κύριος Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους, δεν έλεγε κάτι, έλεγε ενδεχομένως κάτι που το συναντάμε στην αγορά και είναι στρατηγική των επιδομάτων και της ανεργίας από ένα τμήμα του πληθυσμού. Τώρα, να μην θυμηθούμε ποιοι ήταν κατά των επιδομάτων. Νομίζω ακροατές και ακροάτριες μπορούν να το θυμηθούν όλο αυτό. Έτσι, ποιοι μιλούσαν κατά των επιδομάτων σε παρελθόντα χρόνο. Και βεβαίως σήμερα έγινε τελείως το αντίστροφο. Προφανώς και χρειάζεται ένας εξοθολογισμός των επιδομάτων. Αλλά εκεί οφείλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να ξεδιαλύνουν ποιοι τα δικαιούνται και ποιοι όχι.

Και έχουμε βεβαίως εκτίμηση και της Τράπεζας της Ελλάδος για τον πληθωρισμό για το 2026, πώς θα κινηθεί. Στο 3,5% προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός στη χώρα μας μέσα στο τρέχον έτος. Από την Τράπεζα της Ελλάδος συγκεκριμένη εκτίμηση, με τις υψηλές τιμές της ενέργειας και τις ανατιμήσεις στις υπηρεσίες να διατηρούν ισχυρές τις πιέσεις. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας αυτό που γίνεται με την ενέργεια. Να πούμε βεβαίως ότι το τελευταίο δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος για τον πληθωρισμό θεωρεί ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα αυξηθεί σε αυτό το ποσοστό που αναφέραμε, στο 3,5% υπό την πίεση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και της συνεχιζόμενης επιμονής του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών. Και βεβαίως θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο δομικός πληθωρισμός είναι αυτός που εκτινάσει τις τιμές. Ξέρουμε ότι στην παγκόσμια αγορά η ενέργεια δυστυχώς δεν κινείται στο περιθώριο που θα επιθυμούσαν και οι επιχειρήσεις, πολύ περισσότερο δε τα νοικοκυριά. Και να θυμίσουμε ότι μόλις χθες λέγαμε ότι με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είχαμε και ανεδική τροχιά στον πληθωρισμό για τον Αύγουστο φέτος. Αυξήθηκε από 3,8% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα και έναντι αύξηση 2,9% που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025. Να θυμηθούμε λίγο τις ανατιμήσεις που έχουμε στο τελευταίο εξάμηνο. Φυσικό αέριο 40,2%, πετρέλαιο κίνηση 30,6%, βενζίνη 15,3% και θα πάει προς τα πάνω. Πετρέλαιο θέρμανση 53,2%. Εδώ υπάρχει μια πολύ δυσάρεστη εκτίμηση από τους ίδιους τους βενζινοπόλες ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εκτιναχθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και, και στο καύσιμο, έτσι, την απλή αμόλυβδη, την σούπερ τέλος πάντων. Και στο diesel κίνηση, στο πετρέλαιο κίνηση. Και να δούμε και πώς θα ξεκινήσει και η τιμή στο χειμώνα, έτσι, μέσα στο χειμώνα. Δεν αργεί πολύ. Ένας μήνας μας απομένει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σήμερα το πρωί που μιλήσαμε με ένα πρωτορύγο της πόλης, έκανε εκτίμηση για 1,85 ευρώ. Απίστευτο, ε. Ποιος θα αγοράσει, δεν ξέρουμε.

Λοιπόν, καταγράφουμε στην άρχη της εκπομπής. Μάλλον να δώσουμε πρώτα τα στοιχεία, τη ταυτότητα της εκπομπής. Ανοιχτά μικρόφωνα, έρτη Λάρισα σε 98,3 στα FM. Διαδικτυακά, ερτέκο, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από την επιμέλεια της εκπομπής. Καθημερινά 12 με 1. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της έρτη Λάρισας που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7. Δημήτρης Τσολάκης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο τρόπος επικοινωνίας, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Τώρα μας στέλνετε και στα προσωπικά μας τηλέφωνα.

στα κινητά κάποια μηνύματα, δεν μας πειράζει όμως αυτό. Εφόσον μας γνωρίζετε ή όχι, τέλος πάντων, δεν είναι κακό. Για να γίνουμε καλύτεροι, έτσι. Καλοδεχούμενες οι όποιες παρατηρήσεις. Καλοπροαίρετες να είναι μόνο. Και θυμάστε ότι στις αρχές Ιουλίου είχαμε και τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, να ανακοινώνει αυτήν την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε βασικά αγαθά, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 31 Αυγουστού. Υπάρχει μια έρευνα η οποία παρουσιάζεται μέσα από ένα ειδησιογραφικό site, το TVXS, να το πούμε, πάντα λέμε τις πηγές μας, για την πορεία των τιμών σε 15 βασικά προϊόντα, και φαίνεται αναλυτικά μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα ότι η εικόνα είναι τελείως διαφορετική από εκείνη που προσπαθεί τουλάχιστον να αναδείξει το Υπουργείο, γιατί στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε παρατηρείται πως πολλά σούπερ μάρκετ αύξησαν τις τιμές στα προϊόντα πριν ανακοινωθούν οι μειώσεις. Και αυτό, ξέρετε, έγινε και πεδίο αντιπαράθεσης και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το κατήγγελαν αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, διότι προφανώς δεν αρκεί για τον καταναλωτή να μπαίνει σε αυτήν την πλατφόρμα, ποια ήταν, πόσο κάνει, να δει πόσο ένα προϊόν πωλείται, για παράδειγμα με μειωμένη τιμή κατά 5% από την Εθνική Συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και με το Υπουργείο. Το κρίσιμο είναι να γνωρίζει κάθε καταναλωτής, πολύ περισσότερο ενός καταναλωτών, τις τιμές πάνω στις οποίες έγινε η σχετική σύγκριση. Έτσι, αυτό είναι το κομβικό σημείο. Και ξέρετε, αυτή η έρευνα αναφέρει συγκεκριμένα προϊόντα. Τιμή, λέει, σε καφέ. Τώρα δεν κάνουμε διαφήμιση. Παπαγάλος Λουμίδης, 11 Ιουλίου 1,75 ευρώ, τιμή Αυγούστου 2,70, τιμή 9 Σεπτεμβρίου 2,52, 44% αύξηση. Να πούμε και τα μακαρόνια μίσκο σπαγγέτι νούμερο 6, τέλος πάντων, που προτιμούν οι περισσότεροι, 0,89 τιμή 11 Ιουλίου, 3,38 η τιμή του Αυγούστου, 3,38 η τιμή 9 Σεπτεμβρίου, συν 25% πάνω, παρακαλώ. Να πούμε για ακόμα ένα. Φρυγανιά φόρμα, 1,44 ευρώ η τιμή του Ιουλίου, 11 Ιουλίου, 9,65 ευρώ η τιμή του Αυγούστου, 9,07 η τιμή 9 Σεπτεμβρίου, 17% πάνω. Έτσι είναι οι πλασματικές τιμές, δυστυχώς. Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μουσική ανάσα.

Ανοιχτά μικρόφωνο Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά Ερτ Έκο, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Δήμητρα Γαλάνη, έτσι μοναδική. Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά.

0: να καλημερίσουμε και τον Δήμαρχο Τρικαίων, τον κύριο Νίκο Σακά, με το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο βεβαίως κατεβάζουμε ως ήχο. Κύριε Σακά, δεν ξέρω, μας ακούτε έτσι, δεν είναι, γιατί είστε καθοδόν για την πρωτεύουσα.
1: Είμαι καθοδόν για την Αθήνα. Καλημέρα.
0: Ωραία, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Δεν ξέρω τι επαφές έχετε εκεί. Πάτε να διεκδικήσετε κάποια χρήματα, γιατί υπάρχουν κάποιες συλλήψεις στο οικονομικό πεδίο. Από τον Ντάνιελ.
1: Η πρώτη σύσκεψη είναι στις 3 η ώρα. Μας κάλεσε ο κύριος Χατζηδάκης στους δημάρχους της Θεσσαλίας, ναι, κυρίως μάλλον των μεγαλοπόλεων, για να συζητήσουμε το θέμα του Αχελώου, να μας έχουμε ενημέρωση το θέμα του Αχελώου. Οπότε ό,τι ενημέρωση έχω θα ξέρω και θα σας πω. Mm-hmm. Και η δεύτερη συνάντηση είναι μεταξύ μου, του κυρίου Κουρέτα και του κυρίου Βαρελίδη, που είναι ο Γενικός Γραμματέας στο ΙΠΕΝ, για να συζητήσουμε για κάποια έργα που έχουν να κάνουν με τα ΒΑ, τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που έχουμε καταθέσει, που είναι περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ, και θέλουμε να συζητήσουμε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες για τα έργα.
0: Να, ναι.
1: Και παράλληλα να διεκδικήσω ένα έργο που έχουμε καταθέσει, μια μελέτη από το ΙΠΕΝ της τάξης των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι, το Υπουργείο Ενέργειας τώρα θα παρέμβει στα ζητήματα της ακρίβειας, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω.
1: Αυτό δεν το ξέρω, να σταματήσω. Εγώ το σταματήσω. Σα απαντώ σε αυτά που με αφορούν.
0: Σας το λέω, γιατί δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, είναι και οι Δήμοι οι οποίοι έχουν τεράστιο κόστος στην ενέργεια.
1: Άλλη θέση είναι αυτό. Ό,τι ενημέρωση θα έχω, είμαι στη διάθεσή σας να σας ενημερώσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, ελπίζω να μας ακούνε καλά οι ακροατές και οι ακροάτριες σχεδόν σε όλη την Θεσσαλία, τουλάχιστον μέσα από το διαδίκτυο, την ψηφιακή μας πλατφόρμα. Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου πείτε τι εκκρεμότητες έχετε οικονομικές από τις πλημμύρες του 2023, γιατί υπάρχουν οφειλόμενα προς τον Δήμο και ακόμη βεβαίως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της συγκέντρωσης, συλλογής των πεσμένων είτε κατοικιών είτε άλλων κτισμάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Τρικαίων, που υπέστησαν τεράστια ζημιά, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, το 2023, το Σεπτέμβριο, 3 χρόνια πριν.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Εδώ είναι η απάντηση, έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος έχει τις αφορές, τις οφειλές που αφορά τις οφειλές που έχουμε στους ιδιώτες που εργάστηκαν με τον Ντάνιελ, που είναι τα τελευταία 500 χιλιάρικα που έχουν ήδη δοθεί για τους χωματουργούς και για αυτούς που είχαν κάποια έξοδα για τον Ντάνιελ. Ήδη έχουν τιμολογηθεί, έχουμε ζητήσει τιμολόγια και τα χρήματα αυτά υπάρχουν. Θεωρώ ότι μέσα στον επόμενο ένα βαριά δύο μήνες θα λήξουν και τα τελευταία 500 χιλιάρικα που χρωστάει στους προμηθευτές και στους χωματουργούς ο Δήμος που δούλεψαν εκεί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να σας πω, κύριε Ζαούτσο, ότι ο Δήμος Τρικαίων ήταν ο δεύτερος Δήμος μετά το Δήμο Παλαμά σε πεσμένα σπίτια. Είχαμε 284 σπίτια. Υπήρχαν δύο εργολαβίες. Η πρώτη εργολαβία ήταν στο 1 εκατομμυρίου ευρώ. Έχετε υπόψη σας ότι ο νομός Τρικάλων είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάτι που έχει παραταθεί ήδη μέχρι το Μάρτιο του 27. Από τα σπίτια είχε δοθεί το πρώτο εκατομμύριο και έγινε μία εργολαβία και απομακρύνθηκαν περίπου 160, να μην πω τώρα αν είναι 160,
0: ναι, εντάξει,
1: κοντά στα 160, ναι, σπίτια έχουν ήδη απομακρυνθεί, κυρίως από τα χωριά που είναι τα μεγάλα καλύβια, η Αγία Κυριακή, η Φωτάδα, και τώρα ήδη εξασφαλίσαμε τα δεύτερα 800 χιλιάρικα. Ήδη έγινε η διαδικασία, ήδη βγήκε ο ανάδοχος και περιμένουμε την έγκριση από την διαδικασία έγκρισης από τον Επίτροπο για να συνεχίσει και να συμβασιοποιηθεί ο ανάδοχος, έτσι ώστε πριν μπει ο χειμώνας να μπει ο εργολάβος μέσα και να μαζέψει και τα υπόλοιπα σπίτια, τα υπόλοιπα 120 σπίτια. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Τα σπίτια αυτά είναι υγειονομικές βόμβες, είναι πεσμένα ήδη 3 χρόνια και στα θεμέλια τους από κάτω δεν χρειάζεται να σας πω σε τι κατάσταση μπορεί να είναι. Ήδη φάγανε 3 χειμώνες, το 23, το 24 και το 25, με πεσμένα σπίτια. Ήδη έχουμε εισαγγελικές παραγγελίες αρκετές, πάρα πολλές θα έλεγα, που αιτιολογήσαμε το κατεπήγον του θέματος, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Τα 800 χιλιάρικα τα εξασφαλίσαμε από τον κύριο Κατσαφάδο και η ιστορία προχωράει για να μαζευτούν και τα υπόλοιπα σπίτια.
0: Οι εισαγγελικές παραγγελίες, κύριε Δήμαρχε, λέτε προφανώς ότι κατηγορείστε εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών ως αυτοδιοίκηση για το γεγονός ότι δεν κινηθήκατε άμεσα. Έτσι. Αλλά εσείς λέτε τώρα όμως ότι προφανώς εξαρτάστε από την κεντρική εξουσία, από το αρμόδιο Υπουργείο για τη χρηματοδότηση.
1: Κύριε Ζαούτσο, να θυμίσω ότι ο Δήμος Τρικαίων στον Ντάνιελ έβαλε 1 εκατομμύριο ευρώ από το δικό του το ταμείο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να είναι άπειρα τα έσοδα του Δήμου για τον Ντάνιελ. Αυτά όλα τα παίρνουμε από την πολιτεία και το συντομότερο δυνατόν τα δίνουμε στους ανθρώπους που δούλεψαν στον Ντάνιελ.
0: Ναι, μου φαίνεται πάντως ότι ρίχνετε λίγο τα βέλη σας προς το Υπουργείο, έτσι, και οικονομικό και περιβάλλοντος.
1: Όχι, ακούστε λίγο. Δυστυχώς η γραφειοκρατία στην Ελλάδα ζει και βασιλεύει. Με να μην λέμε ψέματα.
0: Ναι, αλλά μας είπατε ότι είχε χειριχθεί ο Δήμος ως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και παραμένει μέχρι το 27. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς μπορείτε να διεκδικήσετε περισσότερα χρήματα, γι' αυτό υπάρχει και ανοιχτή ημερομηνία. Και με το γεγονός αυτό ότι είναι χαρακτηρισμένος ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να πιέσετε ακόμη περισσότερο.
1: Γι' αυτό και πάω κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ένας από τους λόγους που πάω κάτω είναι γι' αυτός.
0: Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να τα πούμε κάποια στιγμή και διαζώσεις. Έτσι, ξέρω πολύ καλά ότι ανταποκρίνεστε βεβαίως στις οχλήσεις μας, τις ραδιοφωνικές μας οχλήσεις. Θέλω όμως κλείνοντας να πούμε δύο λόγια για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πείτε μου λίγο, γιατί τέλος Αυγούστου έκλεισε προθεσμιακά το Ταμείο Ανάκαμψης, η χρηματοδότηση. Και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχουν έργα τα οποία θα μείνουν στον αέρα από το Δήμο Τρικαίων?
1: Όχι. Δεν θα μείνουν στον αέρα. Τα έργα αυτά διαβεβαιώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που τα έργα αυτά θα περάσουν στα επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο κενό και αναγκαστούν οι Δήμοι, που δεν γίνεται αυτό, γιατί φανταστείτε, από τους 332 Δήμους, οι 240-250 έχουν έργα το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα θα υπάρξουν χρηματοδοτικά εργαλεία που ήδη τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και συγκεκριμένα τα εξήγηλε ο κ. Παπαθανάσης, που τα έργα αυτά θα περάσουν στα επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία και συμπληρωθούν.
0: Ναι. Ωραία. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα, 2-3 βασικά έργα τα οποία...
1: Για παράδειγμα, στο Δήμο Τρικαίων υπάρχει η ανάπλαση του λόφου του προφήτη Ηλία, το οποίο είναι ένα έργο περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ολοκληρωθεί κατά το ίμιση, ίσως και λίγο παραπάνω. Άρα τα υπόλοιπα θα περάσουν γέφυρα στα επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Ναι, μια και είπατε γέφυρα τώρα, με την γέφυρα της Μαλόγινας τι γίνεται, κύριε Δημαρχέ? Συγγνώμη τώρα. Σας το ρωτάω ξανά, γιατί είναι 2 χρόνια τέλος πάντων που ξεκίνησαν εργασίες. Δεν υπάρχει γέφυρα εκεί, θα ολοκληρωθεί. Υπάρχουν παράπονα επαγγελματιών, το ξέρετε πολύ καλά.
1: Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε εκτός από τα κακά να πούμε και τα καλά.
0: Βεβαίως.
1: Το πρώτο καλό είναι τα γένεια της κεντρικής πλατείας, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 27 Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο είναι τα γένεια της πλατείας της Αγίας Μονής, της πλατείας του Δημήτρη Μητροπάνου, που είναι δωρεά της οικογένειας Γιαννίτση, με δωρεά της οικογένειας Γιαννίτση, το οποίο τα γένεια προσανατολιζόμαστε να κάνουμε τα γένεια για 1η Οκτωβρίου. Και επίσης προσανατολιζόμαστε το Μουσείο Τρικαλινών Καλλιτεχνών που είναι στο Βαρούσι να το εγκαινιάσουμε. Είναι το πρώτο παθητικό μουσείο που είναι προς τιμήν των 4-5 τρικαλινών καλλιτεχνών, Βίρβου, Καλδάρα, Σαμουλαδά
0: και Κολοκοτρώνη.
1: Ναι, είναι το πρώτο παθητικό μουσείο της Ευρώπης. Είναι ανακατασκευή για να μπορέσει αυτό το μουσείο να δείξει το πρόσωπο, την όλη ιστορία των τρικαλινών δημιουργών. Αυτό το προσανατολιζόμαστε περίπου τις μέρες της 28 Οκτωβρίου να το εγκαινιάσουμε. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα. Όσον αφορά τις γέφυρες, να θυμίσω ότι υπήρχε μια εργολαβία 3.300.000 ευρώ για την ανάπλαση των γεφυρών όλων. Τι έχει συμβεί από αυτή την εργολαβία? Οι γέφυρες στο Μεευτήριο 1, στο ΚΤΕΛ 2, η γέφυρα στην πλατεία Βουβής 3, η γέφυρα
0: του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Ποιες έχουν αναπλαστεί μέχρι στιγμής? Και τι σημαίνει ανάπλαση? Σημαίνει ότι ήταν στήριξη μετά τον Ντάνιελ των ακρόβαθρων. Είναι φωτισμός των γεφυρών. Είναι τα γκράφιτι που έγιναν σε όλες τις βάσεις των γεφυρών. Όμως δεν είχε προβλεφθεί ότι 3 γέφυρες θα κρυθούν ακατάλληλες. Και είναι η γέφυρα του Αγίου Κωνσταντίνου, είναι η γέφυρα στον Κλωτσοτήρα και είναι και η γέφυρα της Μαρούγκινας. Άρα λοιπόν όλο αυτό άλλαξε τον προϋπολογισμό και παρόλα αυτά μέσα από την ίδια εργολαβία εμείς φτιάξαμε τη γέφυρα του Αγίου Κωνσταντίνου που ήδη είναι στο 97% έτοιμη, στο 98% και παραδίδεται προς χρήση
0: μέσα στο μήνα.
1: Μέσα στο μήνα. Ήδη προχωράει σε πολύ καλό δρόμο η γέφυρα στον Κλωτσοτήρα που ήταν δίπλα στη γέφυρα που είχε κρυθεί ακατάλληλη και αυτή θεωρώ ότι μέχρι τα Χριστούγεννα το αργότερο θα έχει ολοκληρωθεί και αμέσως μετά είναι η γέφυρα της Μαρούγκινας. Η γέφυρα της Μαρούγκινας όμως δεν είναι μία απλή σιδηροκατασκευή. Είναι η μελέτη της οικογένειας Τσαγκούλη που είναι μία γέφυρα τσιμεντένια, κανονική δηλαδή, που θα επενδυθεί με πέτρα. Είναι μία δίτοξη γέφυρα. Αυτή, το χρονοδιάγραμμα το δικό μας, λέει ότι μέσα στο 27, περίπου το καλοκαίρι του 27 ή το φθινόπωρο του 27, θα είναι έτοιμη και αυτή. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα για τις γέφυρες.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα με τους καταστηματάρχες. Να θυμίσω όμως ότι και από τα αριστερά και από τα δεξιά, δηλαδή και η κεντρική γέφυρα και η γέφυρα του Χτέλ, είναι σε απόσταση 80 μέτρων 100 από τη γέφυρα της Μαρούγκινας. Άρα, νομίζω ότι θα κάνουν λίγο υπομονή ο κόσμος για να ολοκληρώσουμε και αυτή τη γέφυρα.
0: Ωραία. Άλλες εκκρεμότητες δεν υπάρχουν μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Όχι, άλλες εκκρεμότητες. Από το ανάκαμψης όχι. Δεν έχουμε καμιά άλλη μεγάλη εκκρεμότητα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
1: Έχουμε ολοκληρώσει το μεγάλο έργο, το Smart, των 7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ήδη το έχουμε ολοκληρώσει και βρισκόμαστε στην τελική φάση που θα παρουσιάσουμε και το τι έγινε στο Smart, γιατί να θυμίσω ότι ο Δήμος Τρικαίων πήρε το μεγαλύτερο Smart πρόγραμμα των 7 εκατομμυρίων ευρώ που δεν είχε πάρει ούτε η Αθήνα ούτε η Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα έργα έχουν πάρει το δρόμο τους και προχωράνε.
0: Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε. Άνω τελεία. Δεν ξέρουμε τους δρόμους τι θα γίνει. Συγγνώμη, εγώ το ρωτάω ξανά πάντως, γιατί ταλαιπωρούνται οδηγοί, το ξέρετε πολύ καλά. Το πρόγραμμα ασφαλτόστρωσης, τέλος πάντων, ευρείας κλίμακας έχετε σχεδιάσει? Ναι.
1: Να απαντήσω. Το απάντησε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε, ο Δήμος Τρικαίων πέρυσι.
0: Μα γι' αυτό σας το ρωτάω.
1: 33 κεντρικούς δρόμους. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή η εργολαβία της ΔΕΙΑΤ, που είναι η αλλαγή των αμυαντοσωλήνων σε όλη την πόλη, mm-hmm. το ξανατονίζω, που για μένα είναι το σημαντικότερο έργο που γίνεται στα Τρίκαλα, είναι αυτό, διότι είναι ένα έργο που δεν πρόκειται ποτέ να ξαναγίνει. Αλλάζει το αμύαντος από την πόλη που είναι από το 1950. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάχθει από τους αγωγούς ίδρυυσης ο αμύαντος, που σημαίνει πρακτικά ότι αυτό θα μας πάρει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ακόμα 1,5 χρόνο. Όμως αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει το έργο. Πώς λοιπόν εγώ θα μιλήσω για ασφαλτόστρωση σε δρόμους που δεν έχουν αλλαχθεί ο αμύαντος? Αυτό δηλαδή θα είναι ένα οξύμορο σχήμα. Όπου αλλάζεται ο αμύαντος, μπαίνει στο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και τελειώνει. Επίσης θέλω να σας πω ότι η είσοδος της πόλης η Καρδίτσης, είμαστε στα τελευταία 100 μέτρα που έχει ο εργολάβος για να ολοκληρώσει, και τελειώνοντας θα την ασφαλτοστρώσουμε, ναι. Που είναι η είσοδος που θα μπαίνει όλος ο κόσμος για το Μήλο των Ψωτικών.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Τη επόμενη κουβέντα διαζώσεις, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό δρόμο να ευχηθώ και να μας έρθετε με ευχάριστα, έτσι αν μη τι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκος Σακάς ήταν ο Δήμαρχος Τρικαίων και πρόεδρος βεβαίως στην ΠΕΘ Θεσσαλία, στην Ένωση της Περιφερειών των Δήμων της Θεσσαλίας. Είχαμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε δύο πραγματάκια. Είπαμε ότι είναι καθοδόν για την πρωτεύουσα με συναντήσεις οι οποίες ευελπιστούμε να έχουν ένα όφελος για τον Δήμο Τρικαίων. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως με τον κύριο Νίκο Σακά.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, έρτε Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, δύο εκ των οποίων στη Θεσσαλία, ο έτερος έκτος από την ΕΡΤ Λάρισα, η ΕΡΤ Βόλου, σε διαφορετική συχνότητα και με κοινό πρόγραμμα κάποιες ώρες ημερησίως. Η ισχύς εν τη ενώση, ελπίζουμε, όπως και οι 19 περιφερειακοί σταθμοί, τροφοδοτώντας με πραγματικές και απόλυτα διαστευρωμένες ειδήσεις το κέντρο. Γιατί κυκλοφορεί και πολύ ψέμα και στο διαδίκτυο, Δεν κυκλοφορεί. Λοιπόν, σας λέγαμε πότε, τέλη της προηγούμενης εβδομάδος, για τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, της ΔΟΕ, που αναμέναμε τουλάχιστον μία επίσημη ανακοίνωση, έχει γίνει, για τα κενά που καταγράφονται στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά της χώρας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 8.500 κενά, παρακαλώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, περισσότεροι από 1.000 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι λείπουν από τα σχολεία, ενώ τα κενά στην παράλληλη στήριξη ξεπερνούν τις 5.000. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία καταγγέλει πολιτική υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου με συγχωνεύσεις τμήματων, προβλήματα στέγασης εκπαιδευτικών και λήψεις στις υποδομές, προαναγγέλλοντας μάλιστα και απεργιακή κινητοποίηση σύντομα, έτσι, 30 Σεπτεμβρίου. Να γίνεται μια κινητοποίηση, προφανώς υπάρχουν αιτίες. Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Λιουλιό. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Τρικαλών. Θα μας πει περισσότερα πόσους τρίτεκνους εκπροσωπεί. Και έχω την αίσθηση ότι μάλλον η πορεία είναι ευθύνουσα σε ό,τι αφορά τον αριθμό τους. Πού να κάνουν παιδιά τα νέα ζευγάρια, έτσι, με ενίκεια στο Θεό, την ακρίβεια και τα καύσιμα το ίδιο. Εδώ γυρίζουν τα παιδιά στα πατρικά τους σπίτια μετά τις σπουδές, αν τις ολοκληρώνουν. Κύριε Λιούλιο, πώς είστε καταρχάς? Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας για αυτή την επικοινωνία και θέλω λίγο να ξεκινήσω, εκτός από το γεγονός ότι θα μας δώσετε κάποια στοιχεία λίγο για τον σύλλογο, έτσι, πώς εκπροσωπείτε σε επίπεδο νομού Τρικάλων, τι γίνεται με αυτή την περιβόητη πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους που παραμένει ένα διαχρονικό αίτημα, θα έλεγα,
1: ναι.
0: Και αντικείμενο κυβερνητικών εξαγγελιών. Θυμάμαι τουλάχιστον από την προπέρσινη ΔΕΘ είχαμε τις εξαγγελίες, ναι. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα, έχω την αίσθηση, ως προς την θεσμική ταύτιση σε όλα τα προνόμια με τους πολυτέκνους.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Στους ακροατές μας, να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά.
0: Σωστά.
1: Τα μικρά μέχρι τα μεγάλα. Mm-hmm. Και στους καθηγητές βέβαια, τους γονείς που δίνουν μόχθο και ειδικά στις τρίτεκνες οικογένειες που είναι γύρω στις 200.000 σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες μοχθούν με όλα αυτά τα προβλήματα τα οικονομικά και τα παιδιά. Για μένα είναι ήρωες είναι για μένα ο κάθε γονιός που δεν έχει καμία βοήθεια από καμία κυβέρνηση και προσπαθούμε όλοι μαζί με τους συλλόγους, με διάφορους επιχειρηματίες, να έχουμε κάποια διευκόλυνση στη μείωση του ταμείου του κάθε γονέα και κάθε οικογένεια.
0: Κάποια ποσοστά έκπτωσης λέτε που μπορείτε να πετύχετε ως σύλλογη ή ως ομοσπονδία. Πόσες οικογένειες τριτέκνων εκπροσωπείτε στο νομό, κύριε Λιούλιο?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε 5.763 και ένας που περιμένει εδώ τώρα να το γράψω, 5.764.
0: Ωραία, ναι, μάλιστα.
1: Αλλά οι περισσότεροι που έρχονται και γράφονται τώρα, να ξέρετε ότι είναι ή από άλλο νομό, οι οποίοι έχουν φύγει, ξέρω εγώ, από τα αστικά κέντρα και γυρίσανε
0: στην περιφέρεια, λέτε.
1: Στην περιφέρεια, ναι. για να έχουν ένα σπίτι, για να μείνουν, γιατί το σπίτι... Μερικοί που ρωτάω, μερικοί με τα κόκκινα δάνεια το πήρε η τράπεζα και ήρθανε πάλι να μείνουν στους γονείς
0: και
1: τους.
0: Και τα funds, έτσι, να μην το ξεχνάμε.
1: Τα funds, ναι. Να μην λέμε τράπεζες,
0: ναι.
1: Τα funds.
0: Όχι, αρχικά οι τράπεζες τα πήραν και μετά τα funds.
1: Οι τράπεζες τα πούλησαν τα funds.
0: Αυτή είναι αλήθεια, κύριε Λιούλιο, ναι, βεβαίως.
1: Αυτή είναι αλήθεια και όσοι τρίτη έρχονται εδώ πέρα είναι άνθρωποι που εγγράφονται τώρα στο σύλλογό μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τεράστια βοήθεια. μένουν στα σπίτια των γονέων τους, ξέρετε, τώρα στα χωριά. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τα παιδιά σε άλλα σχολεία, να έρθουν σε άλλο σχολείο. Εν τω μεταξύ εμείς εδώ με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, όλα τα χωριά, τα ορεινά και τα λοιπά έχουν κλείσει όλα τα σχολεία. Όπως εδώ παραδείγματος χάρη στα Τρίκαλα έχουν κλείσει 5 δημοτικά και 5 νηπιαγωγεία. Ναι. Τα οποία δεν είναι και πολύ μακριά από την πόλη και τότες όμως έχουν κλείσει σχολεία. Και κάθε χρόνο αυτή η δουλειά γίνεται και κάθε χρόνο σύμφωνα με το δημογραφικό πρόβλημα και τη στατιστική υπηρεσία χάνεται μια πόλη όπως είναι η Δράμα.
0: Ναι.
1: Όπως είναι η Δράμα. Χάνεται μια πόλη γιατί για να προσφέρουμε δύναμη σε πληθυσμό στη χώρα θα πρέπει να είναι κάθε ζευγάρι να κάνει 3 παιδιά. Ώστε οι 2 που φεύγουν οι γονείς αντικαθίστανται από τα 2 παιδιά και περισσεύει το 1. Καταλαβαίνετε τώρα που φτάσαμε σε ένα σημείο που το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα είναι σχεδόν χώρα γερόντων, πρέπει να μας επιδοτήσει το κράτος. Πρώτα να επιδοτήσει την πατριά, μετά να επιδοτήσει το γάμο και στις χώρες, ναι, στις χώρες Τσεχοσλοβακία τώρα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Επιδοτεί την πατριά, όποιος πατρευτεί,
0: ναι,
1: παίρνει επιδότηση. Μετά, η επιδότηση μεγαλώνει αν δεν έχει σπίτι. Το δίνει σπίτι. Εάν κάνει ένα παιδί και 2 και 3 και 3 παιδιά, μιλάμε για βοήθημα μέχρι πότε θα ενηλικιωθεί και θα πιάσει δουλειά να παίρνει μεροκάλεμα το κάθε παιδί. Όχι εδώ τώρα φτάνουμε στα 18 χρονών και το βγάζουμε έξω.
0: Ναι, αν δεν σπουδάσει βγαίνει έξω βεβαίως.
1: Βγαίνει έξω.
0: Ναι, βγαίνει εκτός.
1: Και στα 20, και στα 24 βγαίνει πάλι έξω.
0: Ναι.
1: Εδώ που μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός τώρα στη Θεσσαλονίκη, που μας έχει φλουμώσει το Θα και στο Θα 2 χρόνια τώρα και περιμένουμε, και φέτος περιμέναμε ότι θα γίνουμε πολίτικοι για να τελειώνει αυτό το θέμα με τα πλεονεκτήματά μας, το μόνο που είπε είναι θα έχουμε αφορολόγητο 20.000 ευρώ, αλλά όμως γράφει μια παράγραφα από κάτω που δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Όταν είναι το πρώτο παιδί 18 χρονών, το χάνεις αυτό.
0: Ναι, και μιλάμε για ένα μέτρο, και λίγο διορθώστε με κάνω λάθος, το οποίο θεσχίζει, ναι, από το φορολογικό έτος 2027, δηλαδή, ναι, για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν το 2028, έτσι.
1: Μετά από δύο,
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Ναι, ναι, μετά από δύο χρόνια.
0: Και μιλάτε προφανώς για το μηδενικό συντελεστή φόρου.
1: Για το ταμιευτήριο, ναι, που θα περισσέψουν 100 ευρώ. Τι μας λέει τώρα να.
0: Συγγνώμη, μιλάτε για το μηδενικό συντελεστή φόρου 0% για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος. Γι' αυτό,
1: ναι,
0: μιλάμε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό, ναι, μιλάμε. Αυτό, ναι, μιλάω, ναι. Αυτό μιλάω που είναι μια κοροϊδία. Δεν είναι τίποτα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: τώρα
1: είναι,
0: εντάξει.
1: Κοροϊδία.
0: Φανταστείτε.
1: Τώρα αυτό είναι. Εντάξει, δεν είναι.
0: Φανταστείτε τρίτη τεχνικό.
1: Εισαγγελίε πρωθυπουργού τώρα για ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα. Mm-hmm. Πολύ σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Όλοι το λένε. Έχουν εξοδέψει, έχουμε προσκλήσει σαν Ομοσπονδία, γιατί είμαι και στην Ομοσπονδία, στη Βουλή. Έχουν εξοδέψει ένα σωρό λεφτά για να κάνουν διάφορες συγκεντρώσεις και διάφοροι με τους συλλόγους και με τους φορείς και με όλους, για να δουν πώς να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Τι πώς να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Να δώσει στα παιδιά κίνητρο πρώτα να παντρευτούν. Δεύτερον, να δώσεις με κίνητρο να μείνουν, να έχουν στέγη, σίγουρη στέγη, να έχουν σίγουρη δουλειά. Να έχουν σίγουρη δουλειά και να υπάρχει μια ρύθμιση και έλεγχο στα σούπερ μάρκετ, να μην κάνουν με το κεφάλαιο τους. Δεν μπορεί να πας στο σούπερ μάρκετ και να μην μπορείς να ψωνίσεις τίποτα.
0: Ναι. Κύριε Λίλιο, πάντως...
1: Στα ταμεία των σούπερ μάρκετ, ναι, να δείτε, mm-hmm, ότι όλος ο κόσμος από το... δεν υπάρχει καρότσι βέβαια, πάει το καρότσι, έχει το άλλο το μικρό το καλαθάκι, το οποίο γυρίζουν πράγματα πίσω. Δουλεύουν εκεί διάφορες τρίτεκνες μανάδες εδώ και μας λένε υποφέρουμε να παίρνουμε τα προϊόντα από το ταμείο και να τα πάμε στο ράφι πάλι. Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Αν σήμερα ας πούμε ψωνίζουν 10 πράγματα, κάνουν 50 ευρώ και πάνε την άλλη μέρα και έχουν 70 ευρώ. Την άλλη μέρα, 70 ευρώ. Πώς είναι δυνατόν να τη βγάλει μια πολύτικη οικογένεια τώρα με τρία και δύο, πέντε στόματα. Πώς θα τη βγάλουν με πέντε στόματα. Αν έχουν και ένα ενίκιο, ένα μεγάλο στόμα, και αν έχω και ένα αυτοκίνητο, άλλο ένα στόμα. Πώς θα βγουν αυτά τα στόματα?
0: Και αυτό που είπατε λίγο πριν, κύριε Λιουλιό, σχετικά με το που αναφέραμε για το μηδενικό συντελεστή φόρου 0% για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος. Τώρα, νομίζω, και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι η οικογένεια με 20.000 ευρώ, τρίτεκνη οικογένεια με 20.000 ευρώ μεικτό ετήσιο εισόδημα, θεωρώ ότι το ποσοστό είναι πολύ λίγο, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ λίγο, ναι. Άμα, αν βάλεις, ας πούμε, τα πενιχρά αυτά επιδόματα λίγο και ένα μεροκάματο που θα πάρει ο πατέρας, τελείωσε.
0: Ναι. Ναι.
1: Τι είναι 20.000?
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι λίγο. Αυτή η λεγόμενη ισόβια ιδιότητα, δηλαδή η αναγνώριση της ισόβιας ιδιότητας του γονέα ασχέτως ηλικίας των τέκνων σταδιακά και για τις δύο κατηγορίες, έτσι,
1: ναι.
0: Μιλάμε για σύνταξη, ισόβια σύνταξη της μητέρας στην ουσία. Δεν έχει εφαρμοστεί, έτσι? Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση πάνω σε αυτό.
1: Το μόνο που μας έχουν δώσει.
0: Ως επίδομα τώρα, βέβαια, ούτως ή άλλως. Ναι.
1: Λοιπόν, το μόνο που μας δώσανε τώρα είναι ότι η τρίτυκνη γονής, γονέας τρίτυκνος,
0: ναι,
1: μάνα και πατέρας, είναι ισοβίως τώρα. Ανεξαρτήτως τα παιδιά τι ηλικία έχουν. Λοιπόν, αλλά δεν λένε όμως ότι οι γονείς αυτοί θα πρέπει να τους επιβραβεύσουμε να έχουν μισό εισιτήριο στο ΚΤΕΛ, να έχει μισό εισιτήριο στα καράβια, να έχει μισό εισιτήριο στα αεροπλάνα, στις καθημερινές. Λοιπόν, να έχουν πλεονεκτήματα στην εφορία, να έχουν πλεονεκτήματα άλλα στα σούπερ μάρκετ δεξιά-αριστερά όταν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, άντε να έχεις αυτοκίνητο. Όλοι οι τρίτυκνες οικογένειες τα αυτοκίνητα τα έχουν στα σπίτια τους. Γιατί δεν μπορούν να το κινήσουν?
0: Ναι.
1: Πώς θα το κινήσουν με δύο τόσο τη βενζίνα? Και δημιουργούν προβλήματα στους μικρούς σε ηλικία γονείς, οι οποίοι έχουν τρία μικρά παιδάκια. Εγώ για μένα σου λέω, μόλις βλέπω τέτοιους ανθρώπους να έρχονται εδώ, λέω είστε ήρωες. Ήρωες. Να κάνετε υπομονή μεταξύ σας, να μην τσακώνεστε, να μην λέτε που πήγαν τα λεφτά, που πήγαν από εδώ και που τα χάλασες. Τα λεφτά όλα πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στο ρεύμα, και αν είναι πληρωμένο το ρεύμα, και οι περισσότεροι ας πούμε με δόσεις το κάνουν. Ναι. Όλοι με δόσεις το κάνουν.
0: Πόσο...
1: Αν και κάνουν, και αν το κάνουν με δόσεις. Εάν ας πούμε σε διευκολύνουν κιόλας.
0: Ναι, αν σε διευκολύνουν ή δίνεις έναντι τέλος πάντων. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, αν σε διευκολύνουν. Τώρα ας πούμε, εντάξει, έχουμε τη ζέστη. Τώρα θα έρθει το κρύο. Αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα, πώς θα τη βγάλουν? Πώς θα τη βγάλουν που το αέριο έχει πάει στα ύψη? Το πετρέλαιο στα ύψη. Τα ξύλα στα χωριά δεν αφήνουν να κόψουν κανένας, είναι ξερό. Λοιπόν, τι θα γίνει δηλαδή? Δεν υπάρχει βοήθεια καμία. Δηλαδή καμία βοήθεια.
0: Κύριε
1: Λιλιο, Εγώ μερικές φορές, κύριε Ζαότσο, συγγνώμη αν φωνάζω και τα λοιπά.
0: Όχι, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή και τα λέτε πολύ όμορφα και πολύ απλά.
1: Έχω αγανακτήσει και φοβάμαι, με σηκώθηκε τρίχα τώρα, μην αρχίσει και μας κάνουν και έλεγχο, πώς τη βγάζετε. Πώς τη βγάζετε, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί θα δει, δηλαδή... Πάμε στους παππούδες μας και μας δώσουν κανένα φράγκο για το παιδί. Πάμε εδώ, πάμε εκεί και παίρνουμε από άλλους για να τη βγάλουμε. Έτσι είναι οι οικογένειες, να τη βγάλουν γύρω-γύρω. Υπάρχουν επιχειρηματίες πολλοί που μας βοηθάνε. Όπως εδώ το ΚΤΕΛ Τρικάλων, το δικό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Όπως υπάρχουν επιχειρήσεις διάφορες. Υπάρχουν εδώ μέσα στα μανάδικα καταστήματα τα οποία μας δίνουν έκπτωση. Να πάμε να φάμε. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Θέλουν και τα παιδάκια, βλέπουν, ζηλεύουν δίπλα. Ξέρω εγώ, στο σχολείο που πάνε, ζηλεύουν τα παιδιά. Λένε, αυτοί έκανε τα γενέθλια εκεί. Έκαναν αυτό, πρέπει και εγώ να τους καλέσω. Πώς θα τους καλέσει?
0: Πόσο...
1: Δεν έχω να βγάλω να πληρώσουν τη ΔΕΗ, πού να καλέσει?
0: Πόσο απλά τα λέτε, κύριε Λιούλιο, πόσο απλά. Για το ΚΤΕΛ πάντως που είπατε, και πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς γιατί έχω ακόμη μια επικοινωνία.
1: Ναι,
0: όχι, προς Θεού, αλίμονο, έτσι. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή, πραγματικά. Για το ΚΤΕΛ που είπατε, και εκεί μπορούν να γίνουν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις, γιατί το ΚΤΕΛ δεν έχει για την Θεσσαλία εκπτωτικά σε όλα τα δρομολόγια.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να πα Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Δεν δίνει το κράτος τόσα χρόνια,
0: ναι,
1: ούτε ένα ευρώ επιδότηση στο ΚΤΕΛ.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Λιούλιο, θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σύντομα, να έχετε την καλοσύνη, να δούμε και τις κινήσεις της Ομοσπονδίας.
1: Ξέρω ότι η θέση σας πάντα είναι φιλόξενη, πάντα βοηθάτε.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Την τρίτη οικογένεια, να χαρείτε τα παιδιά σας κι εσείς. Καλή πρόοδο να έχουν, σαν τρίτικνος που είστε. Λοιπόν, και σας δίνω δύναμη, γιατί όλοι οι τρίτικνες οικογένειες να έχουν δύναμη.
0: Ναι.
1: Γιατί πάμε προς το χειμώνα.
0: Ωραία. Την επόμενη φορά στο στούντιο σας παρακαλώ πολύ να πούμε αναλυτικά ορισμένα
1: ό,τι
0: πράγματα.
1: Ό,τι θέλετε,
0: σας
1: να με κλείσετε ένα ραντεβού, να έρθω.
0: Ωραία.
1: Να έχουμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Προβλήματα έχει ο κόσμος, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή
1: εγώ
0: συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ
0: καλά.
1: Για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Πόσο πιο απλά να τα πει ένας άνθρωπος. Έτσι ήταν ο κύριος Γιάννης Λούλιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Τρικαλών.

0: Λοιπόν, πάμε απευθείας στον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα, δίκη Τεμπών, και με πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας, έτσι, αλλά Άρη καλή σου μέρα, καλησπέρα μάλλον, έτσι έχει περάσει το 10η Μεσημβρινή και καλημέρα μπορούμε να πούμε, δεν ξέρω πώς εξελίσσεται.
1: Όσο θέλεις,
0: δώσ' μας ένα στίγμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δώσ' μας ένα στίγμα λίγο.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρο, κυρίες και κύριοι, ακόμα μία μέρα με έντονη συγκινησιακή φόρτιση εδώ στο δικαστήριο όπου εξελίσσεται η μεγάλη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Είμαστε στην φάση που καταθέτουν ως μάρτυρες συγγενείς των θυμάτων. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα του μάρτυρο Παύλος Ασλανίδης, είναι ο πατέρας του Δημήτρη. Αναφέρθηκε στις κρίσιμες ώρες από την στιγμή που ενημερώθηκαν μέχρι την ημέρα που τους ανακοινώθηκε επίσημα ότι ο γιος τους είναι νεκρός και ότι έχει ταυτοποιηθεί. Ζήτησε την απόδοση της δικαιοσύνης και το δικαστήριο της Λάρισας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Υποστήριξε ότι όλοι οι αρμόδιοι ήξεραν για τα προβλήματα ασφαλείας που αντιμετώπιζε ο σιδηρόδρομος. Στάθηκε επίσης ιδιαίτερα και στο θέμα των όσων ακολούθησαν τις μοιραία σύγκρουσης με τις κομματορικές εργασίες και τις εργασίες που έγιναν στο σημείο του συμβάντος. Και τόνισε ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα μια πιστική απάντηση για το τι προκλήθηκε, από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά, την οποία, η οποία κόστησε τη ζωή στον Δημήτρη, στο γιο του και σε άλλα 27 παιδιά, και δεν υπάρχει και στο κατηγορητήριο, όπως υποστήριξε, κατηγορία για την πυρκαγιά. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, ψάχνουμε την αλήθεια. Υποστήριξε ότι έχουν γίνει λάθη στην ανάκριση και άσκησε κριτική στις ενέργειες της ανακριτικής διαδικασίας. Νωρίτερα είχαμε φορτισμένη ατμόσφαιρα στην κατάθεση των μελών της οικογένειας της Φραντζέσκας Μπέζα, είναι η φίλη της Μάρθης Ψαροπούλου, κατάθεση πατέρας της, ο αδερφός της και η μητέρα της, η Βασιλική Κοκάλα. Χρειάστηκε να διακόψει για λίγο το δικαστήριο προκειμένου να αποφορτιστεί το κλίμα και αυτή σε πολύ βαρύ κλίμα η κατάθεσή τους των συγκεκριμένων προσώπων. Ακολούθησε η κατάθεση του κυρίου Γιώργου Καρακώστα, είναι σύζυγος της Βάγιας Μαλέκα, η οποία έχασε τη ζωή της. Ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη χωρίς παζάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Καρακώστας είναι μηχανικός αεροσκαφών και δέχτηκε ερωτήσεις σχετικά με τα αίτια πρόκληση της πυρκαγιάς.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό, ναι.
1: Ήταν κατηγορηματικός ότι δεν, κατά την εκτίμησή του, δεν υπάρχει περίπτωση δημιουργίας πυρόσφαιρας από έλαια σιλικόνης. Υποστήριξε ότι ήταν εγκληματική παράληψη η μη διαφύλαξη του χώρου, κάτι που γίνεται σε περιπτώσεις πολύ μικρότερες, χωρίς ανθρώπινες απώλειες και χωρίς θέματα σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Υποστήριξε ότι δεν υπήρχε κουλτούρα ασφαλείας στον οργανισμό του ΟΣΕ. Τη Ελένη Τριάνη στην ουσία, τονίζοντας ότι φταίνε όλοι οι αρμόδιοι από τον επικεφαλής έως τον τελευταίο εργαζόμενο. Σε αυτό το κλίμα συνεχίζεται η δίκη, επαναλαμβάνω αυτή την ώρα.
0: Και έτσι θα πάει.
1: Και έτσι θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Υπενθυμίζω τη σειρά των μαρτύρων όπως έχουν δρομολογηθεί από την έδρα και έχει αποφασιστεί. Καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων, ακολουθούν οι τραυματίες της σύγκρουσης, οι επιβάτες που δεν έχουν δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας, περιοριστική αστυνομία, διασώστες που βρέθηκαν στο τόπο του εγκλήματος αμέσως μετά τη σύγκρουση. Αλέξανδρε.
0: Πόσες δικάσιμες θα γίνονται
1: έχουμε σήμερα
0: διαβάσει.
1: Κανονικά είναι δύο εβδομάδες κάθε μήνα, το πούμε έτσι, δύο εβδομάδες από τρεις συνεδριάσεις. Και οι άλλες δύο εβδομάδες από δύο. Σύνολο 10 δικάσιμοι το μήνα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Η επάδοση, να προσυρίσω μια κατοθέτηση, ότι από όλες τις πλευρές εκφράζεται ικανοποίηση για την εξέλιξη της δίκης και με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σε αποδεσμεύω γιατί έχεις δουλειά. Πολύ δουλειά μπροστά σου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Άρη Ψύχα. Ο καλός συνάδελφος ήταν ο Άρης ο Ψύχας. Προλαβαίνουμε πρωτοσέλιδα. Να πούμε 2-3. Δημήτρη Τσολάκη που ρυθμίζει τον ήχο. Να πούμε. Λοιπόν, η εφημερίδα η Καθημερινή, ο εφιάλτης του Ρεζερβουάρ, στα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία. αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους, 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Άλλη εικόνα, και άλλα μας λένε οι συνταξιούχοι, ότι δεν έχουν λάβει πολλά πράγματα. Εφημερίδα Τα Νέα, 15 ερωτήσεις SOS για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη, λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο. Οπότε πρέπει να αναρωτηθούμε εάν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο. Είναι όλο αυτό με την υπόθεση Μαζονάκη. Πάμε στην απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατ' όπιν αξιολόγηση. 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες. Λοιπόν, κλείνουμε. Τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα. Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και τον Δημήτρη Τσολάκη, τον αναφέραμε λίγο πριν, που ήταν θερήμη στο ήχο, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12, εδώ Ερτιλάρισσα, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Και βεβαίως να πούμε ότι μόλις τρεις ημέρες πριν συμπληρωθούν 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ο Ηλίας Κασιδιάρης, αποφυλακίστηκε μάλλον από τις φυλακές Δομοκού μετά από 7 χρόνια κράτηση. Και βεβαίως η έξοδο του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές σηματοδοτεί, σύμφωνα με όσα έχει μεταφέρει δημόσια και μέσω της δικηγόρου του Βάσος Πανταζή, τη συνέχεια της πολιτικής του δράσης, δημιουργώντας, αν μη τι άλλο, εύλογες ανησυχίες για την ανασυγκρότηση του νεοναζιστικού χώρου. Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να είστε καλά. Για χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη στήριξη στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου και στην στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφου, στο οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλινής. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατούμενους στις φυλακές του Δομοκού. 5 εκ των εμπλεκομένων οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση γύρω από τα μέτρα και τα προγράμματα που προωθούνται για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Πέρα από τα κεντρικά μέτρα και προγράμματα που εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα το επιδόμα γέννησης και παιδιού, vouchers βρέφων υπηκών σταθμών, μειώσεις φόρων για οικογένειες και προγράμματα κοινωνικής στέγασης για ζευγάρια και νέους, υπάρχουν και οι κατατόπους πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται από δήμους που αντιμετωπίζουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και βλέπουν την περιοχή τους να ερημώνεται σταδιακά. Μιλάμε για το εφάπαξ επίδομα γέννησης παιδιού που δίνεται σε γονείς σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, τα χρήματα αυτά δίνονται σε δήμους της Κοζάνης, όπως το Βελβεντό και τα Σέρβια. Και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Μαραντίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι το δημογραφικό είναι το μεγάλο αγκάθι στην χώρα, αλλά και στην Δυτική Μακεδονία και σύμφωνα και με τα στοιχεία. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι συρρυκνώνται τα σχολεία. Οι Δήμοι προσπαθούν, αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τις νέες οικογένειες και να δημιουργήσουν κίνητρα παραμονής των νέων στον τόπο τους. Στο Δήμο Σερβίων έχουν θεσπίσει οικονομικά κίνητρα για νεόνυφα ζευγάρια και οικογένειες με νεογέννητα. Mm-hmm. Ενώ στο Δήμο Βελβεντού προβλέπεται φάπαξ βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Να πω βέβαια, Βίκη, ότι στα Σέρβια ήταν ο πρώτος Δήμος που ξεκίνησε χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την ξυλία στην περιοχή της Ελλάδας, όπου εκεί στο ένα και μοναδικό παιδί που γεννήθηκε το τελευταίο διάστημα δόθηκε το ποσό 10.000 ευρώ, 1.000 ευρώ δηλαδή κάθε μήνα. Ενώ μέχρι τώρα 20 ζευγάρια νεόνυφα ή νεογέννητα έχουν πάρει τα 5.000, δηλαδή κοντά στα 80.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες που γίνονται και από το Δήμο Βελβεντού, που με ομόφωνη απόφαση δίδεται πλέον χωρίς εισοδηματικά κριτήρια το ποσό των 3.000 ευρώ, με λεπτομέρειες τις οποίες θα τις δουν στα επόμενα συμβούλια, προσπαθούν και άλλοι Δήμοι. Αυτό όμως δεν μπορεί να σώσει, να αντιμετωπίσει δηλαδή μόνο με αυτά τα βοηθήματα να μείνουν οι οικογένειες στην περιοχή, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, mm-hmm. πρόσβαση σε υπηρεσίες, σχολεία και όλα αυτά. Πρέπει να μείνουν οι νέοι, και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο στοίχημα για την περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς τώρα ευθύς αμέσως στον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τον κύριο Βίρον Κοτζαμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοτζαμάνη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και εσάς, ακροατές και κρατήρες σας.
0: Ακούσατε την συνάδελφο. Δίνονται κάποια χρήματα από τους Δήμους, γίνονται κάποιες προσπάθειες. προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι δεν αλλάζει ιδιαίτερα κάτι, έτσι δεν είναι? Τι άλλο πρέπει να γίνει για αυτές τις περιπτώσεις?
2: Για να πούμε σε προδήμων, γιατί σε εθνικό επίπεδο τα πράγματα είναι γνωστά. Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και σε χαμηλότερο επίπεδο της περιφέρειας και των δήμων δημοτικών ενωτήτων. Για να σου πω, πολύ σύντομα να σα πω, η Δυτική Μακεδονία, μια περιοχέ, δηλαδή και οι Δήμο Ιωαννίνων, με συγχωρείτε, ο Νομό Περιφερειακό Δήμο Ιωαννίνων, Περιφερειακότητα Κοζάνη και Περιφερειακό Γραβενών, είναι σε ακραία κατάσταση και ακολουθούν μετά από δίπλα-δίπλα η Δήμη. Οι διπλανή περιοχέ ενώ δεν είστε σε ακραία κατάσταση. Τι σημαίνει ακραία κατάσταση? Σημαίνει ότι έχετε σχεδόν το διπλάσιο και παραπάνω αριθμό θανάτων από τις γεννήσεις κάθε χρονιά. Εντάξει, και στις δημοτικές ενότητες ακόμα αρχίζουν και γίνονται 3-4 θάνατοι, 5 θάνατοι αναγέννηση. Πάμε. Γιατί γίνεται αυτή η υπόθεση? Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς σε αυτές τις περιοχές που έχετε αυτό το θέμα. Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς και πολύ λίγους νέους. Δεν είναι ότι στις περιοχές που είστε κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν αλλού. Εντάξει, πάμε. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουν λίγο λιγότερα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι. Ωραία. Επομένως, τα μέτρα αυτά τα οποία πρέπει να δίνει θετικά μεν είναι, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν ίσως την κατάσταση. Το πρόβλημά σας είναι να συγκρατήσετε τους νέους που είναι στον τόπο αυτό πέρα και να προσελκύσετε και άλλους. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, δεν μπορεί να έχετε επιβράδυση της μείωσης των γεννήσεων που έχετε.
0: Μάλιστα.
2: Έχει σημαντική μείωση των γεννήσεων. Επομένως, θετικά μένα, σας επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει συνταρακτικά γιατί δεν έχετε νέους.
0: Οπότε θα πρέπει να προσελκυθούν οι νέοι άνθρωποι με κάποιες εργασίες που θα μπορούν να προκύψουν.
2: Επομένως, πρέπει καταρχάς τώρα πάμε από το ειδικό, πάμε στο γενικό. Καταρχάς πρέπει στη χώρα μας να δημιουργήσουμε ανεξαρτήτως τρόπο που βρισκόμαστε στις περιφέρειες ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το οποίο δεν υπάρχει. Αυτό είναι γενικό. Το οποίο έχει μια σειρά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και ταυτόχρονα σε περιφέρειες όπου είναι σαν τις δικές σας δήμους, δημοτικές ενότητες που δεν υπάρχουν νέοι, πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να συγκεντρωθούν οι υπάρχοντες και να μην φύγουν, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Και ταυτόχρονα όσοι έχουν φύγει, ένα τμήμα αυτών που έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω. Και ταυτόχρονα ενδεχομένως θα προσεγγίσετε και άλλους από άλλες περιοχές. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, τα μέτρα αυτά πέρα δεν μπορεί να λύσουν τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτήν την υπόθεση. Αν δεν γίνει και στο εθνικό επίπεδο αυτό πέρα και στο περιφερειακό επίπεδο, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα δώσει κίνητρο σε αυτοί που υπάρχουν εκεί πέρα να μείνουν και να προσελκυθούν και άλλοι οι οποίοι έχουν φύγει και επιθυμούν να γυρίσουν τον τόπο τους.
0: Να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, θα λέγαμε.
2: Επομένως, πάμε στο ζήτημα. Θέσεις εργασίας σημαίνει παραγωγικές επενδύσεις, ένα. Και δεύτερον, να κλείσει το χάνδρο που υπάρχει, όχι στις παραγωγικές επενδύσεις που υπάρχει ούτως ή άλλως, στις υποδομές. Εντάξει, όλη μια σειρά δήμοι, δημοτικές ενότητες, δήμοι, συνορεινή και μηνωνή περιφέρεια Ελλάδα, είναι σε μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τις υποδομές τους. Μόνος χρειάζεται αυτό είναι παραγωγικές επενδύσεις και εργασία και δουλειά, mm-hmm. εισόδημα και ταυτόχρονα μια μεγάλη επενδύσεις στις υποδομές. Mm-hmm. Φυσικά αυτό είναι θεωρητικό. Πρέπει να γίνει, αλλά το πώς θα γίνει, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Σας λέω ότι ποια είναι και η κατεύθυνση που πρέπει να τελειώσουμε. Σε αλλαγή του κλίματος γενικά σε όλη τη χώρα, να αλλάξουμε το χρήμα για τη δημιουργία οικογένειας και παιδιού που δεν είναι θετικό. Εντάξει, και ταυτόχρονα στις περιοχές που έχουμε, οι μειονεκτικές και ορεινές περιοχές, κυρίως της κρατικής Ελλάδας, να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τους νέους που υπάρχουν και να προσεγγίσουμε πίσω κι άλλους. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί πέρα, βλέπετε τι κάνετε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν είναι εύκολο, μία τελευταία ερώτηση, το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει πλέον το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Πλέον οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά ή το πρώτο τους παιδί στην ηλικία των 30-35. Πλέον βλέπουμε πολλές γυναίκες να στρέφονται στο να κάνουν το πρώτο τους παιδί μετά τα 45. Δεν παίζει ρόλο και αυτό?
2: 45, μην μου λέτε μετά τα 45, θα μπορεί να μου πείτε μετά τα 35-40.
0: Με βάση τα στατιστικά τουλάχιστον που είχαμε διαβάσει σχετικά πρόσφατα, πολλές γυναίκες ουσιαστικά κάνουν το πρώτο τους παιδί με υποβοηθούμενη.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Μέσος όρος ηλικίας που κάνουν οι γυναίκες στη χώρα μας το πρώτο mm-hmm. παιδί είναι γύρω ανάμεσα στα 31,5. Λίγο λιγότερο από 32 χρόνια. Λίγο λιγότερο από 32 κατά μέσο όρο. Έτσι, ο μέσος όρος. Αυτό δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις στις περιφερειακές συνοδικές νόμους. Το δεύτερο. Το τρίτο, οι γεννήσεις πάνω από το 45 είναι πολύ λίγες. Το τέταρτο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των γυναικών πάνω από το 35, ένα τμήμα μάλλον mm-hmm. των γυναικών πάνω από το 35, στο βαθμό που η γονιμότητα, η ικανότητα, ας το πω έτσι, η δυνατότητα σύλληψης μετά το 35 καταραίει, εντάξει, προσφέρουν όλο και περισσότερο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
0: Φυσικά, για την υποβοηθούμενη ουσιαστικά θα έλεγα.
2: Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχουμε στη χώρα μας 65.000 γεννήσεις φέτος, πέρσι. Εντάξει, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μεγάλες εκτιμήσεις, δεν υπάρχουν στοιχεία αναλυτικά, δεν είναι παραπάνω από 6.000, λιγότερο από 10% δηλαδή. Παρότι αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: Ναι, είναι μεγάλο.
2: Είναι μεγάλο. Επομένως, αυτό είναι μια γενική τάση, όχι αύξηση τη μεσηλικία στην απόκριση των παιδιών σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, μια διαφοροποιούμαστε από τις υπόλοιπες, διαφοροποιούμαστε από άλλα, σε άλλα πράγματα, εδώ διαφοροποιούμαστε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, έχουμε, επαναλαμβάνω, όλο και περισσότερες γυναίκες που κάνουν, αποφασίζουν να κάνουν ένα πρώτο παιδί σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Που σημαίνει ότι οι πιθανότητες να μπορέσουν να κάνουν, να συλλάβουν είναι όλο περιορισμένες και προσπαθούν στην απογραφημένη αναπαραγωγή. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Που σημαίνει ότι οι πιθανότητες να μπορέσουν να κάνουν, να συλλάβουν είναι όλο περιορισμένες και προσπαθούν στην απογραφημένη αναπαραγωγή. Εντάξει. Mm-hmm.

0: Σε 1 και 19.
1: Αλλά αυτό οφείλεται και σε άλλους λόγους. Οφείλεται ότι οι γυναίκες ηλικία 40 με 50, το πλήθος τους δεν μειώθηκε, ενώ σε άλλες ηλικίες μειώθηκε. Γιατί η γέννηση κάθε χρονιάς είναι συνάντηση δύο πραγμάτων. Πόσα παιδιά κάνουμε και πώς είμαστε στην ηλικία να κάνουμε παιδιά. Επομένως, στις μικρότερες ηλικίες μειώθηκε συντακτικά, γιατί το πλήθος των γυναικών σε ηλικία να κάνουν παιδιά μειώθηκε σημαντικά. Mm-hmm. Δεν μειώθηκε σημαντικά στις γυναίκες 40 με 45 ετών. Αυτό δεν είχε το χρόνο να σου το εξηγήσω, γιατί αυτές γεννήθηκαν πριν αρχίσει η μείωση των γεννήσεων. Δηλαδή, γεννήθηκαν περισσότερες πριν από το 1985.
0: Εντάξει, μάλιστα. Είναι μεγάλο το θέμα, κύριε Κοτζαμάνη. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν που ήσασταν μαζί μας και κρατάμε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι θα πρέπει σε περιοχές οι οποίες έχουν δημογραφικό πρόβλημα σοβαρό εδώ στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους και ένα ευνοϊκό περιβάλλον φυσικά για τις οικογένειες.
1: Όχι να προσελκύσουν, να κρατήσουν.
0: Να κρατήσουν, έτσι ακριβώς. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν.
1: Αυτοί που έχουν μείνει δαφύγουν, γιατί έχετε δει τι γίνεται σε Γραβένα Κοζάνη.
0: Σίγουρα, γι' αυτό το είπα. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν εκεί τους νέους ανθρώπους και τις νέες οικογένειες.
1: Να κρατήσουν και επιθυμούν να γυρίσουν στον τόπο τους. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Ανεξαρτήτως το που μένουμε, ώστε να υπάρχει οικογένεια, τα νέα ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Γιατί τα νέα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών το οποίο είναι πολύ μακριά στη χώρα μας από αυτό που επιθυμούν σε σχέση με άλλες χώρες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοτζαμάνη. Εμείς να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα, καθώς και θα πάμε στη Θεσπρωτεία και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς τα στοιχεία για την δημογραφική πορεία της Θεσπρωτείας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Οι γεννήσεις εκεί έχουν μειωθεί κατά 50,5% μέσα σε μόλις 15 χρόνια, Χρήστο.
2: Ναι, Βίκη, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελστάτ, από τις 465 γεννήσεις το 2009, ο αριθμός περιορίστηκε στις 230 το 2024. Η Θεσπρωτεία βρίσκεται, Βίκη, μεταξύ των 6 περιφερειακών ενωτήτων της υπηρετικής Ελλάδας, όπου η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αξιο αναφοράς είναι το φυσικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αρνητικό. Γιατί εννοώ, το 2024 καταγράφηκαν 570 θάνατοι έναντι 230 γεννήσεων, δηλαδή σχεδόν 2,5 θάνατοι για κάθε μία γέννηση. Ιδιαίτερη έντονη δε είναι και η πληθυσμιακή συρρήκνωση στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών, ενώ η γύρανση και η μείωση των νεότερων ηλικιών εντείνουν τις δημογραφικές πιώσεις. Τώρα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως το δημογραφικό αποτελεί πλέον μία από τις πραγματικότητες με άμεσες συνέπειες για τα σχολεία, την αγορά εργασίας και των μέλλον βεβαίως των μικρότερων περιοχών της Θεσπρωτείας, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα, Χρήστο. Έχουμε την Κόνιτσα σε επιφυλακή. Έχουμε νέες αναζωπηρώσεις στη φωτιά της Τραπεζίτσας.
2: Ναι, πλέον χάνουμε τις μέρες. Πάμε 15η προς 16η ημέρα που παραμένει ενεργό το μέτωπο της φωτιάς στην Τραπεζίτσα, με τις δυνάμεις της πυρόσβεσης να συνεχίζουν κανονικά την προσπάθειά τους και τις όλες ενέργειες για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά ξέσπασε, να θυμίσουμε, στις 31 Αυγούστου. Εξακολουθεί να καίει σε δύσβατα σημεία της περιοχής, καθώς νέες αναζωπηρώσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ, κυρίως στη χαράδρα του ΑΟΥ. Αυτή την ώρα επιχειρούν ελικόπτερα, προφανώς δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, είναι πλήρως οριοθετημένη η πυρκαγιά, όμως εξακολουθεί να δίνει νέες δραστηριότητες. Τώρα, αυτό οφείλεται στο δύσβατο ανάγλυφο, αλλά και στη μεγάλη έκταση της περιοχής, οι οποίες εξακολουθούν να δυσκολεύουν την επιχείρηση, με τις επίγειες και τις ενάρειες δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα στα Χανιά. 4 συλλήψεις ανηλίκων και συλλήψεις γονέων και κηδεμόνων τους ήταν η συνέπεια ενός άγριου ξυλοδαρμού μαθήτριας στο κέντρο των Χανίων την Παρασκευή και αμέσως μετά τον αγιασμό μάλιστα των σχολείων. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας. Καταρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Οι συλλήψεις έγιναν το βράδυ της Παρασκευής και αφού μέσω και των βίντεο ταυτοποιήθηκαν οι δράστηδες όλες μαθήτριες της 3ης Γυμνασίου. Αυτό που είναι δυστυχώς το βλέπουμε για άλλη μια φορά να ξεδιπλώνεται μπροστά μας είναι ένα επεισόδιο που στην ουσία κοινοποιείται ότι θα γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μαθητές να δίνουν ραντεβού στον τόπο της συνάντησης των εισαγωγικά μονομάχων και να βιντεοσκοπούν όλα μαζί γύρω-γύρω τον ξυλοδαρμό της 14χρονης, η οποία ευτυχώς δεν υπέστη κάποια βαριά σωματική βλάβη, αλλά γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός.

0: τόσο για την επιθετικότητα των επίβων και για όλη αυτή την διασύνδεση που έχουν και τον αθισμό στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και για την κατανάλωση αλκοόλ, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Έχουμε εισαγγελική εντολή και μάλιστα η εισαγγελέα ανηλίκων επέβλεψε σε σαρωτικούς ελέγχους σε μπαρ, διότι επιστώθηκε ότι δύο ανήλικοι είχαν με πλαστές ψηφιακές ταυτότητες εμφανιστεί ως ενήλικες και κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Άλλο ένα 16χρονο παιδί βρέθηκε με λιπόθυμο έρημο και μόνο σε μια πλατεία σε κατάσταση οξείας μέθης. Όπως καταλαβαίνετε, για τα ορισμένα επιχειρήσεις συνελήφθηκαν και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις συνελήφθησαν οι γονείς.
1: Μάλιστα. Καταρίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο πάλι μεγάλο θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή μία 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της.
0: 17-18 σήμερα ημερών το βρεφάκι, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Η 18χρονη συνοδεία του συνηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Θα πρέπει να πούμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό όταν οι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων, που αρχικά διακομίστηκε το νεογνώ, διαπίστωσαν βαριά τραύματα στο εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα την αναζήτηση και τη σύλληψη της μητέρας. Ο συνήγορός της δηλώνει ότι η ίδια τάθηκε από την εφηβεία της από κατάθλιψη, ότι την εγκατέλειψε ο πατέρας του παιδιού αβοήθητη, ενώ ταυτόχρονα επικαλέστηκε και την επιλόγιο κατάθλιψη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να πάμε αμέσως στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς το νεογνώ διακομίστηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται, και ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από το πώς προχωράει η κατάσταση υγείας του νεογνού. Γιώργο.
2: Από την πρώτη στιγμή, γιατί στο νοσοκομείο Χανίων έκριναν το νεογνώ, γιατί νεογνώ είναι, στην ουσία δεν είναι καν βρέφος. Έπρεπε να νοσηλευθεί σε αντίστοιχη μεθ νεογνών, οι οποίες υπάρχουν μόνο στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπήρχε λοιπόν καινή κλίνη, ας το πούμε έτσι, στο Βενιζέλιο. Ήρθε εδώ το παιδάκι. Είχε διασωληνωθεί ήδη από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Χανίων. Στην κάτι μεταφορά του εμφάνισε σπασμούς. Έφτασε στο Βενιζέλιο. Εδώ οι γιατροί κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν, όπως μας είπε και ο διοικητής του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Η κατάστασή του ωστόσο παραμένει, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τη φράση του, σταθερά, σοβαρά, κρίσιμη. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης, όπως μας είπε, χειρουργικής εννοεί επέμβασης, σε ένα εγκέφαλο ενός νεογνού. Έτσι τα πάντα επαφίονται στην φαρμακευτική αγωγή και στην δύναμη του Θεού ή της τύχης, ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας. Εννοείται ότι κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη για την εξέλιξη, για την ίδια τη ζωή πλέον του νεογνού.
1: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το νεογνό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Χρήστο.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι έρευνες συνεχίζονται στην θαλάσσια περιοχή του Ιωνιού και βόρεια της Κυλλήνης, προκειμένου να εντοπιστεί ο αγνοούμενος χειριστής του σκάφους αυτού, του ταχύπλοου, όπου φαίνεται ότι ανετράπει τις πρωινές ώρες. Μάλιστα ο ίδιος από το συγκεκριμένο σκάφος δεν υπήρξε σήμα κινδύνου, που δεν εστάλει ποτέ. Ωστόσο, ένα άλλο πλωτό που βρισκόταν σε μια σχετικά κοντινή απόσταση είδε τι συνέβη και ειδοποίησε το λιμενικό προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες. Οι έρευνες συνεχίζονται, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Παίρνουν μέρος δύο πλωτά, μάλλον σκάφη του λιμενικού από την Ιθάκη και την Κεφαλονιά, αλλά και από την Κυλλήνη, και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Όλο αυτό το συντονίζει το κέντρο διάσωσης από την Αθήνα, αλλά όπως είπαμε, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Οι άνεμοι είναι έως και 3 μποφόρες στην περιοχή, ίσως βοηθήσουν σε αυτό, αλλά ενώ έχει εντοπιστεί το πλωτό, το βυθισμένο πλωτό σκάφος, το ταχύπλο, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ο χειριστής. Ένα άτομο ήταν πάνω στο σκάφος, ο συγκεκριμένος χειριστής, ο οποίος εξακολουθεί και αγνοείται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα όταν ήταν ανήλικη στην Αλβανία. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, πιστοποιούν πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος της 8χρονης, τοποθετώντας τα χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Γιάννης Αιβατίδης δήλωσε ότι η ύπαρξη σεξουαλικής πράξης είναι ιατροδικαστικά βεβαιωμένη, διευκρινίζοντας πως η εξέταση πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη παραπομπή της υπόθεσης από την αστυνομία. Βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί η κατάθεση του 9χρονου αδελφού. Ο ανήλικος ανέφερε στις αρχές ότι κατά την απουσία της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου, ο 59χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, από το χώρο ακούγονταν κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει το αγόρι για να μην αποκαλύψει τα γεγονότα. Η οικογένεια, να πούμε, Δίκη, συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 59χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης. Κατά την κατάστασή της 20χρονη προχώρησε σε μια επιπλέον αποκάλυψη, αναφέροντας ότι ο πατέρας της την κακοποίησε σεξουαλικά και την ίδια στην Αλβανία από το 2010 έως το 2015 και μάλιστα εξέφρασε φόβους για τη ζωή της και επισήμανε τον κίνδυνο διαφυγής του κατηγορουμένου στη γειτονική χώρα, όπου στο παρελθόν, να πούμε, είχε εκτίσει 2 ποινές φυλάκισης για υποθέσεις μη σχετιζόμενες με κακοποίηση, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατουμένους σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού χθες βράδυ, με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Έτσι συνέβη και αυτό συνέβη περίπου στις 8 η ώρα, όταν κρατούμενοι από την πτέρυγα Γ1 συγκρούστηκαν, ήρθαν με τους κρατούμενους που βρίσκονται στο ισόγειο του φυλακών του Δομοκού. Βέβαια, ο λόγος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, γιατί διερευνάται αυτό, προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού. Όμως από αυτή τη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα και είχε σαν αποτέλεσμα 2 από τους εμπλεκόμενους, 2 κρατούμενοι να τραυματιστούν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα. Και είχαμε και άλλους 3 τραυματίες, εκ των οποίων και οι 3, θα έλεγα, ήταν και ένας Έλληνας, και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψαν πάλι στις φυλακές. Σήμερα ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκε μέσα στους θαλάμους, εντόπισε τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και παραδόθηκαν βέβαια στο αστυνομικό τμήμα του Δομοκού που διενεργεί, όπως είπαμε, την προανάκριση, όπως και κινητά τηλέφωνα. Τώρα, ο λόγος της συμπλοκής κάποιοι το συνδυάζουν με την απουσία από τις φυλακές του δραπέτη πλέον του Ριζάη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει άδεια. Από το 2021 είχε πάρει 16 άδειες και αυτή ήταν η 17η. Έφυγε στις 7 Σεπτεμβρίου και έπρεπε να επιστρέψει χθες το πρωί στις 8 η ώρα. Δεν επέστρεψε και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία, το σήμα που δόθηκε και συναγερμός σε όλες τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και την σύλληψη του Ριζάη. Θα πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες τον συνδέουν να εμπλέκεται και με το επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο, όπου υπήρξαν πυροσβολισμοί αλλά και τραυματισμοί 2 ατόμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Αίσθηση προκαλεί η είδηση της επίθεσης που δέχθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ένα παιδί 2 ετών και ένας 55χρονος από άγριο ζώο στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Να πάμε στην Κλέλια Κλούτζου, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Πρόκειται για 2 επιθέσεις μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στην παραλία, κοντά στην θέση Παράδεισος, εκεί κοντά στο κάμπινγκ ουσιαστικά του Μαρμαρά, για όσους γνωρίζουν. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα αγοράκι μόλις 2 ετών από τη Σερβία, το οποίο έπαιζε εκείνη την ώρα στην περιοχή όταν δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο. Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη και, όπως μαθαίνουμε, παραμένει στην παιδοχειρουργική κλινική. Έχει ράματα στο κεφάλι και εκδορές στην πλάτη, ενώ υποβάλλεται και σε αντιληψική θεραπεία. Το δεύτερο θύμα είναι ένας 46χρονος τουρίστας επίσης από τη Σερβία, ο οποίος έσπευσε στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Τώρα υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνεις, και συνδίκη από την πλευρά του Δασαρχείου, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό. Έχει στηθεί επιχείρηση προκειμένου με την βοήθεια καμερών να εντοπιστεί το συγκεκριμένο ζώο. Βέβαια, περιμένουμε και τα αποτελέσματα από την εξέταση του DNA για να δούμε για τι ακριβώς ζώο πρόκειται. Οι ενδείξεις, σύμφωνα με εκπροσώπους της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, κάνουν λόγο για λύκο και όχι για τσακάλι, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Σε κάθε περίπτωση έχουν σταλεί δείγματα από τα ρούχα του παιδιού, του δίχρονου παιδιού, στο ειδικό εργαστήριο γενετικής και βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να διακριβωθεί για το αν πρόκειται τελικά για λύκο. Και υπενθυμίζω φυσικά ότι πέρσι στην ίδια περιοχή, μόλις πριν από έναν χρόνο δηλαδή, είχαμε επίθεση λύκαινας πάλι σε ένα μικρό παιδί 5 ετών. Τότε το συγκεκριμένο ζώο είχε ταυτοποιηθεί, όμως σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κλέλια. Και να πάμε τώρα εμείς στην Πάτρα, καθώς αύριο πρόκειται να γίνει επιχείρηση για την απομάκρυνση αγριογούρουνων από τις περιοχές Κάτω και Άνω Καστρίτσι, μετά από καταγγελίες κατοίκων για ζημιές που προκαλούν τα ζώα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι μαζί μας. Μιχάλη.
3: Η επικύρηση θα γίνει, όπως είπες και εσύ, αύριο από το Δασαρχείο Πατρών και θα συμμετέχουν και κυνηγοί του Κυνηγητικού Συλλόγου Πατρών. Εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων δίωξης αγριογούρουνων που προβλέπονται από τις δασικές αρχές. Η περιοχή που έχει επιλογή είναι το Κάτω και το Άνω Καστρίτσι. Είναι περιοχές που βρίσκονται στις βορειοδυτικές παρυφές του Παναχαϊκού Όρους, σε μια ζώνη όπου ο οικιστικός ιστός συναντά το δασικό και ορεινό περιβάλλον. Το Παναχαϊκό αποτελεί φυσικό βιότοπο του αγριογούρουνου και αυτό αποδεικνύεται και από εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από το Δήμο Πατρέων. Η παρουσία όμως των ζώων δεν περιορίζεται πλέον στις πιο απομακρυσμένες δασικές εκτάσεις και η επέκταση της παρουσίας τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές δημιουργεί προβλήματα για κατοίκους, καλλιέργειες αλλά και την οδική ασφάλεια. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν αυτό του περασμένου Ιουνίου, της παρουσίας δηλαδή των αγριογούρουνων κοντά στην οικιστική ζώνη, όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν μέσα στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας. Η παρουσία τους μάλιστα τότε προκάλεσε αναστάτωση και χρειάστηκε άμεση επέμβαση της υπηρεσίας φύλαξης του Πανεπιστημίου προκειμένου τα ζώα να απομακρυνθούν από τον χώρο. Έτσι λοιπόν αύριο έχουμε τη συγκεκριμένη επιχείρηση και η δράση θα ξεκινήσει το πρωί, θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ εφόσον χρειαστεί μέχρι να απομακρυνθούν τα ζώα από την περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βορείου Εύρου λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Ήδη 3 πρατήρια έκλεισαν την τελευταία χρονιά, ενώ αμφίβολο παραμένει αν θα παραλάβουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η τιμή του, σύμφωνα πάντοτε με εκτιμήσεις, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδα, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι. Οι τιμές στα καύσιμα σήμερα που μιλάμε στα πρατήρια υγρό καυσίμων στο Βόρειο Εύρο κυμαίνονται για την εμόλυβη από 2,10 η ελάχιστη μέχρι 2,20 η μέγιστη και για το πετρέλαιο κίνηση από 2,03 έως 2,199 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν πρατήρια που βρίσκει κανείς χαμηλές τιμές ακόμα στα καύσιμα, όπως είπε η πρόεδρος των πρατηριούχων, και αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κατανάλωση που υπάρχει στα πρατήρια από τους ιδιώτες μέχρι να γίνει νέα προμήθεια με νέες αυξημένες τιμές. Αν σήμερα ένας πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει καύσιμο, θα πουλήσει την αμόλυβη με 2,199 και τον πετρέλαιο κίνηση με 2,159. Πάντως υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος σε αυτή την αγωνία. Είναι η προμήθεια καυσίμων των καταναλωτών από τις γειτονικές χώρες, από τη Βουλγαρία, που είναι περίπου κατά 60 λεπτά χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβδη, και από την Τουρκία, κάτι που δυσχεραίνει τη βιωσιμότητα των πρατηρίων εδώ στον Βόρειο Εύρο, που ήδη άρχισαν να κατεβάζουν ρολά. Όπως είπες πολύ σωστά, 3 πρατήρια έχουν ήδη κλείσει την τελευταία χρονιά και αν η κατάσταση συνεχιστεί θα κλείσουν και άλλα, αφού οι πελάτες μόλις αγοράζουν την ελάχιστη ποσότητα ώστε να μπορέσουν να κινηθούν και τις εργασίες τους. Υπάρχουν προβληματισμοί ακόμα και για το καθεστώς που θα ισχύσει από 1η Νοεμβρίου για την επιδότηση στην Αγγλία στο αγροτικό πετρέλαιο, τώρα που οι εργασίες αρχίζουν και πληθαίνουν των αγροτών, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να το επιβαρυνθεί αυτό ο πρατηριούχος. Στο πετρέλαιο θέρμανσης και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εάν κάποιος αγόραζε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης στην περιοχή μας θα ήταν στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Όμως μετά από ένα μήνα που θα αρχίσει η διανομή κανονικά, το σίγουρο είναι, όπως είπε η κυρία Καλεζή, ότι η τιμή θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και αυτό καθιστά αφίβολη την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από τους πρατηριούχους, διότι δεν θα υπάρχουν και καταναλωτές να το καταναλώσουν. Οπότε η κατάσταση είναι ζωφερή όσον αφορά τα πρατήρια υγρών καυσίμων στο Βόρειο Εύρο.
0: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όπως όλοι ήδη έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε σήμερα, η θερμοκρασία έχει αρχίσει ήδη να πέφτει. Κυρίως στα ορεινά βέβαια, όπου οι κάτοικοι εκεί μάλιστα αρχίζουν σιγά σιγά και τις προετοιμασίες για την προμήθεια καυσόξυλων. Να πάμε στην ΕΡΤ Φλόρινας. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι.
6: Εκεί και στην πόλη αλλά και στις ορεινές τοπικές κοινότητες τις τελευταίες μέρες η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά, που αγγίζει κατά τις βραδινές ώρες και τους 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες φτάνει τους 10 βαθμούς, με αποτέλεσμα κάποιοι που έχουν ηλικιωμένους αλλά και μικρά παιδιά ήδη να έχουν ανάψει τα θερμαντικά τους προκειμένου να θερμαθούν και να σπάσουν λίγο το κρύο που κάνει και κυρίως στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Η συλλογή των ξύλων έχει ξεκινήσει ήδη από τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, κάποιοι έχουν ξεκινήσει από αρχές με μέσα Αυγούστου, προκειμένου να παίρνουν τους τόνους που χρειάζονται ξύλα για να θερμαθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς ήδη η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει αισθητά εδώ στην περιοχή και δει στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Ο τόνος εδώ στην περιοχή κυμαίνεται από 120 ευρώ. Ο τόνος το ξύλο οξιάκ, μέχρι και 140 ευρώ ο τόνος το ξύλο δριός. Αναμένουμε να δούμε και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αρκετοί είναι και αυτοί που έχουν απομείνει να θερμαίνονται με πετρελαίο θέρμανσης μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ωστόσο όμως η προετοιμασία ήδη έχει ξεκινήσει για τα καλά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τώρα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, που ήδη έχουν προμηθευτεί περισσότεροι τα ξύλα και τα τοποθετούν τώρα στα υπόγειά τους, είτε στις αυλές τους, είτε στους χώρους που έχουν για να τα φυλάσσουν, προκειμένου να στεγνώσουν όπως χαρακτηριστικά λένε και να είναι έτοιμα για να ζεστάνουν το σπίτι ή την επιχείρηση το χειμώνα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Τάμη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της εισαγγελίας της Λάρισας για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές της Ελασσόνας μετά τις υπερβάσεις που εντοπίστηκαν σε ουράνιο και νητρικά στην περιοχή Καλύβια Ελασσόνας. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤΑ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και την αστυνομία να προχωρήσουν σε δειγματοληψίες και μετρήσεις στις γεωτρήσεις όπου έχει διαπιστωθεί βεβαίως η ύπαρξη ουρανίου και μιλάμε για τέσσερις περιοχές στην Ελασσόνα, στα Καλύβια και στις γυροπεριοχές, στο Πίθιο και σε άλλες δύο περιοχές εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, οι οποίες βεβαίως διαπιστώθηκε τον Ιούνιο με ότι υπάρχει ύπαρξη ουρανίου. Και αυτό γιατί με βάση τη νέα νομοθεσία από φέτος όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας οφείλουν να κάνουν μετρήσεις και για την ύπαρξη του συγκεκριμένου στοιχείου, το οποίο είναι ραδιενεργό, του ουρανίου δηλαδή, στο πόσιμο νερό. Χτύπησε συναγερμός βεβαίως, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Λάρισας και ο Δήμαρχος Ελασσόνας ο κ. Γάτσας, ο οποίος είπε ότι είναι ενήμερες όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή που βεβαίως έγινε, διαπιστώθηκε αυτό. Υπάρχει κατανάλωση νερού βεβαίως για καμία χρήση στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι 7 υδρολογικές λεκάνες, στη μια συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε μετά τις αναλύσεις της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο ζητείται βεβαίως να επιληφθεί και να βοηθήσει στην εξέβρεση μιας λύσης που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να καταναλώνουν ξανά νερό με ασφάλεια από τις συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, πώς προέκυψε το θέμα με το ουράνιο, από ό,τι φαίνεται με βάση τις σχετικές, τα όσα είπε και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ταπεινώθηκε ο υπόγειος συντροφόρος ορίζοντας. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια και όχι μόνο στην Ελασσόνα, δηλαδή η πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε σημεία όπου υπήρχε το συγκεκριμένο υλικό, το ουράνιο, και να επιμειχθεί από τα πετρώματα και να βγει μέσω του νερού στις βρύσες των κατοίκων εκεί στα Καλύβια και στην γύρω περιοχή. Μάλιστα. Κάπως έτσι βεβαίως ζητείται να βρεθεί λύση σε μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν από κοινού και ο Δήμος Ελασσόνας. Επενεύει και η δικαιοσύνη, όπως είπες και εσύ, και ζητά βεβαίως, έχουν γίνει καινούργιες, έχουν ληφθεί δειγματοληψίες και αναμένονται τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι δεδομένο. Αυτό που ζητείται βεβαίως είναι να εξευρεθεί το ταχύτερο δυνατό μια λύση, η οποία βεβαίως είναι και αρκετά κοστοβόρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τον λόγο έχουν βεβαίως οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι και το Υπουργείο Εσωτερικών βεβαίως, το οποίο υποπτεύει και τον Δήμο Ελασσόνας μαζί με τους υπόλοιπους ΟΤΑΝΑ, την ελληνική επικράτεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έντονη αντίδραση για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026 εκφράζει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
8: Ναι, Βίκυ, το ΟΣΔΕ να πούμε ότι είναι η ετήσια δήλωση που πρέπει να υποβάλουν οι παραγωγοί προκειμένου να λάβουν τις αγροτικές ενισχύσεις φέτος.
9: Σύμφωνα με το Σύλλογο, η διαδικασία συνοδεύεται από καθυστερήσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα στην καταχώρηση των στοιχείων, με αποτέλεσμα αρκετοί αγρότες να μην έχουν ακόμη καταφέρει να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Η μεγαλύτερη αντίδραση, ωστόσο, αφορά διατύπωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση και αναφέρει ότι μετά την πίστοση της ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνουν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία παρακρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων. Ο Αγροτικός Σύλλογος θεωρεί πως από τη στιγμή που ο παραγωγός πρέπει να αποδεχθεί το σχετικό κείμενο για να ολοκληρώσει τη δήλωσή του, δημιουργείται ανησυχία για το ακατάσχετο των ενισχύσεων. Ζητά επομένως την απόσυρση της συγκεκριμένης αναφοράς και την πλήρη προστασία των χρημάτων που δικαιούνται οι παραγωγοί. Από την πλευρά της τώρα η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για συνένεση παρακράτηση πριν από την πληρωμή και ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο στο δηλωμένο λογαριασμό. Ο Σύλλογος πάντως ζητά σαφέστερες εγγυήσεις, έγκαιρη ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ και πληρωμή των ενισχύσεων χωρίς νέες καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Μαρία και να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Καθώς στην ΕΡΤ Βόλου μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ζητώντας άμεσες λύσεις για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να δηλώσουν τις καλλιεργίες τους κανονικά και να λάβουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
10: Καλώς μεσημέρι. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι σε μια περιοχή, είναι πανελλαδικό. Οι δυσκολίες, είπε ο κύριος Γεωργαδάκης στις φετινές δηλώσεις, προστίθενται και στις εκκρεμότητες προηγουμένων πληρωμών, καθώς όπως ανέφερε, υπάρχουν παραγωγοί που εξακολουθούν να περιμένουν τις περσινές επιδοτήσεις. Το βασικό αίτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να λειτουργεί το σύστημα χωρίς εμπόδια, ώστε ο αγρότης να δηλώνει την παραγωγή και τα χωράφια του και γεωπόνος να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ωστόσο, οι εναντιστοιχίες στους χάρτες και τα ζητήματα του κτηματολογίου δεν επιτρέπουν σε αρκετές περιπτώσεις την οριστικοποίηση. Ανέφερε επίσης ότι για το θέμα σήμερα έχει προγραμματιστεί ενημερωτική συνάντηση με γεωπόνους στην περιφέρεια Θεσσαλίας 6 το απόγευμα για να εξεταστούν αυτά τα προβλήματα. Αντίστοιχες επισημάνσεις περιλαμβάνει κοινή παρέμβαση 50 κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Θεσσαλίας. Οι φορείς εκτιμούν ότι περίπου 40 μέρες μετά το άνοιγμα της εφαρμογής είχε οριστικοποιηθεί λιγότερο από το 2% των δηλώσεων, κυρίως απλές περιπτώσεις. Ως κυριότερα εμπόδια περιγράφουν την υποχρεωτική ψηφιοποίηση βάση κτηματολογίου, τις λανθασμένες αποτυπώσεις και τις εκκρεμείς διορθώσεις αλλά και τεχνικές ελλείψεις εφαρμογής. Τώρα, να πάω σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας εξέφρασε τη διαφωνία του με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων πληρωμών στην ΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή δεν έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πραγματικών παραγωγών. Να επιδοτούν, λέει, την παραγωγή, επαναφέροντας τη θέση του αγροτικού κινήματος για ενισχύσεις που συνδέονται με την πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες δεν ευθύνονται για τις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων, εκτάσεων και βοσκοτόπων και ζήτησε ουσιαστικό έλεγχο. Πέρα από τον ΟΣΔΕ, ο κ. Γεωργαδάκης περιέγραψε την πίεση από τις αυξήσεις σε πετρέλαιο, λιπάσματα και φόδια την ώρα που οι τιμές αρκετών προϊόντων παραμένουν χαμηλές, ενώ κατήγγειλε και τη συνεχιζόμενη συγκρότηση δικογραφιών για τις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Θετική υπόρους γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για δύο νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Ιερά Πέτρα και Ελούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
11: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αφορά δύο διαφορετικές περιοχές. Αφορά την Ελούντα, όπου εκεί είχαν μια περιοχή με πολύ αναπτυγμένο τουριστικό στοιχείο, με πολλές πεντάστερες μονάδες. Ας το πούμε ότι είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται υπό κορεσμό. Οπότε έχουμε θετική την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών υποπτώσεων όσον αφορά μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα τετράστερη. Δεν θα αναφέρομαι την εταιρεία. Στη θέση Πηγαϊδάκια της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου. Η σχετική λοιπόν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ωστόσο με όρους. Δεν έχουμε εικόνα τους ακριβείς όρους, ωστόσο γίνεται μία και για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος και για το θέμα της οπτικής εικόνας, αλλά και ζητήματα που αφορούν γενικότερα το περιβάλλον. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε την θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τουριστική μονάδα στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα στις θέσεις Καθαράδες στο Κουτσουνάρι του Δημοτικού Διαμερίσματος της Ιεράπετρας, είναι το Κουτσουνάρι. Εκεί λοιπόν είχαμε θετική γνωμοδότηση. Η Ιεράπετρα είναι μια περιοχή όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός, ο τουριστικό στοιχείο, οι ξενοδοχικές μονάδες παράλληλα με την αγροτική παραγωγή. Και εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, διότι σιγά σιγά τα ξενοδοχεία λαμβάνουν χώρα, χώρο των δημοκηπίων. Αλλάζει και εκεί η οικονομία. Ναι. Είναι ένα θετικό βήμα γιατί έχουμε εκεί και αγροτική ανάπτυξη και τουρισμό. Είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή τη Σελούντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Μαζικές συλλήψεις επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στη Χάλκη. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Εθνοτείο Αιγαίο στη Ρόδο. Μαριέτα.
12: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, μέσα σε τρεις ημέρες στην Χάλκη συνελήφθησαν συνολικά 13 επιχειρηματίες για τραπεζοκαθίσματα που είχαν αναπτύξει παράνομα σε δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η υπόθεση ξεκίνησε από μία καταγγελία που έγινε για μία επιχείρηση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υπόθεση έφτασε στην εισαγγελία, η οποία έδωσε εντολή στην αστυνομία να προχωρήσει σε ελέγχους στο σύνολο των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί του αστυνομικού σταθμού Χάλκης έκαναν έλεγχο στις επιχειρήσεις. Μιλάμε για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο λιμάνι της Χάλκης, στο παραλιακό μέτωπο, ουσιαστικά το παραθαλάσσιο του οικισμού της Χάλκης. Και βρήκαν τα καταστήματα να έχουν παρανομίες σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Τώρα, ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί ουσιαστικά οι επιχειρηματίες είναι κατά κάποιον τρόπο θύματα καινού της ελληνικής νομοθεσίας. Τι γίνεται? Σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν, στην Χάλκη δεν έχει γίνει χάραξη εγιαλού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι γνωστός ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου στον οποίο είναι ανεπτυγμένα τα τραπεζοκαθίσματα, η προκυμαία δηλαδή, αν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο ή αν ανήκει στο Δήμο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαδικασία βάσει της οποίας να αδειοδοτηθούν για συγκεκριμένα τετραγωνικά και βεβαίως να πληρώσουν και για αυτά. Δεν έχουν εκφράσει, όπως μας λένε, αντίρρηση στο να πληρώσουν, αλλά δεν έχει βρεθεί μια τέτοια διαδικασία. Εν τω μεταξύ δεν είναι μια καινούργια υπόθεση, λειτουργούν έτσι από πάντα, θα μπορούσαμε να πούμε απλά, αλλά τώρα με αφορμή την καταγγελία έγιναν οι έλεγχοι και ανέδειξαν αυτό το κενό που υπάρχει. Ο Δήμαρχος, πρέπει να πω ότι έχει πάει στην Αθήνα, ο Δήμαρχος της Χάλκης, προκειμένου να βρεθεί μια λύση, γιατί όπως καταλαβαίνετε τελικά θύματα είναι και οι ίδιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις για μια υπόθεση την οποία και να ήθελαν να την χειριστούν αλλιώς, προφανώς δεν θα μπορούσαν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Νέα σελίδα ανοίγει για την αξιοποίηση ενενεργών στρατιωτικών υποδομών στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, με στόχο την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
13: Βίκη, σημαντικές εξελίξεις στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, καθώς σύμφωνα και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταμπουρίδη, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την παραχώρηση τριών κομβικών χώρων στον Δήμο. Πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο, τη λέσχη αξιωματικών και τα στρατιωτικά οικείματα αξιωματικών, τα ΣΟΑ. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να αποτραπεί η φθορά των εγκαταστάσεων μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου και να δοθεί νέα πνοή στην περιοχή, ιδιαίτερα απέναντι στο δημογραφικό. Για την λέσχη αξιωματικών έχει δρομολογηθεί μια πρόταση χρηματοδότησης μέσω προγράμματος Leader για την ανακαίνησή της. Στόχος είναι να μετατραπεί σε ένα κόμβο κοινωνικών υπηρεσιών, στεγάζοντας δομές όπως το βοήθεια στο σπίτι και το κέντρο νεότητας. Για το πρώην στρατόπεδο υποβλήθηκε πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί άμεσα για χρηματοδότηση, ενώ για τα ΣΟΑ είναι 12 κατοικίες. Το συγκρότημα, αφού ανακοινιστεί με τη στήριξη και της περιφέρειας, προβλέπεται να διατεθεί με συμβολικό ενίκιο σε νέα ζευγάρια και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Επίσης, ο κ. Σταμπουρίδης, ο Δήμαρχος, χαρακτήρισε ως θετική ανάσα για την περιοχή και την ένταξη της κοινότητας Νευροκοπίου στα μέτρα για την κατάργηση του ένφια από το 2027. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου υπολείπεται κατά περίπου 45% της προβλεπόμενης, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία επισημαίνει ότι η κατάσταση των υπηρεσιών έχει πλέον φτάσει στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Σάμο έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
14: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο ίδιο έργο θεατές. Σχεδόν η μισή αστυνομική δύναμη δεν υπάρχει, λένε. Η Ένωση περιγράφει με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους την κατάσταση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, ότι η μισή αστυνομική δύναμη του νομού δεν υπάρχει. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρκετές υπηρεσίες λειτουργούν ουσιαστικά με προσωπικό ασφαλείας, γεγονός που, όπως αναφέρει, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της καθημερινότητας, ιδίως για τις επικούμενες πυροβολίες που πρέπει να γίνονται με μόνο έναν αστυνομικό. Υπάρχει ανησυχία και για την εργασιακή εξουθώνωση, καθώς οι συνθήκες που δουλεύει το προσωπικό είναι, όπως λένε, πολύ, πολύ ανησυχητικές οι δηλώσεις των ίδιων των αστυνομικών. Η Ένωση υποστηρίζει ότι η παρατεταμένη υποστελέχωση δημιουργεί συνθήκες έντονης εργασιακής πίεσης και εξουθένωσης. Ακόμα ζητούν την ενίσχυση της διεύθυνσης στις συμπληρωματικές μεταθέσεις, αυτές οι οποίες θα γίνουν. Γιατί αν όσοι θα φύγουν θα πρέπει να έρθουν ακόμα περισσότεροι για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Και τέλος, κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο κριτικός χαρακτήρας της ΣΑΜΟΥ και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την νησιωτικότητα επιβάλλουν αυξημένες ανάγκες. Η ΣΑΜΟΥ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποπέδη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο συγκλονίζει τη Λακωνία μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα επί της Εθνικής Οδού Σπάρτης Τρίπολης, με οδυνηρή συνέπεια έναν 39χρονο νεκρό και έναν 48χρονο τραυματία. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συμβάν εκτελήθηκε στον κάμπο των Καριών, στο τμήμα μεταξύ του μνημείου του 118 και του εστιατορίου Αρδάμης. Είχαμε τη συνέπεια, όπως είπες, το θάνατο του 39χρονου, νεκρός από την μοτοσυκλέτα του, και τον 47χρονο σοβαρά τραυματίας. Βάσει πληροφοριών, οι δύο άντρες κινούνταν με τις μοτοσυκλέτες τους στην ίδια κατεύθυνση, σε διαδοχική πορεία, όταν για άγνωστους λόγους τα δύο δίκυκλα εξετράπησαν από την πορεία τους. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της τροχείας Σπάρτης, η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι εμπλεκόμενοι διακομισμήθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς για τον 39χρονο με καταγωγή από το Δήμο Ευρώτα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 48χρονος κάτοικος Σπάρτης νοσηλεύεται ακόμα φέροντας σοβαρά τραύματα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η κατάσταση του δρόμου, καθώς σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος επικρατούσε βροχόπτωση και το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο, παράγοντας που εξετάζεται αρμοδίως αν διαδραμάτισε ρόλο στην φυγή εκτός δρόμου των μοτοσυκλετών. Την προανάκριση για την διακρίβωση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Σπάρτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ο Δήμος Κομωτινής τώρα συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν δράσεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος.
16: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι. Ο Δήμος Κομωτινής δηλώνει παρόν και φέτος στον Ευρωπαϊκό Αυτόν Θεσμό, συνεχίζοντας την βραβευμένη περσινή του συμμετοχή, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης, ασφαλούς, προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κινητικότητας. Σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, θα διοργανώσει μια σειρά από δράσεις με στόχο την ανάδειξη εναλλακτικών και περισσότερο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης, αλλά και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση μιας πόλης, στην οποία κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να μετακινούνται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο, ολοκληρώνονται την 3η 22 του μηνός. Ξεχωρίζουν οι δράσεις: τρεις ποδηλατοπορίες και μία πεζοπορία, γνωριμία με τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου, όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον τρόπο χρήσης τους, ενημέρωση μαθητών από την τροχέα για ασφαλή ποδηλασία και κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και καθαρισμός και καλοπισμός τμήματος του ποδηλατοδρόμου, συμπεριληπτικό street party με τους Cool Crips με θέμα την ανάδειξη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην νυχτερινή διασκέδασή τους, ανοιχτό podcast με θέμα την αναπηρία και τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν, μια δράση προσβάσιμη για κοφούς και βαρύκοους, καθώς θα υπάρχει διερμηνία και συνοηματική γλώσσα, και τέλος μια υπαίθρια προβολή ταινιών μικρού μήκους με αντίστοιχη θεματολογία. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Ικαρίας τιμά τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Πάνου Γαβαλά με μία συναυλία στην Αρέθουσα. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ερθφορείο Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι. Η καταγωγή του μητέρα ήταν από την Αρέθουσα, οπότε στα πλαίσια των Τσιμπίδιων 2026 γίνεται αυτή η συναυλία στην πλατεία της Αρέθουσας την Τετάρτη 16 του μηνός σε 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Την παρουσίαση θα κάνει η Αθηνά Καμπάκογλου. Η διεύθυνση ορχήστρας θα την έχει ο Γιώργος Αλπής με και φωνές του Θοδωρή Μέρμικα και Σταυρούλα Μανολοπούλου. Να πω μόνο ότι ο Γαβαλάς έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο λαϊκό τραγούδι. Τραγούδισε με συνεπή τρόπο, όπως σημειώνουν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την παρουσία του. Η αισθητική του ήταν ενιαία. Ήταν ένας καινοτόμος του είδους που υπηρέτησε το τραγούδι αυτό. Αδιαφόρησε για την προβολή του, δεν χάδεψε τα αυτιά του συναυτιού του. Ηχογράφησε 598 τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις δίσκων σε ατελείωτες εμφανίσεις σε μικρά και μεγάλα μαγαζιά τη δεκαετία του 50, του 60, του 70 και του 80. Εμείς ακούσουμε πολλά από τα τραγούδια το βράδυ της Τετάρτης και ελπίζουμε ότι θα έχει και μεγάλη συμμετοχή για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και αυτή την βραδιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Το εμβληματικό θεατρικό έργο του Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», παρουσιάζεται από το Θεσσαλικό Θέατρο με σημερινό σταθμό στην περιοδία της παράστασης στην πόλη της Λάρισας. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με παραστάσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια της ιστορίας του, παρουσιάζοντας το αριστούργημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά και κοστούμια του Γιώργου Ζιάκα, μουσική του Διονύση Τσακνή και έναν θίασο αξιόλογων ηθοποιών επί σκηνής. Η παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου συμπίπτει με δύο σημαντικές επετείους, τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, αλλά και τα 90 χρόνια από το θάνατο του Λόρκα, τιμώντας το έργο και την παρακαταθήκη ενός από τους σημαντικότερους ποιητές και δραματουργούς του 20ου αιώνα. Ο «Ματωμένος γάμος», εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην Ισπανική Ήπεθρο, πραγματεύεται ως γνωστόν τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, το γάμο, το χρήμα και την ιδιοκτησία, αλλά και τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών σε ένα κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμήλικτα με το καθήκον και την παράδοση. Ένα θεατρικό έργο με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα, στο οποίο οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, που συνομιλεί άμεσα, θα λέγαμε, με την αρχαιοελληνική τραγωδία. Όπως συμβαίνει και στα έργα των αρχαίων τραγικών, ο «Ματωμένος γάμος» εστιάζει τελικά στην αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Απόψε λοιπόν στις 9, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ της Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 και 15 ευρώ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Εμείς τώρα να πάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Κρήτη ο καιρός αύριο θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία θα είναι πιο πυκνές και θα εκδηλώνονται παροδικές βροχές. Η θερμοκρασία στα δυτικά θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 με 30 βαθμούς, αλλά στα βόρεια και ανατολικά δεν θα ξεπεράσει αύριο τους 27. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική ισχυρή έως 7, στο Ιόνιο έως 5 και νότια της Πελοποννήσου θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρικός. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 5,8.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πονοκέφαλος για το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, φωτιά και λάβρα κυριολεκτικά οι τιμές και οι διεθνείς αλλά και εδώ στην Αγγλία. Πονοκέφαλος και μεγάλη ανησυχία όμως και για τα όσα έρχονται στο φως με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για δίθεν θεραπείες σε κάτι δίθεν ιατρίας εντός πολλών εισαγωγικών από κάτι δίθεν επιστήμονες. Φαίνεται ότι υπάρχουν κενά στο σύστημα που επέτρεπαν και επιτρέπουν τόσα χρόνια στους επιτίδιους να κάνουν πάρτι σε βάρος αφελών και ανυποψίαστων. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης που προσπαθούν να ελέγξουν τις ενότητες Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Στο Πεκίνο αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ουάνκ Γι. Στον ανακριτήδιο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές του Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ασταμάτητες οι ροές μεταναστών νότια της Γάβδου, μία ακόμα λέμβος περισυνελέγει με 74 άτομα και μεταφέρεται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Κρίσιμες ώρες για το 18 ημερών βρέφος στα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Το ανακριτή η μητέρα του, η οποία πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Πιθανή ενέργεια δολιοφθοράς προκάλεσε τη διατάραξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών σε ώρες αιχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Εντοπίστηκαν υλικά που είχαν τοποθετηθεί στις γραμμές σε τουλάχιστον 24 σημεία του δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα των δραστών. Και τέλος βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, 28 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές καταιγιστικές εξελίξεις κυρίες και κύριοι και σήμερα σε όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με κάτι που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τις τσέπες μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μεγάλη ανησυχία καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει την ανησυχία για την ενεργειακή κρίση που χτυπά όλες τις χώρες και τα νοικοκυριά με τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας δάχτυρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει την εικόνα μπροστά της και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, Πινελόπη, περνά πλέον και στην Αγγλία, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, των καταναλωτών.
2: Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενδεικτικό της ρευστότητας που υπάρχει στις διεθνείς αγορές είναι η τιμή του Brent. Είπες νωρίτερα ότι ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 106,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει μια μικρή αποκλιμάκωση, στα 102,6 δολάρια το βαρέλι, όπως και το φυσικό αέριο το οποίο είναι στα 80,2 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές είναι απειροελάχιστες. Αυτό που έχει σημασία για τον καταναλωτή είναι η τιμή στην Αγγλία και η αμόλυβδη από χθες μέχρι σήμερα αυξήθηκε η μέση τιμή της στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, εχθές ήταν στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ είναι στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχη πορεία έχει και η ηλεκτρική ενέργεια. Δεν έχει κλείσει ακόμα το χρηματιστήριο ενέργειας για να ξέρουμε την εικόνα της αυριανής αγοράς. Ωστόσο, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή ήταν κοντά στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και να θυμίσω ότι ήδη ήταν αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τον Ιούλιο. Τώρα το τι ακριβώς θα συμβεί το επόμενο διάστημα δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Όπως είδαμε οι πρατηριούχοι του Βόρειου Αιγαίου σε δηλώσεις της κυρίας Βασιλικής Καλαϊτζή στο Earth News αμφιβάλλουν εάν θα προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. διότι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή η τιμή στο νησί στην αμόλυβδη είναι 2,10 έως 2,20, ενώ το ντίζελ είναι 2,03 έως 2,20, που σημαίνει ότι κοντά στα 2 ευρώ θα είναι και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αντίστοιχη πρόβλεψη έκανε και ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίου Χωνατικής, ο οποίος είπε ότι αν πολλούνταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,85 έως 1,95 ευρώ το λίτρο. Τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ποια είναι τα σενάρια, τι λένε οι πληροφορίες σου, σκέφτονται να υπάρξουν νέα μέτρα, περαιτέρω ενίσχυση των καταναλωτών, ποια είναι τα σενάρια στο τραπέζι?
2: Αυτό που δηλώνεται σε όλους τους τόνους, τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Φιερακάκη, όσο και από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Τσάφο, είναι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει όταν κρίνει σκόπιμο ότι χρειάζεται. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε χθες μία υπουργική απόφαση με την οποία διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης ενέργειας και αποθήκευσης, και μέσω αυτού του τρόπου θεωρεί ότι θα μπορούσαν οι καταναλωτές, όπως και οι μικρές επιχειρήσεις, όπως οι φούρνοι ή άλλες επιχειρήσεις, να λύσουν το πρόβλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντάς το κατά 20-30%. Ωστόσο, από όλες τις πλευρές αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιδοτήσεις τόσο στο ρεύμα, όσο και βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανσης το επόμενο διάστημα. Απλώς θα πρέπει να περιμένουμε έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις μήνα με το μήνα και αναλόγως να αποφασίζει τις όποιες κινήσεις. Και να υπενθυμίσω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι αυτές οι τιμές στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, η μέση τιμή δηλαδή 2,15 για την αμόλυβδη και 2,12 για τον ντίζελ, είναι με ενσωματωμένη καταρχήν την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση στον ντίζελ και κατά δεύτερο λόγο τις εκτόσεις που υπάρχουν τα δηληστήρια τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ. Αντίστοιχες κινήσεις αναμένεται να δούμε και τον Οκτώβριο, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.
0: Μιλάμε για ένα ράλι πάντως ανόδου, το οποίο παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του, επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Όλοι το καταλαβαίνουμε, όχι μόνο τις μετακινήσεις και τα εμπορεύματα, αλλά ακόμα και την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι. Και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
2: Τις τιμές των ίδιων των προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρειάζεται ρεύμα και πετρέλαιο. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και εμείς, αλλά και η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο. Ένας νέος συγγραφέας, ένα νέος πανκεφάλαιος για όλους μας. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολος και ακριβώς αναμένει το χειμώνας για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις. Το είναι η πρόβλεση που έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο Νίκος Παπαγεωργίου. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι μέσες τιμές στην Ελλάδα στα καύσιμα? Για να τον ακούσουμε.
3: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκλοφορία.
4: Ναι.
3: Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα.
4: Ναι.
3: Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2,50 λεπτά το λίτρο.
4: Ναι.
3: Ήδη στις περισσότερες χώρες.
5: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
4: Όχι, Παναγιά μου,
3: δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα. Ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
4: Εντάξει.
5: Με γιώσατε.
3: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης, αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου. Η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
0: Λοιπόν, ακούσαμε πού κινούνται οι τιμές. Ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Παρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή τι θα κάνει η κυβέρνηση, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετερίες, κάποιες δυνατότητες, εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρεύουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον ντίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσώσεις δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί πάλι θα πάμε στοχευμένα.

0: μετά τον τραυματισμό 13 πολιτών της από πυραυλικά πλήγματα των ανταρτών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει, ένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Και την ίδια ώρα, Έλενα, μέσα σε όλα αυτά συνεχίζεται και η ένταση στην Ορμούζ. Δεν σημαίνει ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση εκεί. Είναι ένα νέο πεδίο αυτό αντιπαράθεση πέρα από τα στην Ορμούζ. Είναι αυτό το πολύ κρίσιμο επίση στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Είχε υπάρξει αυτή η απειλή, να θυμίσουμε και τους προηγούμενους μήνες, mm-hmm. από τους Χούθη να κλείσουν τα στενά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πάντως λένε ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την ναυσιπλοεία, εκτός από τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό γιατί οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδαραβική κυβέρνηση στηρίζει τα κυβερνητικά στρατεύματα με τα οποία μάχονται στην Ιεμένη. Οι Χούθη έχουν προλάβουν στα δυτικά, στα παράλια, στα ειδικά παράλια, έχουν ήδη καταλάβει νησιά στην θάλασσα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ και πόλεις παράκτιες όπου συνεχίζονται οι μάχες. Επίσης οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει θέσεις τους, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι 13 πολίτες τραυματίστηκαν από νέες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθη κατά του εδάφους της. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, για πρώτη φορά σήμανε συναγερμός και στη Μέκα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια συνέχεια ή συμμετάφταση στους συναγερμούς, όπως και σε άλλες δύο πόλεις ανάμεσά τους η Τζέντα. Και οι πυραυλικές επιθέσεις έγιναν σε τρεις πόλεις της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι δεν βρίσκεται αυτός πίσω από τις επιθέσεις των Χούθη και κυρίως την επίθεση κατά του αγωγού πετρελαίου από τα ανατολικά προς τα δυτικά της Σαουδικής Αραβίας, που είναι κρίσιμος, Γρηγόρη, αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο λόγω της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, και ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί έως και 5 εβδομάδες για να επισκευαστεί. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, πριν από λίγη ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι ρημουλκεί σε λιμάνι του ένα τάνκερ υποσημεία Παναμά, το τάνκερ Ελγκαία, που δέχτηκε επίθεση, ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 23 μέλη του πληρώματος, αλλά 2 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Επίσης, είχαμε και δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας προς τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ωστόσο ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες τόσο για τα στενά του Ορμούς, όσο και για τη γενικότερη κρίση που έχει ξεσπάσει και στο νέο μέτωπο της Ιεμένης. Και μάλιστα σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την απόφαση και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Αυτό έχει να κάνει με το ένα σκέλος του προβλήματος. Το άλλο σκέλος ακούει στο όνομα Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, που συνεχίζεται και αυτό το μέτωπο ασκεί επίσης πίεση στην παγκόσμια ενέργεια. Σήμερα σημειώθηκαν νέες εκατέρωθαν επιθέσεις παρά την ανακοίνωση Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές, και μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος νομίζω έχει πει ξεκάθαρα ότι για την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν ευθύνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, όσο ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, Έλενα.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, Γρηγόρη. Να πούμε ότι η ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου λέει αυτό ακριβώς, ότι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, σήμερα υπήρξε νέα ρωσική επίθεση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κιέβου, κατά 2 πρατηριών βενζίνης στην περιοχή του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 8, αλλά και άλλες επιθέσεις τόσο στη Ζαπορίζια όσο και στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά του το Κίεβο, η Ουκρανία επιτέθηκε και πάλι με drones κατά δηληστηρίου, ρωσικού δηληστηρίου στα δυτικά. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, είχαμε πριν από λίγο αντίδραση και από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε καλή ιδέα αυτή την αμερικανική πρόταση για την εκεχηρία όσον αφορά τις ενεργειακές

0: υποδομές και είπε ότι η Μόσχα θα τη συζητήσει με τους Αμερικανούς, βράζοντας πάντως την εξίσωση τους Ουκρανούς, και επίσης όμως τόνισε ότι η ασφάλεια των δηληστηρίων από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να αρθούν και οι κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας. Τώρα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του προσπάθησε να κρατήσει και αυτός χαμηλούς τόνους όσον αφορά αυτή την αμερικανική πρόταση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, λέγοντας ότι αν η Μόσχα εφαρμόσει αυτή την εκεχηρία θα την εφαρμόσει και το Κίεβο. Πάντως να σου επισημάνω κλείνοντας ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμόσει μια περιορισμένη κλίμακα σε εκεχηρία, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η Μόσχα προκειμένου να πάει σε διαπραγματεύσεις απαιτούσε να υπάρξει μια λήξη των εχθροπαξιών.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Ελένα Λεβί, σου ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και από τις διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, και να πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα νεότερα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο ανακριτήριο οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο γιατροί που βρίσκονταν στο ιδιωτικό αίτριο στο Κολονάκι και υπάφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φωτίζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή. Η χρόνια έναρξη και διακοπή της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος αλλά και η στιγμή της κλίσης του ΕΚΑΦ βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος μετέδωσε στην τηλεόραση του Ερκνιούς όλα τα νέα στοιχεία. Να τον ακούσουμε.
3: Τουλάχιστον τρεις φορές, ενδεχομένως και τέσσερις, στην ουσία μιλάμε για αλάρμ στα οποία χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δείχνοντας ότι κάποια ζωτικά όργανα ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχει σταματήσει η διαδικασία και η θεραπεία. Κάτι το οποίο δεν έγινε, καθώς η γιατρός φέρεται να τα αγνόησε για περισσότερο από μία ώρα. Οι αστυνομικοί στην ουσία έχουν αναλύσει όλο αυτό το λογισμικό του μηχανήματος, έχουν κάποια στοιχεία και από εκεί και φυσικά από τα ψηφιακά ευρήματα τόσο στο κινητό της γιατρού αλλά και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που δείχνουν ότι έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις, έχουν στην ουσία ένα χρονικό. Έχουν φτιάξει δηλαδή πεντάλεπτο με πεντάλεπτο όλα όσα εκτελήθηκαν το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Συγκεκριμένα λοιπόν υπάρχει η κατάθεση του οδηγού του ταξί που μεταφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη στην Οδό Καρνεάδου, ο οποίος λέει ότι έφτασαν εκεί στη 1:55 και όπως αναφέρει η γραμματέας, η οποία και αυτή έχει δώσει κατάθεση, η γραμματέας του ιατρείου, 10 λεπτά αργότερα στις 2:05 μπαίνει μαζί ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό σε ένα δωμάτιο. Το μηχάνημα λοιπόν της πλασμαφαίρεσης τίθεται σε εφαρμοστή λειτουργία στις 2:14. Δίνει κάποιες μετρήσεις για τον ασθενή και δίνει το πρώτο αλέρ, το οποίο ο γιατρός αγνοεί και στις 2:37 ξεκινάει η θεραπεία. Στις 3:22 η θεραπεία σταματά γιατί ενδεχομένως υπήρξε κάποια απώλεια κυκλοφορίας του αίματος στον ασθενή και στις 2:45 η γιατρός τραβάει τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Ενδεχομένως να έχει στείλει και τη φωτογραφία σε κάποιο άλλο άτομο, αυτό είναι δεδομένο δηλαδή, όχι απλά ενδεχομένως. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες στο δίλεπτο από τις 2:43 μέχρι 2:45 το μεσημέρι. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Τη μία από τις δύο φωτογραφίες τις έχει αποστείλει σε κάποιο πρόσωπο το οποίο θα φανεί από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ενδεχομένως να πρόκειται για τον σύζυγό της, καθώς η φωτογραφία όπως είπαμε έχει ληφθεί στις 2:43. Η κατάθεση που έχει δώσει η γραμματέας είναι ότι στις 3:23 χτυπάει ο συναγερμός του μηχανήματος. Οι γιατροί δεν αναζητούν και οι δύο γιατροί όπως λέει βρίσκονται στο δωμάτιο, δεν ζητούν βοήθεια ούτε από κάποιον εργαζόμενο στην κλινική, ούτε ειδοποιούν το ΕΚΑΒ και 45 λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στις 4:23 ζητούν από τη γραμματέα να καλέσει το 166 και όπως έχει καταθέσει και η διασώστρια του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φτάνει στην κλινική στις 4:26. Όταν μπαίνουν μέσα, βλέπουν ότι ο ασθενής βρίσκεται χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς φυγμό, ενώ ο ρυθμός της καρδιάς του είναι μη απεινιδώσιμος. Δεν μπορώ να τον επαναφέρω δηλαδή με τη χρήση του απεινιδωτή. Ενώ να πούμε ότι τα ψηφιακά αρχεία τα οποία ανέκτησαν οι αστυνομικοί και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από το κινητό της γιατρού τα είχε διαγράψει η ίδια το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λίγο μετά τις 7 και ενώ αναζητούταν από την αστυνομία.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, στη τηλεοπτική της συνέντευξη σήμερα, εξηγήσει ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από την έρευνα και την αξιοποίηση των ψηφιακών πιστήριων να αποτυπώσουν τους πραγματικούς χρόνους και να φωτίσουν την υπόθεση.
4: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίσους συγκριτήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
1: Σημαντική η κατάθεση και του δικηγόρου της οικογένειας Μαζονάκη, του κυρίου Χαράλα Μπουλικούδη, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως και υποστήριξε ότι αν είχε κληθεί εγκαίρως στο ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε με πολύ μεγάλες πιθανότητες, όπως είπε, να είχε σωθεί.
5: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εγκαίρως, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λικούδη.
6: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.
1: Τώρα την ανάγκη να εντοπιστούν οι απατεώνες, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι ο ιατρικός σύλλογος πήγε τρεις φορές στο μοιραίο ιατρείο και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
7: Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλουμε να εντοπίσουμε τους απατεώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
1: Μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτης Πατσουράκος, αναφέρθηκε στους ελέγχους σε χώρους όπου χρησιμοποιείται εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός, τονίζοντας ότι οι ελεκτές εξαπατήθηκαν.
8: Εξαπατηθήκαμε, είναι απλό το πράγμα.
9: Εξαπατηθήκαμε, λέτε. Μάλιστα.
8: Βεβαίως εξαπατηθήκαμε. Τι άλλο να πούμε, ότι τα είδαμε εκεί και τα αφήσαμε να υπάρχουν προς Θεού.
1: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανασύνταξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και ενίσχυσης των ελέγχων στα ιατρεία, επισημένοντας ότι απαιτείται αποτελεσματικότερη υποπτία.
10: Χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
1: Τώρα, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας περνά σήμερα η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τους δύο γιατρούς να καλούνται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Λίγο μετά τη μία οδηγήθηκαν ενώπιον τον ακριτή, καταθέτοντας τα γραπτά υπομνήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους τεθούν. Πάμε ευθύς αμέσως στα δικαστήρια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, τι αναμένετε, τι περιμένουμε τώρα, τι λένε οι πληροφορίες, τι θα υποστηρίξουν οι δύο γιατροί και ποια είναι τα τελευταία δεδομένα από τη διαδικασία? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Φαίνεται ότι εμένουν στην αρχική τους υπερασπιστική γραμμή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, αρνούμενοι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Φαίνεται να υποστηρίζουν ό,τι λένε από την αρχή, ότι όλα έγιναν μετά τις 4 το μεσημέρι, σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι δεν μεσολάβησε πολύς και πολύτιμος χρόνος μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ προς διάσωση του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώ ο γιατρός, πρέπει να πούμε ότι εξ αρχής αρνείται ότι ήταν παρόν στο χώρο και ότι συμμετείχε με τον οποιοδήποτε τρόπο στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Βεβαίως το κακούργημα που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατο. Αρκεί να πούμε ότι τιμωρείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τιμωρείται και η ανθρωποκτονία από πρόθεση, δηλαδή με ισόβια. Είναι αναβαθμισμένη η κατηγορία μετά τη χθεσινή εξέλιξη που είχαμε και πλέον είναι αντιμέτωπη με ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα περιμένουμε την διαδικασία των απολογιών τους, η οποία αναμένεται πολύ ωραία.
1: Πάντως, από ό,τι μας είπες μέχρι στιγμής, Άννα, και οι δύο γιατροί, το ζευγάρι, επιμένουν στην αρχική τους θέση, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές, λέει το ρεπορτάζ, έχουν πλέον στη διάθεσή τους στοιχεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την εικόνα που είχε παρουσιαστεί κατά την προανάκριση.
11: Ναι, είναι πολύ βαριά τα ευρήματα σε βάρος τους, με βάση την έξεση την τελευταία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που προκύπτουν νέα στοιχεία από την καταγραφή, από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Παρόλα αυτά, σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις βαρύτατες ευθύνες που φαίνεται να προκύπτουν σε βάρος τους, εμένουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πάντα, στην αρχική τους γραμμή ότι μέχρι τις 4 η ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εν ζωή, δεν κινδύνευε η ζωή του και όλα γίνανε μετά τις 4 το απόγευμα. Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Αναμένουμε να κρατήσουν οι απολογίες τους πάρα πολλές ώρες.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, με αφορμή, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση και τη μεγάλη, πολύ μεγάλη αυτή κουβέντα που έχει ανοίξει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και για τη χρήση όρων όπως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, εναλλακτικές θεραπείες κτλ., η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι ισχύει επιστημονικά και τι αποτελεί διαστρέβλωση της επιστημονικής γνώσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο Ιωάννης Αντωνίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στο Δημήτρη Πετρόπουλο, και εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής και σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, χρησιμοποιούν τον όρο κβαντικό χωρίς όμως καμία επιστημονική τεκμηρίωση.
12: Στην ιατρική, τα μηχανήματα, ο αξονικός, το τομογράφος, η μαγνητική κτλ. Βασίζονται ως μηχανήματα.
13: Μηχανήματα.
12: Στην κβαντική φυσική, αλλά μετά κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει, βασίζεται σε μια στρέβλωση μια θεωρίας φυσικής ότι ο εγκέφαλός μας διέπεται από τις ίδιες αρχές.
13: Υπάρχει μια συνειδητή στρέβλωση του φαινομένου της της υποβολής, θα έλεγα.
12: Ναι.
13: Δηλαδή, εάν εγώ σκεφτώ κάτι θετικό, επηρεάζω το νευρικό μου σύστημα.
12: Αυτό το είχαμε πάντα στην ιατρική. Δηλαδή, ξέραν οι γιατροί από πάντα ότι η ψυχολογία επηρεάζει την ασθένεια. Εσείς λέτε τώρα του βάλαν και ένα τίτλο από πάνω, έτσι.
13: Όχι, αυτό τώρα το πουλήσανε ότι είναι κβαντική θεραπεία. Ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί την κβαντική ενέργεια για να σας κάνει να αυτοθεραπευτείτε και πληρώνετε πολύ καλά.
12: Μάλιστα.
13: Άρα, η έννοια κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική έννοια, υφίσταται σαν ένα τέχνασμα προσέλκυσης αδαών για να τους πάρουν τα λεφτά.
1: Απίστευτο αυτό που είπε μόλις ο κύριος Αντωνίου. Δεν υφίσταται καν ο όρος κβαντική ιατρική, μόνο είναι ένα τέχνασμα, λέει, για να μπορούν κάποιοι να παίρνουν τα λεφτά από τους ανυποψίαστους πολίτες. Και από την κβαντική αυτή θεραπεία, σε εισαγωγικά, πάμε σε αισθητικές ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με πολλές καταγγελίες, πραγματοποιούνται εκτός αδειοδοτημένων ιατρίων. Η αλουρονικό οξύ και άλλες επεμβτικές πράξεις όπως μπότοξ κτλ. Φέρεται να γίνονται ακόμα και σε χώρους περιποίησης νυχιών ή σε καταλήματα τύπου BNB, γύρω τα σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, Σωτήρης Θεοχάρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για τις καταγγελίες που φτάνουν στην επιστημονική εταιρεία, τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρώνουν οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις.
14: Για τους δερματολόγους ισχύει η αρχή που έχουμε σαν εταιρεία, ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε αδειοδοτημένους και κατάλληλα επανδρομένους χώρους και τα οποία οι οποίοι χώροι
12: εξοπλισμένους,
14: έχουν...
12: κατάλληλα εξοπλισμένους
14: εννοείται. Εξοπλισμένους βεβαίως και να έχουν την υποδομή για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Γιατί όπως γνωρίζετε, κάθε ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή και το βιώσαμε τραγικά. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι κάποιες πράξεις ιατρικές εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Δεν εφαρμόζονται από δερματολόγους ή δεν υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες από άλλους γιατρούς, άλλων ειδικοτήτων. Υπάρχουν καταγγελίες από επαγγελματίες υγείας μη γιατρούς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη που λέγεται η ατομική ευθύνη.
1: Υπάρχει ατομική ευθύνη, όπως εξήγησε ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να σε καλεί κάποιος ένα υπόγειο να υποβληθεί σε μια ιατρική πράξη και εσύ να πας ενώ μπορείς να αρνηθείς. Στο μικροσκόπιο τώρα και τα στούντιο περιποίησης άκρων, όπου σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παθολογίας και Αισθητικής Άκρων, υπάρχουν πρακτικές που ξεπερνούν τα όρια του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού αλλά και σε περιστατικά με κοιτιάσεων, όπως πρέπει να παραπέμπεται στον αρμόδιο γιατρό και όχι να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες που δεν έχουν ιατρική αρμοδιότητα. Πασχαλία Νούνη μίλησε στο News 105,8 για το τι επιτρέπεται να γίνει σε ένα στούντιο περιποίησης άκρων, πού σταματούν οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών και πότε απαιτείται η παρέμβαση γιατρού.
15: Σε εμάς δεν έχει έρθει κάποια καταγγελία, αλλά αυτό είναι παράνομο. Δεν θα πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι δουλειά δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά προσωπικά σε εμάς, στο σύλλογό μας, δεν έχει έρθει κάποια τέτοια καταγγελία.
12: Το έχετε ακούσει? Εντάξει, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς να τον καταγγείλει. Έχετε ακούσει ότι συμβαίνει?
15: Έχω ακούσει που βάζουν γιατρούς και λένε ότι με την άδεια του γιατρού μπορούν να κάνουν κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Να θυμίσουμε απλά το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα μας το airteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 2,5 ώρες το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του στην υπόθεση εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας τον Δομοκό, τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, βλέπαμε νωρίτερα και στους δέκτες μας στα ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Air News ότι έξω από τις φυλακές είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του που τον είχαν υποδεχθεί με χειροκροτήματα και με επιφημίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
17: Επίσης, σε ένα Γρηγόρη και στους ακροατές, έτσι είναι, όπως το είπες, αυτό συνέβη όταν βγήκε από τις φυλακές και αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και έξω, στην είσοδο δηλαδή και στην έξοδο των φυλακών του Δομοκού, τον περίμεναν οπαδοί του υποστήριξες με θερμά χειροκρότηματα και επιθυμίες. Σε δηλώσεις που έκανε μπροστά στους προτεστές του αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που τόνισε ότι την Δευτέρα θα πάρει, θα ανακοινώσει, όπως είπε, και το όνομα του κόμματος αλλά και τις αποφάσεις του σχετικά με αυτό που έχει αποφασίσει. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα δοθούν και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες μέσα από τη συνέντευξη που θα αποχωρήσει, όπως είπε, μέσα από το διαδίκτυο και την δική του ιστοσελίδα. Πάμε όμως και στα άλλο που υπόθηκε λίγο νωρίτερα από την δικηγόρο του Ηλία Κασιδιάρη, την κυρία Βάση Πανταζή, η οποία είπε ότι έχουν προσφύγει σε αφορά την συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές στον Άριο Πάγο και θεωρούν ότι η απόφαση δηλαδή θα του δώσει αυτή την δυνατότητα.
1: Βαγγέλη Μητρούση, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να θυμίσουμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με ποινή κάθερξης 13 ετών. Τώρα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νομικά δεδομένα γύρω από μια πιθανή επιστροφή του Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, εάν μπορεί να μετάσχει ως υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Το ρεπορτάζ έχει δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου.
18: Η πρώτη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη είναι ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, λέγοντας ότι είναι μαζί του ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Κάτι που μεταφράζεται ότι θα επιδιώξει να έχει ενεργό ρόλο εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Αυτές οι δηλώσεις του έχουν επαναφέρει το ζήτημα εάν και κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών βάσει της υπάρχουσας εκλογικής νομοθεσίας, μετά και την τροποποίηση του 2023, την επωνομαζόμενη και ως τροπολογία Βορύδη. Βάσει αυτής της τροπολογίας λοιπόν δεν επιτρέπεται να κατέρχονται στις εκλογές κόμματα ή συνδυασμοί στους οποίους η πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία να έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για σοβαρά αδικήματα όπως είναι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Δικαστικοί και νομικοί κύκλοι τονίζουν πως το μόνο αρμόδιο όργανο για να κρίνει αυτά τα ζητήματα είναι ο Άριος Πάγος και συγκεκριμένα το Α1 πολιτικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για την ανακήρυξη των συνδυασμών στις εκλογές. Ήδη υπάρχει νομολογία ως προς αυτό το ζήτημα σε παλαιότερες απόπειρες του Ηλία Κασιδιάρη να παίξει ρόλο στις εκλογικές μάχες, τόσο από τον Άριο Πάγο όσο και από το εκλογικό δικείο. Υπάρχουν μεμονωμένες απόψεις νομικών που θέτουν ζήτημα εάν θα μπορούσε να κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, όπου και γι' αυτό το ενδεχόμενο το μόνο αρμόδιο όργανο να ανάψει πράσινο φως ή και να δώσει κόκκινη κάρτα είναι το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο συνεδριάζει και αποφαίνεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν δηλαδή γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών που θα διεκδικούν την ψήφο στις εθνικές εκλογές.
1: Αυτά λοιπόν τα δεδομένα. Ακούσαμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου. Τώρα για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, ή αν υπάρχει άλλος τρόπος να πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές. Είναι το ερώτημα που τέθηκε στον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Γιώργο Δελή, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δελή στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα αυτό.
19: Ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτιο νομίζω καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν κάποιο, ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Λοιπόν, διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Mm-hmm. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάσει το όριο του 30%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να αποκτήσει, να συγκεντρώσει το 30% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκριπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει, θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
1: Πολλές συζητήσεις λοιπόν στο νομικό, αλλά όχι μόνο στο νομικό, και στον πολιτικό κόσμο, προκαλεί αποφυλάκηση του Ηλία Καστιδιάρη από τις φυλακές του Δομοκού, δεδομένου ότι όπως έχει προαναγγείλει, σχεδιάζει την κάθοδό του σε επερχόμενες εκλογές. Για τη θέση της κυβέρνησης τώρα, στην πιθανότητα αυτή να είναι υποψήφιος στις εκλογές ο Ηλίας Καστιδιάρης, μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγιος Βαγιάνος. Άγιε, τι λένε στην κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο παραπέμπουν κυβερνητικά στελέχη. Και ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στην συνέντευξη στο Sky, ανέφερε πως καταδίκη του σε 13 χρόνια κάθεξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν είναι αμετάκλητη, καθώς έχει ασκηθεί ανέρευση στην Άριο Πάγο και ως εκ τούτου βάσει συντάγματος διατηρεί το εκλογικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος έως ότου υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη. Επισήμανε ωστόσο πως είναι διαφορετικό το ζήτημα της συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να κλείσει ο δρόμος σε κόμμα τον οποίο αρχηγός ή πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, ενώ σχετικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Αχίλλα Ανθρώπου, υποστηρίζοντας πως η δεύτερη δημοσιογραφική παρέμβαση κάλυψε και το ενδεχόμενο ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος να βρίσκεται πίσω από ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ένα σημαντικό πιθανόν στοιχείο είναι τα δημοσιεύματα που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα για πιθανή κατοχή κινητού τηλεφώνου από τον Καστιδιάρη μέσα στη φυλακή, και ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε παραβίαση των τελώνων, όσοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά του, θα πρέπει να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν, και βέβαια και ο ίδιος ο κ. Καστιδιάρης. Να σημειώσω πως νωρίτερα στο News ο Υπουργός Πρωθυπουργός ο κ. Κοντογιώργης αναφέρθηκε συνολικά στην ανάγκη προστασίας της δημοκρατίας. Η δημοκρατία, είπε, πρέπει να κάνει ό,τι είπε ναι από το χέρι της για να προστατεύσει από όσους την αντιστρατεύουν.
1: Θα ακούσουμε σε λίγο για το σχετικό ηχητικό.
20: Την υπονομεύουν, ενώ να αναφερθούμε και στην δήλωση του Υπουργού Προστασίας του πολιτικού κ. Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, είπε ο κ. Χρυσοχοίδη. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός οι οποίοι πρόκειται για το μέλλον να αναγνωρίσουν ακόμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατεβεί ο Καστιδιάρης υποψήφιος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ερωτηθείς λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αν ο Ηλίας Καστιδιάρης θα μπορέσει τελικά να πολιτευτεί. Ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν επιφυλακτικός. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Sky.
10: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Καστιδιάρης υποψήφιος, και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους. Δεν γνωρίζω.
1: Υπάρχει ένας νόμος τώρα του 23, αυτός ο νόμος
10: βοηθεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτός και δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω και μπορώ να πάρω θέση.
1: Πάντως,
10: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα. Κοίταζα χθες τα αποτελέσματα, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Εκεί που είμαι βουλευτής, που εκλέγουμε βουλευτής. Και θα ξαναείμαι υποψήφιος. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κόμμα Σπαρτιάτες. Mm-hmm. Το γνώρισα όταν ήρθε στη Βουλή.
1: Ναι, ναι.
10: Δεν ήξερα ότι υπήρχε ανυποψήφιοι κόμμα από τους Σπαρτιάτες. Και χθες, κοιτάζοντας λίγο τα αποτελέσματα, είδα ότι οι Σπαρτιάτες στη δική μου περιοχή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είχαν 5%.
1: Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό τώρα, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή ΝΕΜΕΝΑΛΑ, ρωτήθηκε με την Ευαγγελία Παλταζή εάν θα χρειαστεί νέα νομοθετική παρέμβαση ή αν το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές.
0: Η δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται απέναντι σε αυτούς που την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
21: Το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο αρκεί για να αποτρέψει την πολιτική του ενεμφάνιση του Κασιδιάρη, που θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική παρέμβαση ή το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές?
0: Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα παρέμβαση. Το εφιστάμενο πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Και εμείς τότε αποφασιστικά, σας υπενθυμίζω, πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα και στις εκλογές παρενέβημε και με υπόμνημα ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν προκύψαν τέτοια ζητήματα. Λέω και πάλι, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη αυτόνομα θα, και με βάση και την κρίση της, θα καταλήξει τα ζητήματα αυτά όταν τεθούν σε σχέση και με την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων.
1: Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη. Εκπρόσωποι κομμάτων και βουλευτές επικεντρώνουν τις αναφορές τους στη δυνατότητα του Ηλία Κασιδιάρη με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία να πάρει μέρος ή όχι στις εκλογές είτε ως βουλευτής είτε ως αρχηγός κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Γιάννη Μύτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και κυρίως για την ανακοίνωσή του για ίδρυση κόμματος και πιθανή κάθοδο στις προσεκτικές εκλογές. Αυτά είναι που ανησυχούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Δουδονής, ο συνταγματολόγος, που είναι βουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ από το Βήμα της Βουλής, επιχειρήσε να βάλει τέλος στα σενάρια εκλογικής καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη, τονίζοντας ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές, δεν καταλαβαίνει τον τόρο που γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι οι διατάξεις που οι υφιστάμενες διατάξεις στο νομοθετικό πλαίσιο δεν τον αφήνουν να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος, ούτε ως υποψήφιος κόμματος. Προκλητική χαρακτήριση την αποφυλάκηση Κασιδιάρη το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Βήμα της Βουλής να βάζει στο επίκεντρο την θεωρία εξίσωσης φασισμού και κομμουνισμού και να καταγγέλει ότι τέτοιες θεωρίες είναι αυτές που τροφοδοτούν την ακροδεξιά. Πειρά έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη στην Ελλάδα, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου, τους δημιουργούν κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης, δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων ο φασισμός. Διέξοδο είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση. Κοινός τόπος της αντιπολίτευσης, Γρηγόρη, είναι ότι ο καταδικασμένος για διάθεση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Κασιδιάρης, δεν διώκεται για τις ιδέες και τις πεπιθήσεις του, λένε τα κόμματα, αλλά για το ότι ήταν διευθυντής αυτήν την εγκληματική οργάνωση.
1: Γιάννη Μύτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δουδονής.
23: Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει. Γιατί η διάταξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Απολύτως εκ του πονηρού. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος βουλευτής κόμματος. Κατά τις περιπτώσεις Β και Γ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
1: Για την εξέλιξη με τον Ηλία Κασιδιάρη ρωτήθηκε και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
24: Η αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη είναι θέμα του τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, ενώ θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου. Εμείς σεβόμαστε τους νόμους του κράτους, από εκεί και πέρα δεν έχουν να σχολιάσουν τίποτε.
16: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση τώρα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα 2 έγκλησοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας. Ενώ ο βαρυπενήτης Αλκέντ Ριζάι έχει κηρυχθεί δραπέτης, δεν εμφανίστηκε στις φυλακές και ίσως το περιστατικό αυτό να συνδέεται με το πρόσωπό του. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια και πάλι, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον Αλκέντ Ριζάι, ο οποίος έχει ήδη αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο και με κινηματογραφικό τρόπο, Βαγγέλη.
25: Έτσι είναι, και μάλιστα πολύ σωστά όπως το είπες, Γρηγόρη, ότι μετά την χθεσινή ημέρα όπου δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά την άδεια που είχε πάρει στις 7 Σεπτεμβρίου όπως όφιλε, από την πλευρά της αστυνομίας δόθηκε το σήμα και η εντολή για το ανθρωποκυνηγητό, για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Θα πρέπει βέβαια να πούμε κάποιοι συνδέουν το χθεσινό βραδινό αιματηρό επεισόδιο με στις φυλακές μεταξύ κρατουμένων από την πτέρυγα Γ1 και από το ισόγειο, και αυτό το επεισόδιο είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 συνολικά κρατούμενοι. Οι 2 εξ αυτών θα πρέπει να πούμε ότι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα, και τρία άλλα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού, εκεί όπου τους προφέρθηκαν μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, επέστρεψαν ξανά στις φυλακές. Θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι το συνδέουν με την απουσία του για το ποιος θα έχει τα ηνία στις πτέρυγες των κρατουμένων. Και σήμερα, άνδρες από την ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκαν μέσα στους θαλάμους, εντόπισαν τα αιχμηρά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την χθεσινή αιματηρή συμπλοκή, όπως και κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού για να εξετάσει ακριβώς ποιοι ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν και τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε τη συμπλοκή μεταξύ των κρατουμένων μέσα στις φυλακές του Δομοκού.
1: Αγγέλη Μητρούς, και να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, τριγμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν τη Δευτέρα μια συμφωνία, η οποία φαίνεται ενδοδιαπηλή να οδηγήσει στη διάλυση του Ηνωμένου Βασίλειου. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αποφάσισαν να τάσα οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Για πρώτη φορά, λοιπόν, οι πολιτικές ηγεσίες των τριών αποκεντρωμένων εθνών του Ηνωμένου Βασιλείου συντονίζουν τις διεκδικήσεις απέναντι στο Λονδίνο, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση Μπέρναμ. Υπέγραψαν χθες το Κάρντιφ της Ουαλίας μνημόνιο κατανόησης, όπως χαρακτηρίστηκε, μια ιστορική συμφωνία, καταλώντας στην ουσία τη Βρετανική κυβέρνηση να διευκολύνει ενδεχόμενες συνταγματικές αλλαγές. Στην ουσία δεν αλλάζει ο νόμος, όμως είναι μια συντονισμένη πολιτική πίεση απέναντι στην κυβέρνηση του Westminster. Η στόχη τους είναι βεβαίως διαφορετική. Το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα επιζητεί την ανεξαρτησία της Σκωτίας, όπως και την ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin την επανένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Όμως, για την περίπτωση της Σκωτίας και της Ουαλίας, το νομικό κλειδί παραμένει στο Λονδίνο. Η Σκωτία, όπως θυμόμαστε, έκανε δημοψήφισμα το 2014 με τη συγκατάσταση της Βρετανικής κυβέρνησης, όμως το 2022 το ανώτατο δικαστήριο δεν μπορεί να προκηρύξει μόνη της νέο δημοψήφισμα, μία θέση νομική που ισχύει και για την Ουαλία. Όμως στη Βόρεια Ιρλανδία τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής προβλέπει τη δυνατότητα δημοψηφίσματος για επανένωση με την Ιρλανδία. Επομένως, συνοψίζοντας, από το μνημόνιο κατανόησης που χαρακτηρίστηκε, δεν αλλάζει τον νόμο. Όπως είπαμε, έχει μια πολιτική βαρύτητα, γιατί τα τρία κόμματα συντονίζουν πλέον την πίεση τους προς το Λονδίνο. Και υπάρχει το κομμάτι διάσπασης ή λέξεις όπως διαβάσαμε σε διάφορα άλλα δημοσιεύματα, αποφόρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να τα χαρακτηρίσουμε ότι είναι υπερβολικά. Mm-hmm. Όμως η ουσία είναι ότι τα τρία αποκεντρωμένα έθνη, τα τρία κόμματα ζητούν τη δυνατότητα συνταγματικά να υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις για να υπάρχει μια δυνατότητα ευελιξίας ανά έθνος.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας του AI για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η ταχύτατη και χωρίς έλεγχο ανάπτυξη της, κάνοντας λόγο για απάτη. Πάμε ξανά στην Ελένα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καθησυχαστικός λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, Ελένα.
3: Ακριβώς, και οι προειδοποίησεις αυτές είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και πολλές το τελευταίο διάστημα. Ξεκίνησαν αυτές οι προειδοποίησεις από έναν πρώην τεχνικό τόσο της Anthropic όσο και της OpenAI, που ουσιαστικά ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η πολύ γρήγορη, ταχύτατη ανάπτυξη των πολύ αναπτυγμένων μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Αυτή είναι μια προειδοποίηση την οποία θα λέγαμε την υποστήριξαν και ανώτατα στελέχη αυτών των εταιριών, ζητώντας μάλιστα από το Κογκρέσο να υπάρξει κάποια ρύθμιση της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση να δείχνει τη διάθεση να κάνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, καθώς όπως αναφέρεται και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος και η κυβέρνηση βλέπουν την την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως πάρα πολύ κρίσιμη, βέβαια μέσα από το πρίσμα του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, κυρίως με την Κίνα, που είναι ο κύριος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν έκανε λόγο για απάτη και φάρσα, μιλώντας για αυτές τις προειδοποιήσεις και λέγοντας ότι είναι ανάλογες με αυτές που κάνουν αυτοί που προειδοποιούν για την καταστροφή της ανθρωπότητας από την κλιματική κρίση. Ωστόσο, και οι επικεφαλής των τριών εταιριών, της Anthropic, της OpenAI και της Google, είχαν μια συνάντηση ζητώντας να, αν δεν υπάρξει η ρύθμιση, ο έλεγχος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, να υπάρξει μια αυτορύθμιση των εταιριών αυτών, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα υπήρξε και μια συνάντηση του Sam Altman, του επικεφαλής της OpenAI, με τον Αμερικανό πρόεδρο την περασμένη Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Μετά από αυτή τη συνάντηση υπήρξαν και οι προειδοποιήσεις του ίδιου του Sam Altman, ακόμα και του Elon Musk, που λένε ότι πρέπει κάπως να μειωθεί ο ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξης. Και να σου πω κλείνοντας ότι και η Κίνα, μέσω του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, ανέφερε σε αυτό το ίδιος ότι η τόσο γρήγορη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί απειλή για το πολιτικό σύστημα, το καθεστώς δηλαδή της Κίνας, μέσω, για παράδειγμα, προπαγανδιστικών βίντεο.
1: Έλενα, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σάλλωσε εντωμεταξύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, από τις αποκαλύψεις για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες, καθώς ο Ρώσος επιχειρηματίας με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο φέρεται να πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μέρος των εορτασμών. Ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
4: Με ένα πολυτελές τριήμερο πάρτι σε δύο ιδιωτικά νησιά στις Μπαχάμες και με περίπου 50 καλεσμένους, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε στις 24 Μαΐου την Μπετίν Άντερσον. Σύμφωνα με έρευνα της ProPublica, σημαντικό μέρος των εξόδων καλύφθηκε από το Ρώσο ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας. Ο Κρεμλιόφ πλήρωσε για τη δεξίωση και τη διαμονή των καλεσμένων σε ένα ιδιωτικό νησί με κόστος περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, καθώς και για την κάλυψη του κόστους για τα πυροτεχνήματα περίπου στις 70.000 δολάρια, ενώ άνθρωποι του βοήθησαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων με τα χρήματα να προέρχονται από εταιρεία στο Ντουμπάι που συνδέεται με τη Διεθνή Ένωση Πυγμαχίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης, πέρα από επικεφαλής της αθλητικής οργάνωσης, φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει τιμηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο με τον τάγμα της φιλίας, την ώρα που η Ουκρανία του έχει επιβάλει κυρώσεις για αυτές τις σχέσεις, καθώς και για τους δεσμούς του με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας έχει χρηματοδοτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom, ενώ το 2023 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της αφαίρεσε την ευθύνη για την οργάνωση της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αργώνες, επικαλούμενη προβλήματα διακυβέρνησης και αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση. Αμερικανοί, πρώην αξιωματούχοι στις υπηρεσίες πληροφοριών, εκφράζουν ανησυχία για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος τόσο κοντά στο ρωσικό καθεστώς χρηματοδότησε προσωπική εκδήλωση του γιου του Αμερικανού Προέδρου. Επισημαίνουν δε ότι η οικονομική γενεοδορία μπορεί να δημιουργήσει πρόσβαση και σε μελλοντικές υποχρεώσεις, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κρεμλιόφ ζήτησε πολιτικό αντάλλαγμα. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δεν αμφισβήτησε την κάλυψη μέρους των εξόδων. Δήλωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινού γνωστού, ενώ τους ένωσαν η αγάπη τους για την πυγμαχία και τη φύση. Ο ίδιος ο Κρεμλιόφ χαρακτήρισε τον Τραμπ Τζούνιορ φίλο του και αρνήθηκε ότι έχουν συζητήσει πολιτικά θέματα. Μετά τη δημοσίευση της έρευνας πάντως, ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνα επιβεβαίωσαν ότι ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε δύο βραδιές των γαμήλων εορτασμών. Τον χαρακτήρισαν αγαπητό φίλο και είπαν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο και ότι είναι άδικο μια προσωπική και χαρούμενη στιγμή να παρουσιάζεται ως κάτι ύποπτο.
1: Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, συνεχίζεται από το πρωί στα δικαστήρια της Λάρισας η δίκη των Τεμπών με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με καταθέσεις μαρτύρων. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα.
5: Εξαιρετικά φορτισμένη συγκινησιακά και η σημερινή ημέρα. κατέθεσαν οι γονείς της Φραντζέσκας Μπέζα, ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός της, ζήτησαν από το δικαστήριο την αλήθεια. Ζήτησαν δηλαδή να διερευνηθεί τι ήταν αυτό που έκαψε το παιδί του. Σήμερα κατέθεσαν οι γονείς που στην ιατροδικαστική έκθεση έχουν παραλάβει ως αιτία θανάτου την απανθράκωση. Κατέθεσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, είπε χαρακτηριστικά: δεν ήρθα εδώ να σας πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσει δικαιοσύνη και αλήθεια, να βρεθεί τι έκαψε το παιδί μου. Έδωσε και μία είδηση ο κύριος Ασλανίδης στη διάρκεια της καταθέσης του. Είπε ότι το εργαστήριο, το κρατικό εργαστήριο της Ολλανδίας, δέχεται να κάνει τις τοξικολογικές εξετάσεις στο πλαίσιο των εκταφών. Επίσης κατέθεσε και ο κύριος Γιώργος Καρακώστας, είναι ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, είναι μηχανικός αεροσκαφών ο κύριος Καρακώστας. Ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι από την εμπειρία του τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη και πυρόσφαιρα, και παράλληλα είπε ότι απουσίαζαν τα μέτρα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, δεν υπήρχε ούτε καν κουλτούρα ασφαλείας.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Βόλη των Ανδρών πέτυχε την πρώτη νίκη της στον όμιλο που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια της για την πρόκριση του 16 του Eurovolley. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Κέρδισε χτες το απόγευμα 3-1 τη Σλοβενία. Είναι σε καλή κατάσταση. Δεν κόντραρε την υπερδύναμη Ιταλία. Απόψε στις 5 η ώρα με τη Σουηδία. Το δούμε το παιχνίδι ζωντανά από την RTV Sport. Κερδίζει και προκρίνεται στους 16. Του θεσμού. Έτσι, μετά από τα αρκετά χρόνια θα έχουμε μια μεγάλη επιτυχία για το βόλεϊ. Παράλληλα, χτες ο Ολυμπιακός άκησε το χάντμπολ στο πρώτο κύπελο της χρονιάς, στο Super Cup, κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι 35-23 και σιγά σιγά μπαίνουμε στο μπάσκετ, στο καθεστώς πρωταθλήματος. Έγινε σήμερα κλήρωση, ενώ την Παρασκευή έχουμε το μεγάλο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου εκεί μετέχει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουρκ. Το πρώτο παιχνίδι είναι η Παρτίζαν ΠΑΟΚ και το δεύτερο σημαντικό παιχνίδι η Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπουρκ. Είπαμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, διεξάγεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
8: Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και πιθανώς στην Νότια Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα στενών βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Απόλυσα.
9: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν ζωντανά την εκπομπή μας. Σήμερα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. 60-66-4-39 και 60-66-2-0-4. Τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας ξεκινήσαμε με ένα ποιμενικό και τη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη και 60-66-2-0-4. Τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας ξεκινήσαμε με ένα ποιμενικό και τη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη.

ήδη έχουμε ξεκινήσει και τους κάνουμε μνημόσυνο. Γι' αυτό βάλαμε και τώρα το Παπασιδέρι εδώ. Πέθανε ο Βλάχος σε αυτό το τραγούδι από τα 1938. Λοιπόν, το επόμενο θα σας κάνω λίγο τη χάρη σήμερα να παίξω και κάποια τραγούδια που ζητήσατε το προηγούμενο διάστημα. Και επειδή είχαμε πολύ κουλτούρα, είχαμε πολλά αφιερώματα τελευταία, πέσανε όλες οι ορτές μαζί. Ας πάμε λίγο χαλαρά σήμερα και να ακούσουμε αυτό που ζήτησε ο φίλος ακροατής, η Γιώτα Σύρου, μάνα με τα 7 παιδιά.

Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λίγο καρναβά, όχι λίγο, πολύ καρναβά να παίζεις. Αρκετό παπασιδέρι, άντε και λίγο πογόνι. Και έχει επιτυχία η εκπομπή. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να λέμε ότι κάτι κάνουμε.

Σήμερα έχω κέφια, λέει ο φίλος ακροατής από τα Γιάννα, πήρε τηλέφωνο. Τι να κάνουμε τέτοια μέρα, αν τη δείτε πως είναι στην Αθήνα, ξυπνήσαμε με πονοκέφαλο όλοι. Αν δεν κάνουμε τέτοια, μαύρη και άραχνη, λέει ο Χρήστος. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ βαριά η μέρα και θα είναι αυτές τις μέρες, τουλάχιστον μέχρι τις 21 που θα μπει η φθινοπορνή ησημερία. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος ο Βλάχος, ο οποίος είναι και Βλάχος, είναι και Τσοπάνης, έχει και ακόμα από τους τελευταίους εκεί στη Χαλκιδική, στα καναδικά χώματα. Έτσι, λοιπόν, να πας, θα περάσει καλά, Χριστό. Λοιπόν, είναι, ξέρεις, είμαστε όλοι προσκεκλημένοι. Λοιπόν, λέει ότι δεν είναι ότι χάνονται μόνο τα πρόβατα και τα γίδια, χάνεται όλη η κουλτούρα που είναι, ανήκει σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν θα με βρει σύμφωνο εδώ, διότι για μένα πρωτίστως έχει να κάνει η διατροφή και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και αυτή είναι και η διαφορά μου σε σχέση. Ρώτησα μάλλον χθες τον Χρήστο, τον ρώτησα ποια είναι, γιατί οι καλύτεροι σεφ είναι άντρες, ενώ οι καλύτερες μαγείρισες είναι γυναίκες. Όλοι θέλουμε να φάμε ένα φαΐ από τη μάνα μας, έτσι, αλλά πάμε στα καλύτερα εστιατόρια για την κουλτούρα του φαγητού. Εντάξει, η απάντηση είναι, θα σας τη δώσω και σε εσάς έτσι εύκολη. Είναι γιατί στο μεν εστιατόριο και στην κουλτούρα του φαγητού, το φαγητό είναι για την τέρψη μας, ενώ η μάνα μας και οι γυναίκες μαγειρεύουν φαγητό για τη θρέψη μας, για να θρεφόμαστε και να μπορούμε να έχουμε όλα τα στοιχεία αλλά και όλες τις ενέργειες που βάζει η μαγείρισα στο φαγητό, γιατί κάθε φορά που μαγειρεύει είναι και λίγο μαγισούλα και βάζει μέσα την αγάπη της. Αυτή είναι η διαφορά, λοιπόν. Οπότε εγώ ως γυναίκα πάντα θέλω το φαγητό μου να είναι για τη θρέψη κυρίως και μετά για την απόλαυση και απλά για την κουλτούρα.

Αυτό το καθιστικό της κακοπαντρεμένης, μάνα με κακοπάντρεψες, με τους αδερφούς Χαλκιά, δεν θα το βρείτε, διότι είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ηχογράφηση έγινε στις 15 Νάτου του 1960. Εδώ στα ξωτικά της παράδοσης, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Χρυσοδάχτυλος Χριστοζώτος, όταν γύρισε από τον Καναδά, το πήγε στα ουράνια αυτό το όργανο, το εξέλιξε τόσο πολύ πραγματικά, που χαίρεσαι να το ακούς. Είναι σαν να σου τραγουδάει. Λοιπόν, για το φίλο ακροατή, το επόμενο μυρολόι από το Πογόνι με το Πετρολούκα Χαλκιά. Για το φίλο ακροατή χθες που το ζήτησε και είναι μόνος του, έχει χάσει τη γυναίκα του, μας ακούει από εκεί ψηλά, από τα βουνά μας, να του το αφιερώσουμε.

Στη Σπάργα στον Ανήφορο με τον Πετρολούκα Χαλκιά και αυτή τη φορά στο κλαρίνο και τον Αχιλέα Χαλκιά στο βιολί επίσης. Ήτανε και στο προηγούμενο Μυρολόι, το καταλάβατε φαντάζομαι, και Λαϊδί Σαμπουλάκη, ο Αχιλέας Χαλκιάς στο βιολί, Χρήστο Ζούμπα στο λαούτο και Γιάννης Χαλκιάς στο ντέφι, Γιάννης Κονομίδης στο τραγούδι από ηχογράφηση της ΙΕΝΕΔ, αυτή η ηχογράφηση. Στην Πάργα και στο Σούλι, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το προηγούμενο Μυρολόι και Πογονήσια, όπως σας είπα, με τον Πετρολούκα και τον Χιλέα Χαλκιά, συνόδευσε και ο Θανάσης Μαρκόπουλος στο Λαούτο από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη.

Ράδιο σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Χρήστο Βιουκλάκη και τη Μαρία Κουτσιμπίρη. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν οι δύο κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, υποστήριξε ότι οι καταθέσεις 4 εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας που μίλησε στο ΕΡΤ News, Κωνσταντία Δημοκλίδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, την οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εκτός συνόρων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Νάμπεν, την στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι σιίτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ, η ώρα Ελλάδας, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα προ-κρίσης. Οι Ιρανικές αρχές δημιούργησαν διαδικτυακή πύλη για την καταγγελία Ιρανών επικριτών του καθεστώτος, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, όπως μετέδωσαν Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σύστημα παρακολούθησης με την ονομασία ΙΑΣΥ αποσκοπεί στον εντοπισμό προδοτών, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Και δημιουργήθηκε επισήμως με στόχο, όπως αναφέρεται, την προστασία της εθνικής ασφάλειας. Επιστρέφουμε στα δικά μας με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής αγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας. Ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το κινητό του σταθμάρχη. Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε χθες την άρση απορρίτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή για να γίνει έλεγχος. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος στο τμήμα επιγόντων περιστατικών διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές. Συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη, και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Κατά την απολογία της, φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος, πήρε παράταση μέχρι και τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Έκκληση για παροχή πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα άνδρα, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδονίου, απευθύνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε σήμερα στις 7 το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του. Στο ενοικιστικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντάσσεται η Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπεται η κατασκευή 12 κατοικιών για τη στέγαση οικογενειών στρατιωτικών. Οι κατοικίες θα αναγερθούν σε δημοτικό οικόπεδο κοντά στο στρατόπεδο Μακεδονομάχου Νικηφόρου, το οποίο παραχωρήθηκε για 50 χρόνια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να αναρτηθούν τα τεύχη δημοπράτησης, ενώ οι αρχές και οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2027. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Μακεδονία αναμένεται να είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4 και μισή.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, σύστημα 352 μέρος δεύτερο. Επαναλαμβάνω λίγο τον αριθμό τηλεφώνου που μπορείτε, φίλες και φίλοι, να αποθηκεύετε στο Viber και να μας στέλνετε μηνύματα σε ντόνια, ό,τι εσείς θέλετε. 6930-078-228. 6930-078-228. Με την επισήμανση βεβαίως ότι διαβάζουμε τα πάντα και μας αρέσουν και τα σεντόνια. Αν και σε αυτό το κομμάτι η εκπομπή είναι χωρισμένη στο 50-50, οι μισοί το έχουν ζήσει, οι άλλοι μισοί δεν το έχουν ζήσει το σεντόνι στις έδρες τους, στα ποδοσφαιρικά τους γήπεδα. Τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει όποιο συμπέρασμα θέλει για το ποιος είναι ο πεινασμένος και το ποιος είναι ο χορτασμένος από το Champions League, για να μιλήσουμε λίγο έτσι και με αθλητικούς όρους. Αυτό το ημίωρο θα έχουμε αρκετό μπάσκετ, γιατί είχαμε την κλήρωση και την κλήρωση για το πρωτάθλημα, έτσι, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο μήνα. 86-80 ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα κερδίζει την Χαλμάν Βιέννης για τα προκριματικά του Basketball Champions League, με 2 λεπτά ακόμα στο χρονόμετρο στην 4η περίοδο. Ελπίζουμε βεβαίως να επικρατήσει η ελληνική ομάδα. Είναι one-off, υπενθυμίζω, το παιχνίδι. Όποιος κερδίσει συνεχίζει σε αυτό τον μαραθώνιο. Υπάρχει και το ενδεχόμενο ενός ελληνικού εμφυλίου για συμμετοχή στο Basketball Champions League. Θα σας πούμε ποιος έχει επικρατήσει. Και θέλω έτσι το ξεκίνημα να σταθώ και σε μία ειδησούλα την οποία διαβάζω σε ορισμένα τοπικά site. Σχετίζεται με την προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Έτσι, ένα έργο το οποίο νομίζω ότι μετά το μετρό είναι
1: Μεγάλο επίβολο
0: σίγουρα. Το πιο μεγάλο έργο, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης που τρέχει αυτό το διάστημα. Δηλαδή, αν έπρεπε να το συνδυάσω με το flyover, θα ήταν το μεγαλύτερο έργο, ή ο δρόμος κερδίζει το πάρκο?
1: Μάλλον το flyover.
0: Όχι, εγώ.
1: Όχι, λες.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πάρκο πάντα θα κερδίζει το δρόμο.
1: Πάντα το πάρκο το κερδίζει το δρόμο, λες.
0: Ναι, και αν είναι για ένα τέτοιο μεγάλο πάρκο, συνοδευόμενο και από εκθεσιακό φορέα κιόλας, ο οποίος είναι σημαντικός για τη Θεσσαλονίκη, όχι, νομίζω ότι η ανάπλαση είναι. Εσύ είσαι της κίνησης,
1: ναι,
0: πιο πολύ.
1: Κίνησης. Είμαι της κίνησης πιο πολύ, γιατί για ευνόητους λόγους.
0: Είσαι του φίλου οδηγού. Ναι, τη θυμάσαι τη διαφήμιση?
1: Φίλου οδηγού.
0: Έβαλες πλάστη στην
1: μπαταρία. Ναι, τη θυμάμαι, κι όμως.
0: Τη θυμάσαι,
1: ναι, φίλου οδηγού. Ναι,
0: έβαλες πλάστη στην μπαταρία. Ναι. Ναι, ο φίλος του οδηγού εδώ, Βασίλης Μασούρας. Είναι πιο πολύ του οδηγού, εγώ με του πάρκου. Έτσι, όπως το είπα, του πάρκου ακούστηκε κάπως. Αλλά τέλος πάντων, πίσω στην είδηση, προθεσμία λέει υποβολή οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ πήρε παράταση. Μην φανταστείτε τίποτα περίεργο που θα καθυστερήσει την συνολική υλοποίηση. Ήταν να ολοκληρωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την άλλη Δευτέρα. Η παράταση που δόθηκε είναι έως τις 12 Οκτωβρίου. Το καλό είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: από επενδυτικά είτε σχήματα και κατασκευαστικές εταιρείες. Και αυτό το θεωρώ εγώ καλό με τα λίγα πράγματα που ξέρω, γιατί φαντάζομαι ότι και θα υπάρχουν πολλές προσφορές και το έργο θα γίνει γρήγορα κιόλας. Από τη στιγμή που κάποια εταιρεία το χτυπήσει,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: το πάρει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: θα θέλει να αποδείξει ότι μόνο τυχαία δεν έγινε αυτό που έγινε στο διαγωνισμό. Ακριβώς. Οπότε το κρατάμε και αυτό ως θετικό.
1: Είναι η Θεσσαλονίκη πόλη της γαστρονομίας?
0: Η Θεσσαλονίκη νομίζω, ναι, είναι πόλη της γαστρονομίας, παρά το γεγονός ότι, έτσι όπως πάντα πράγματα με την ακρίβεια, τα έχουμε κόψει και αυτά τα λιγοστά έξω που είχαμε. Αλλά αν θες να φας καλά, νομίζω ότι πρέπει να κατευθυνθείς, και για να μην χαρακτηριστώ ως τοπικιστής, από τη Λάρισα και πάνω, με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Από τη Λάρισα και πάνω, άμα θέλεις να φας καλά. Έτσι. Αν θέλεις να φας okay, αξιοπρεπώς, μπορείς να πας σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας. Έτσι, με εξαίρεση κάποια νησιά, ας πούμε την Κρήτη, όπου και εκεί μπορείς, ας πούμε,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: πας πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Θα διαφωνήσω στο κομμάτι της Λάρισας και πάνω. Στο κομμάτι της Κρήτης συμφωνώ απόλυτα.
0: Γιατί εσύ δηλαδή τι?
1: Άλλες γαστρονομικές ποικιλίες έχει.
0: Έχει
1: η Κρήτη,
0: ναι, ναι, όχι. Λέω και στη Λάρισα μπορείς να φας πολύ καλά, και από, ναι, τη Λάρισα και πάνω πολύ καλά. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές είναι σαν να μην μου. Ναι, σαν να μην τις ακούω στο κομμάτι της γαστρονομίας.
1: Περαστικά σου.
0: Μου βγαίνει το προσφυγικό στο φαγητό, κατάλαβες. Είναι η προσφυγική κουζίνα η οποία μου βγαίνει. Κάτι έχεις σίγουρα στα χαρτιά εκεί.
1: Έχουμε τους συνοικούς διαλόγους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό δίπτυχο εκδηλώσεων που ουσιαστικά παντρεύει τον οικικό πολιτισμό, τη διασυνοριακή γαστρονομική συνεργασία και τις αρχές της μηδενικής πατάλης. Την Τετάρτη λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου στις 7, ο αστικός αμπελώνας του Δήμου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε μια σκηνή μιας ξεχωριστής γαστρονομικής συνάντησης. Θα είναι πολυσεφ, Δήμος Θεσσαλονίκης. Η δράση αναδεικνύει τη δημιουργική συνέβρεση μεσογειακών παραδόσεων, προσφέροντας μια αυθεντική γευστική εμπειρία. Την Παρασκευή επίσης, 18 Σεπτεμβρίου στις 7, στον αύριο χώρο του Δημαρχείου, η γαστρονομία επαναπροσδιορίζεται μέσα από τη βιωσιμότητα και το σεβασμό στους πόρους του πλανήτη. Μια ανοιχτή διαδραστική γιορτή προσκαλεί τους πολίτες να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη. 7 η ώρα, πρωτότυπες και έξυπνες συνταγές από τους επαγγελματίες σεφ από τη Θεσσαλονίκη και το σεφ από την Ιταλία.

0: δικό μου το σπίτι, γιατί άμα δεν το πετάμε, τι θα το κάνουμε, καθίσουμε να το φάμε.
1: Ναι, ναι μετά.
0: Θα μου πεις, μην το μαγειρεύεις, ρε φίλε, ολόκληρο το πακέτο το μακαρόνι. Ναι, αλλά ναι, συνήθως ο μπαμπάς το τρώει για να μην πετάμε. Και όταν ο μπαμπάς αρχίζει και μεγαλώνει.
1: Θυσιάζεσαι για το κοινό καλό της οικογένειας.
0: Θυσιάζομαι, ναι. Απλά μετά πρέπει κάπως να μαγειρεύουμε και λιγότερο κιόλας για να μην πετάμε. Γιατί πώς θα αναφάνε αυτοί οι έρμοι οι μπαμπάδες, πώς θα αναφάνε πια.

0: Λοιπόν, να το δώσω.
1: Βασίλη. Δώστο.
0: Λοιπόν, στο. Α, ολοκληρώθηκε. Εντάξει, τέλος. Για δευτερόλεπτα. Τέλος. 92-82. Προμηθέας Βίκος Κόλλα κερδίζει την Χαλμάν Βιέννης και περνάει στην επόμενη φάση των προκριματικών για το Champions League, για το Basketball Champions League. Όπου τώρα θέλω και τη βοήθεια του Νίκου, του Καραγιώργη που μας ακούει. Ενδέχεται να βρει ποια άλλη ελληνική ομάδα.
2: Καλησπέρα,
0: Νίκο, καλησπέρα.
2: Τον
0: Κολοσσό.
2: Τον Κολοσσό, εφόσον βέβαια κερδίσει την τουρκική Μανίσα, έχει δυσκολότερη αποστολή από τον Προμηθέα ο Κολοσσός. Εφόσον νικήσει λοιπόν και ο Προμηθέας στον αγώνα που ξεκινάει, ο Κολοσσός, συγγνώμη, όπως ο Προμηθέας στον αγώνα που ξεκινάει στις 4.30, τότε οι δύο ελληνικές ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά την 5η, 7 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας. Επομένως, είναι πιθανό το ενδεχόμενο ενός ελληνικού εμφυλίου στα προημιτελικά αυτού του προκριματικού ομίλου του Basketball Champions League, με φόντο βέβαια μια θέση στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Ο Προμηθέας έκανε το πρώτο βήμα, να δούμε ποια κατάληξη θα έχει η προσπάθεια, το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς για τον Κολοσσό. Θυμίζουμε ότι οι ομάδες οι οποίες αποκλείονται από τα προκριματικά του Basketball Champions League έχουν την επιλογή να πάρουν μέρος στην κανονική περίοδο του FIBA Euro Cup, εκεί όπου είναι ο Ηρακλής και η Μύκονος ήδη. Επομένως, αν οι ελληνικές ομάδες ή μια ελληνική ομάδα, γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς δεν μπορούν και οι δύο να βρεθούν στους ομίλους του
0: αφού
2: BCL.
0: Αφού θα παίξουν μεταξύ τους, οκ. Okay.
2: Ακριβώς. Το ευρωπαϊκό τους ταξίδι θα έχει συνέχεια, γιατί και οι δύο έχουν δηλώσει συμμετοχή στη δεύτερη τάξη διοργάνωση της FIBA. Η FIBA η οποία ρωτάει τις ομάδες, θέλετε να συνεχίσετε να παίζετε στη δεύτερη δική μας διοργάνωση εφόσον αποκλειστείτε. Και φυσικά είναι στη διακριτική ευκαιρία των ομάδων να αποφασίσουν αν θέλουν να πάρουν μέρος στο FIBA Euro Cup ή αν θέλουν να επικεντρωθούν αποκλειστικά στις εγχώριες διοργάνωσεις. Πάντως και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν δηλώσει ότι θέλουν να είναι παρούσες εφόσον αποκλειστούν από τα προκριματικά του BCL στο FIBA Euro Cup. Εκεί όπου είναι πιθανό να έχουμε τρεις ή και τέσσερις ελληνικές ομάδες.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο. Πόσους αγώνες πρέπει να δώσει η ελληνική ομάδα μετά τον πιθανό εμφύλιο για να περάσει στους ομίλους του μπάσκετμπολ?
2: Άλλους δύο.
0: Άλλους δύο, έτσι. Άρα ναι, είναι γεμάτη πορεία. Δεν είναι εύκολο.
2: Είναι δύσκολο. Ναι. Σκεφτείτε ότι ο ΠΑΟΚ τις δύο προηγούμενες χρονιές δεν μπόρεσε να βρεθεί στους ομίλους του BCL. Έπαιξε στο FIBA Euro Cup και τις δύο χρονιές βρέθηκε στον τελικό του FIBA Euro Cup κόντρα στην Bilbao, την οποία όμως δεν μπόρεσε να. Όχι να κερδίσει, δεν μπόρεσε να την, να την βγάλει εκτός από αυτή τη διάδα των αγώνων και οι βάσεις ήταν αυτοί που κατέκτησαν δύο φορές το FIBA Europe Cup.
0: Μάλιστα. Κανονικά
2: είναι
0: τώρα.
2: Είναι επιλογή που σου προσφέρει η FIBA.
0: Ναι, είναι επιλογή.
2: Είναι επιλογή που σου προσφέρει η FIBA. Ναι. Κάτι που δεν συμβαίνει βέβαια στην Ευρωλίγα, εννοείται.
0: Νίκο,
2: εννοείται και προφανείς λόγους. Ναι, ναι.
0: Για άλλο, βεβαίως, σε καλέσαμε τώρα. Προφανώς με το συμβαίνει τώρα θα ασχοληθούμε.
2: Ναι, φυσικά εννοείται.
0: Έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε πρόγραμμα μπασκετικών αναμετρήσεων.
2: Ναι. Ναι, έχουμε πρόγραμμα. Σήμερα έγινε γνωστό, αν και από χθες θα πρέπει να πούμε για να καταλάβει και ο κόσμος πώς γίνεται να διαρρέει. Γιατί από χθες το βράδυ σε sites. Διέρευσε

0: η πρώτη αγωνιστική, το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ομάδες γνωρίζουν το πρόγραμμά τους, το δικό τους πρόγραμμα αποκλειστικά. Το έχουν δηλαδή από τον ΕΣΑΚΕ στο mail τους, οι υπεύθυνοι των ομάδων, είτε είναι αθλητικοί διευθυντές, είτε είναι general manager, οποιοδήποτε πόστο και αν έχουν. Επομένως, γι' αυτό και όλες είχαμε χθες τη διαρροή. Σήμερα όμως, με κάθε επισημότητα, ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των 26 αγωνιστικών της κανονικής περίοδου, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και τα αιτήματα των ομάδων. Φυσικά Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, οι οποίοι γνωρίζουν το καλεντάρι της EuroLeague αρκετά νωρίς και ότι θα έχουν αρκετές εβδομάδες με διπλή αγωνιστική υποχρέωση. Οι ομάδες οι οποίες δεν θέλουν να συμπίπτουν τα παιχνίδια τους με αυτά των ποδοσφαιρικών τους ομάδων, και αυτοί έχουν καταθέσει παρόμοιο αίτημα. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά είναι ορισμός, δεν είναι κλήρωση αυτό που λέμε. Δεν έχει σταματήσει να γίνεται κλήρωση. Όλα μπαίνουν σε έναν υπολογιστή ο οποίος βγάζει το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα, okay.
0: Και είδαμε κιόλας ότι το ΠΑΟΚ Άρης είναι την 8η αγωνιστική στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Το Άρης ΠΑΟΚ είναι την 17η αγωνιστική, 8η αγωνιστική 21 Νοεμβρίου. Και ο αγώνας στο Nick Gallis Golf θα γίνει 17η αγωνιστική 30 Ιανουαρίου. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το οποίο μάλλον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα γίνει 3 Ιανουαρίου, νωρίς δηλαδή το 2027, 13η αγωνιστική, δηλαδή τελευταία του πρώτου γύρου. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 23η αγωνιστική, 28 Μαρτίου. Η πρεμιέρα δεν έχει κάποιο πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά τις ομάδες της πόλης, ο Άρης αγωνίζεται στην Καρδίτσα. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μύκονο στο νησί των Κυκλάδων και ο Ηρακλής υποδέχεται την Κυριακή τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι πάνω κάτω. Τώρα δεν ξέρω τι θέλετε να ρωτήσετε.
1: Όχι, είμαστε καλυμμένοι, φίλε μου. Να είσαι καλά. Νίκος Καραγιώργης, κυρίες και κύριοι. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.

0: για να είμαστε τίμοι, έτσι. Ακούσαμε τον Κώστα Κούς νωρίτερα να μας ενημερώνει για την νέα μεταγραφική κίνηση του Ηρακλή και να μας λέει ότι μέχρι το βράδυ μπορεί να υπάρξει και άλλη μία για την οποία κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα και είναι στο ψάξιμο.
1: Έχεις πληροφορίες, κλείδωσε.
0: Όχι, δεν έχω τέτοιες πληροφορίες ακόμα. Έχω πληροφορίες για το γεγονός ότι ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρούμα για 2 χρόνια, 1+1 για να είμαστε έτσι λίγο πιο ακριβείς. Είναι ένας Πορτογάλος ακραίος επιθετικός, ο οποίος και αυτός είχε περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα, είχε μία άλλη θητεία στον Ολυμπιακό. Επομένως, εκτός από τον Ηρακλή και ο Άρης πάει και κάνει μεταγραφή της τελευταίας στιγμής. Ο Ηρακλής, επαναλαμβάνω, μπορεί και άλλη μία, δηλαδή σύνολο 2. Για τον ΠΑΟΚ ούτε λόγος να γίνεται, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Και θέλω να σταθώ και στον Ολυμπιακό, ο οποίος κάνει μία πρόταση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, αυτό το λένε οι Τούρκοι, έτσι, για να ντύσει στα ερυθρόλευκα τον 28χρονο φορ Μάριους. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στην γειτονική χώρα και συγκεκριμένα στην Samsung Sport, και μένει να δούμε αν η ομάδα του θα κάνει δεχτή αυτή την πρόταση των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Λέγεται ότι είναι πολλά τα λεφτά, αλλά έτσι είναι. Όταν φτάνουμε τελευταία μέρα των μεταγραφών,
1: πρέπει να προλάβει.
0: Και δεν έχουμε πάρει φορ, αν θέλεις κάτι, θα πρέπει να το πληρώσεις. Και εγώ ήταν ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι για την απόκτηση ενός center for, και μένει να δούμε αν θα καταφέρει τελικά να κάνει τον δικό του τον Μάριους, έτσι, ένας επιθετικός από το Τσάντ, λένε οι πληροφορίες. Αυτά για τις μεταγραφές της τελευταίας στιγμής. Μην περιμένετε μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό κι άλλοι, για όνομα του Θεού. Έχει ανοίξει φέτος η κάνουλα και έχει πάρει αρκετούς παίκτες, όπως επίσης και ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ, νομίζω ότι και αυτός έχει ολοκληρωθεί. Και μένει να δούμε αν τώρα τον Ιανουάριο γίνουν κάποιες διορθώσεις για να προλάβουν οι ομάδες και να σώσουν ό,τι σώζεται.
1: Αν σώζεται.
0: Αν σώζεται, ακριβώς. Λοιπόν, με τα μουσικής τίτλους, με τα μουσικής τους τίτλους εδώ, διακρίνω μια δυσθυμία στον συνάδελφο, γιατί ίσως χρειαστεί να βάλει... Όχι, φύγε, μου λέει, φύγε. Φύγε. Φύγαμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου, ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Έκτακτης συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα για το Bab el-Mandeb, την στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους παρά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου, το 2 εβδομάδων βρέφος που διακομίστηκε με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε 18χρονη μητέρα του. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πράσινο φως για την ανέγερση στρατιωτικών κατοικιών στον Δήμο Χαλκιδόνας. Μήνυση κατά παντός υπευθύνων από 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Αλεξανδρούπολη για τη δολοφονία 9 μαυρόγυπων και ακόμη 16 άγριων ζώων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
2: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ το γηπεδάκι το οποίο στήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους, το ποδοσφαιρικό γηπεδάκι, γιατί είχαμε δει τα πάντα όλα στην πλατεία Αριστοτέλους από άποψη γηπέδων. Δηλαδή είχαμε δει βόλεϊ, beach volley, είχαμε δει μπάσκετ 3-on-3 κανονικό. Να λοιπόν που γίνεται και το ποδόσφαιρο να υπάρξει σε μια πλατεία όπως είναι η Αριστοτέλους με τις φουσκωτές εστίες. Εμένα μ' άρεσε, να σου πω την αλήθεια, θα έπαιζα.
1: Υπέροχη δράση. Και εγώ θα έπαιζα με τα χίλια.
0: Και εγώ θα έπαιζα πάρα, ειδικά αν ήξερα, ρε παιδί μου, ότι θα είχα απέναντί μου τον Μπίρχοφ, τον Κέσλερ, τον Ζαγοράκη, τον Ασάνοβιτς. Όλοι αυτοί βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Μπασινάς, Παπαδόπουλος, Παντελιάδου.
0: Και συμμετείχαν μαζί με τα πιτσιρίκια εκεί στις εκδηλώσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της UEFA, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από την ίδρυση, λέει, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτοί οι εορτασμοί έγιναν με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Εμείς σταθήκαμε βεβαίως στο μέλλον, το οποίο δεν είναι άλλο από τα δεκάδες παιδιά τα οποία έπαιξαν μπαλίτσα στην πλατεία Αριστοτέλους και είχαν και αυτή την ευκαιρία να βγουν μια φωτογραφία με ένα από τα ενδάλματά τους.
1: Αν δεν κάνω λάθος, οι 60 καλύτεροι μαθητές στο ποδόσφαιρο. Οι 60 καλύτεροι, δηλαδή, ποδοσφαιριστές. Μικροί ποδοσφαιριστές έπαιξαν.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι εμείς απλά είχαμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε και να ζηλεύουμε, όπως το καταθέτουμε και τώρα στον αέρα.

0: Και που λες, Δημήτρη.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλη ευκαιρία να παίξουμε μπάλα με πιτσιρίκια.
0: Ναι.
1: Έχουμε και άλλη ευκαιρία.
0: Πάμε στην Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, όλα τα σχολεία της χώρας θα συμμετάσχουν στην Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Η συγκεκριμένη ημέρα δεν αποτελεί σχολική αργία, αλλά οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο. Ωστόσο, δεν θα εφαρμοστεί το συνηθισμένο ορολόγιο πρόγραμμα. Δηλαδή,
1: πότε
0: θα συμμετάσχουν 25 Σεπτεμβρίου.
1: 25 Σεπτεμβρίου, σε 10 μέρες. Έχω 10 μέρες να προετοιμαστώ. Νίκο, πάμε παρέα.
0: Επιστροφή στα Φρανία.
1: Όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό που είπες. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη. Απλά εγώ θα πάθω θλάση, ας πούμε, στα 2 πρώτα λεπτά και των 3 βαθμών. Θα είναι πρώτο, δευτέρου και τρίτου μαζί η θλάση που θα πάθω. Στα δευτερόλεπτα θα την πάθω. Τη
0: έχεις
1: θλάση.
0: Χρόνο, κάνε ζέσταμα από τώρα.
1: Άμα πάω να παίρνω. Ποιο ζέσταμα τώρα, εδώ φούρνο ολόκληρο θέλω για να ζεσταθώ να παίξω μπάλα μετά από 25 χρόνια. Θλάση πρώτου, δεύτερου, τρίτου ταυτόχρονα εγώ. Τα 5 πρώτα λεπτά.
0: Δεν ξεχνιέται, σαν το ποδήλατο είναι και αυτό.
1: Όσο και να προσπαθεί, συνάδελφε, το ελαττήριό σου, το κίνητρό σου είναι τίμιο, στο δίνω. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως.
0: Προσπαθώ να σε βάλω στην πρίζα.
1: Να με βάλει στην πρίζα. Εγώ δεν μπαίνω από μόνος μου. Εγώ μπορεί να βάλω τα δάχτυλά μου στην πρίζα. Δεν χρειάζεται δεν με βοήθεια για να μπω στην πρίζα. Αλλά τώρα, γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή χάνουμε και την επαφή μας με την νεολαία όσον αφορά το άθλημα. Ας πούμε, τώρα πάω εγώ να παίξω με τα 16χρονα, θα με λιώσουν. Θα φοβάμαι. Το λέω, το παραδέχομαι. Φοβάμαι να τους πω τι ακριβώς. Πώς παίζετε το ποδόσφαιρο, άσε καλύτερα. Θα κάνουμε καμιά μετάδοση εκεί πέρα στους πιο τέτοιους, στους πιο θαραλέους. Σε αυτούς που πάνε και κάνουν μπάνια μέσα στο καταχύμωνο, εκεί εσύ, εδώ μαζί σου θα έρθω να σου κρατάω το χέρι. Δε. 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν, έτσι, με εθνικές εκδηλώσεις στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν ήδη δυνατότητα. Αυτό θα ήταν έτσι μια ωραία ερώτηση.
0: Έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, δεν είναι αργία.
1: Ναι,
0: αλλά
1: μπορούν οι γονείς να συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών
0: να τραβούν βίντεο. Μπορούν να τραβούν βίντεο.
1: Α, κατάλαβα. Δηλαδή. Τον αντίχειρα να γυμνάσουμε δηλαδή. Ναι, τον αντίχειρα.
0: Να μαθαίνουν το καλό καρέ.
1: Το καλό καρέ, μάλιστα. Και είχα αγοράσει μια ωραία φόρμα και κάτι ωραία αθλητικά παπούτσια για το NBA Jam Tournament Edition. Μια φορά τα έχω βάλει μόνο. Θα ήταν μια ευκαιρία αυτή. Γιατί στον υπολογιστή είμαι πρώτος. Α, εκεί παίζω, ό,τι θέλετε. Αλλά τώρα live δύσκολο πράγμα. 25 Σεπτεμβρίου.
0: 25 Σεπτεμβρίου. Σκέψου το.
1: Ναι. Τι να σκεφτώ.
0: Να συμμετάσχεις.
1: Γιατί. Γιατί δεν μπορώ βασικά να συμμετάσχω. Δεν ξέρω αν έχω τη δυνατότητα πρώτον. Και δεύτερον, σου λέω ότι φοβάμαι. Φοβάμαι δε, την νεολαία στο κομμάτι του αθλητισμού. Φοβάμαι. Μόνο που δηλαδή μπορεί να φανταστώ ότι μπορεί να σηκωθεί ένας 16χρονος και να καρφώσει. Που εγώ, ας πούμε, στην ηλικία μου δεν το είχαμε δει, ας πούμε, ποτέ αυτό το πράγμα. Έτσι. Τώρα θα μπορεί να υπάρξει κάποιο τέτοιο. Θα κάθομαι και θα. Πώς κάναμε τον.
0: Ναι.
1: Θα τους χειροκροτάμε. Καλό είναι να γίνεται. Επίσης, επειδή ξέρω από την πλευρά των γονέων ότι πολλοί θα αναρωτηθούν, έλα μωρέ τώρα, για ποιο λόγο μια μέρα μαθήματα να χάσουν για τέτοια. Όχι, είναι ωραίο να υπάρχει γνωριμία με τα αθλήματα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να σκαλώσει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ευχάριστα να σκαλώσει το παιδί. Και είναι σαν το μάθημα της κολύμβησης, το οποίο πρέπει να γίνεται πολύ
0: έχει
1: πιο.
0: Ενταχθεί.
1: Έτσι, έχει ενταχθεί, αλλά πρέπει να γίνεται πολύ πιο ενεργά. Και όχι μόνο ένα τρίμηνο μια φορά τη βδομάδα. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχει λόγος. Ο αθλητισμός είναι λόγος σοβαρός. Το ξέρουμε εμείς που ήμασταν από τους ανθρώπους που φέτος το καλοκαίρι βάζαμε ειδοποιήσεις στο κινητό μας για το πότε θα πηδήξει ο Τεντόγλου και ο Καραλής. Μήκος και ύψος, αντίστοιχα. Έτσι.

0: Εμείς μεταφέραμε την πάρα πολύ ωραία εικόνα με το ποδοσφαιρικό γήπεδο στην πλατεία Αριστοτέλους και με τον Μπίρχοφ και τους άλλους legends της Εθνικής να παίζουν με τα επιλεγμένα πιτσιρίκια, το μέλλον δηλαδή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό ήταν μια εικόνα βεβαίως. Το ρεπορτάζ είναι άλλο και είναι πολύπλευρο και είναι και σύνθετο και το έχει ο Βασίλης Βλαχόπουλος σε κάθε περίπτωση, ο οποίος είναι μαζί μας. Βασίλη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλά, μια χαρά.
0: Έγιναν και άλλα πράγματα και αποφασίστηκαν στη Θεσσαλονίκη σημαντικά ραντεβού ποδοσφαιρικά, να το θέσω έτσι απλά.
1: Ναι,
0: είναι μέσα,
1: ορίστηκαν, ναι. Οι τελικοί σε Champions League και Europa League και Conference League και γυναικών. Περισσότερο όμως ενδιαφέρον έχουν οι δηλώσεις οποίες έγιναν. Ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν ήταν παρόν και στην πλατεία Αριστοτέλους, προφανώς και στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Η δήλωση η οποία κυκλοφορεί δεν έγινε στους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους, να το ξεκαθαρίσω. Έγινε στο τηλεοπτικό δίκτυο της UEFA και γενικώς των εκδηλώσεων. Περιμέναμε τον κύριο Τσέφεριν, για να είμαι ειλικρινής, αλλά προκειμένου να αποφύγει τις περαιτέρω ερωτήσεις, και ήταν προφανώς ήξερε ότι θα ερωτηθεί και πάρα πολύ έντονα, για να καταλάβετε, είχε απεσταλμένο το Euronews και το Reuters.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει, είχαν απεσταλμένους στην εκδήλωση.
0: Για ποιο θέμα θα...
1: Για την κόντρα με τη FIFA.
0: Για την κόντρα με τη FIFA,
1: Για το γεγονός ότι θα προχωρήσει σε καταγγελία, σε αγωγή κατά της FIFA και του Γιάννη Φαντίνο, ούτως ώστε να τον έχει άρει την εμπιστοσύνη στον πρόεδρο της FIFA. Ακολουθούμε δύο διαφορετικούς δρόμους. Ο ένας έχει αποφασίσει την πλήρη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου. Από την άλλη πλευρά, η UEFA είναι εντελώς αντίθετη σε αυτό το σκεπτικό και στην πώληση συμμετοχών του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιωτική εταιρεία, ούτως ώστε να αυξήσει τα έσοδα για τις εθνικές ομάδες και φυσικά για τις κατατόπους, θα το πω κάπως έτσι, τις τοπικές ομοσπονδίες. Πράγμα το οποίο βρίσκει αντίθετη τη FIFA, μην ξεχνάμε την UEFA, μην ξεχνάμε ότι οι αυξήσεις των ομάδων που, όπως έγινε φέτος στο Μουντιάλ, έχει ως σκοπό να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα, και γι' αυτό είδαμε και χώρες από περισσότερες, παραδείγματος χάρη, από την Καραϊβική. Αυτό το πλάνο είναι εντελώς αντίθετο στο σκεπτικό της UEFA, και γι' αυτό έκανε και τη δήλωση ο κύριος Τσέφεριν σήμερα ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση. Το ίδιο είπε και ο κύριος Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο οποίος δήλωσε την απόλυτη ευθυγράμμιση της πολιτικής της ΕΠΟ με την αντίστοιχη της UEFA, και δεν θα μπορούσε βέβαια να πράξει διαφορετικά από τη στιγμή που η ΕΠΟ είναι μέλος της UEFA, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Και σημείωσε ότι η ΕΠΟ ήρε την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του Γιάννη Φαντίνο και περιμένουν πλέον τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν την επόμενη χρονιά. Οι υποψηφιότητες, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέχρι τον Νοέμβριο. Είναι να κατευθούν, να δω, με επιβεβαιώνει και ο Πάνος ο Μπλέτσος, που θα ξέρει καλύτερα από μένα αυτά. Περιμένουν μια μεγάλη μάχη. Τώρα, ποιος θα κερδίσει, παιδιά, δεν ξέρω. Θα σου πω την αλήθεια.
2: Άφησε και το καρφί του όμως ότι πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις των συλλόγων με τους διαιτητές.
1: Ναι, αυτό αφορά την Ελλάδα. Ναι, αφορά το πώς λειτουργεί. Πώς λειτουργούν οι σύλλογοι στην Ελλάδα? Αυτό αφορούσε καθαρά το κομμάτι των διαιτητών.
0: Αναφέρθηκε δηλαδή και στα εσωτερικά, τα δικά μας τα επωνομαζόμενα θέματα.
1: Ερωτήθηκε γι' αυτό, όπως βλέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είπε ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν. Αν και οι ομάδες συνεχίζουν να γκρινιάζουν για τους. Έχουν τη συνήθεια να συνεχίζουν να γκρινιάζουν για τους διαιτητές, είπε ο Τσέφεριν στο σχόλιο για την ελληνική ομάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τα 100 χρόνια, γιατί έχει γενέθλια η ΕΠΟ. Είπε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει πολυεπίπεδη προσφορά, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και σε άλλα κομμάτια, ας πούμε, της ζωής και στην ιστορία, και ότι γενικώς είναι ένα πολύ σημαντικό μέλος της UEFA. Τώρα έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και ο Μπίρχοφ. Ο Μπίρχοφ είπε ότι πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή και ότι πρέπει γενικώς να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, είναι ούτως ή άλλως στη Γερμανική Ομοσπονδία. Μην ξεχνάμε ο Όλιβερ Μπίρχοφ, ο οποίος είχε χαρίσει στη Γερμανία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1996. Ήταν ο πρώτος παίκτης που έβαλε το λεγόμενο Golden Goal σε εκείνο τον τελικό με την Τσεχία. Γκολ με το πόδι, εντάξει, όχι με το κεφάλι. Ναι. Το πόδι. Το γκολ τότε του Μπίρχοφ.
0: Όχι, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ήταν πάρα πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής ο Μπίρχοφ.
1: Για να σου πω την αλήθεια, πολλές φορές, δηλαδή τώρα του Μπίρχοφ, όταν ακούς το όνομα, κατευθείαν σου έρχεται στο μυαλό η φυσιογνωμία του, λες το έχω το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε, γιατί και εγώ νόμιζα ότι το είχα του Μπίρχοφ. Και κάθισα σήμερα και διάβασα λίγο την ιστορία του, γιατί θα κάναμε μια συζήτηση με τον Γερμανό. Δεν ήξερα παραδείγματος χάρη ότι ο Μπίρχοφ δεν τον είχαν αποδεχτεί στη Γερμανία, ότι αναγκάστηκε να πάει στη Ζάλσμπουργκ για να ξεκινήσει την καριέρα του. Κάνοντας εντυπωσιακή χρονιά, έτσι πήρε μεταγραφή στο καμπιονάτο, στην Άσκολη, και τελικώς κλείθηκε στην Εθνική Γερμανία σε ηλικία 28 ετών από τον Φόγκς. Και μάλιστα ο τότε ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας είχε δεχτεί πολύ έντονη κριτική για εκείνη την επιλογή. Δεν ξέρω αν τον αποκαλούσαν αγκούρι, γιατί είναι και ψηλός και διατηρεί μάλιστα την προμοσασιά αυτή. Αλλά δεν τον αποδεχόντουσαν ως ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Και όμως ο Μπίρχοφ ήταν αυτός ο οποίος χάρη στη Γερμανία το ευρωπαϊκό. Ήθελα να πω δηλαδή ότι έδωσε μια συνέντευξη στο Euronews και η ερώτηση ήταν στα γερμανικά και η απάντηση στα γερμανικά. Να με συμπαθάτε, δεν ξέρω γερμανικά. Και κάποια στιγμή είπε ότι δεν πρέπει να εμπλέκεται η πολιτική με το ποδόσφαιρο. Αυτό έπιασα ως ατάκα από τον Μπίρχοφ, ο οποίος ξεκάθαρα βέβαια πήρε θέση υπέρ της UEFA. Βέβαια και παιχνίδι είχαμε, εντάξει, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η κόντρα η οποία απασχολεί καθημερινώς την επικαιρότητα, είναι λογικό να κυριαρχήσει και σήμερα. Γιατί είδαμε και ωραίες στιγμές. Είδαμε τον Ζαγοράκη να παίζει τερματοφύλακας, ο οποίος είπε μάλιστα ότι έχω παίξει τερματοφύλακας σε ένα επίσημο παιχνίδι. Σε πιο πάνω ήταν, θυμάσαι, με τη Λέστερ. Με τη Λέστερ, δεν θυμάται το μάτσο πάνω, αλλά ήταν ο ποδοσφαιριστής Λέστερ τότε, είχε παίξει επίσημο παιχνίδι ως τερματοφύλακας και καλό ήταν στο τέρμα.
0: Πάντως με τον ΠΑΟΚ δεν είχε παίξει. Ο Ζαφυρίου είχε παίξει τερματοφύλακας με τον ΠΑΟΚ, τώρα τι θυμήθηκα εγώ.
1: Ο Ζαφυρίου είχε παίξει τερματοφύλακας με τον ΠΑΟΚ.
0: Με τον ΠΑΟΚ, ναι.
1: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, λέει ο Πάνος, ναι.
0: Να, είδες.
1: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Κάνει και αποκρούσεις εντυπωσιακές.
0: Ναι,
1: εγώ τώρα είμαι μεταφέρω, εντάξει. Δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά.
0: Ναι, εγώ τώρα το πώς θυμήθηκα το Ζαφυρίου είναι απορίας άξιων. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
1: Σήμερα, ας πούμε, είχαμε στον κόσμο το σπόρδο Μάντο Σταραμόπουλο, ο οποίος είπε μια πολύ ωραία τάκα. Θα την υιοθετήσω, ότι το ποδόσφαιρο είναι η σπουδαιότερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα. Είναι ωραία. Είναι ωραία η ατάκα, αλλά μετά είπε κάτι και μας αναχώρησε ο φίλος μας ο Μάνος, λέγοντας το ιδιαιτερότητα του ποδοσφαίρου ότι ένας παίκτης με ένα 30, ένα 50 μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, ενώ δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, ο Μάξι Μπόξ ήταν 60 και παίξε μπάσκετ.
0: Και ο Σπαντ Γουέμπ νομίζω ήταν
1: 66, ναι. Και άλλοι παίκτες έχουν παίξει.
0: Ο οποίος Σπαντ Γουέμπ.
1: Δηλαδή ο 2-10 μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, βρες μου έναν ποδοσφαιριστή 2-10 που να παίζει ποδόσφαιρο.
0: 2-10 όχι. Αυτός ο Άγγλος ο.
1: Ο Άγγλος η Λίβερπουλ και 2-4 ήταν. Πόσο ήταν εκείνος ο Άχαρος, λες.
0: Ναι.
1: Βάζει τα γκολ όμως βέβαια. Τα λέμε αυτά.
2: Ο χαρακτηρισμός σου τα λέει όλα.
0: Ναι, ο Άχαρος, ναι.
1: Ήταν Άχαρος το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό τώρα τι, αυτός ο ρατσισμός δεν το καταλαβαίνω.
0: Πάντως ο Σπαντ Γουέμπ, επειδή τώρα κοίτα ο αλγόριθμος δεν φαίνεται, δεν ξέρω, ακούει, δεν ακούει, είναι 62-63 και του ζήτησαν να καρφώσει, Βασίλη, το πόσο άνετα, το πόσο άνετα.
1: Διαγωνισμό καρφωμάτων είναι κερδίσει ο άνθρωπος.
0: Δηλαδή στα 62-63 και είναι και ένα 66, ένα 70, δεν τον λες και το πρώτο ύψος, NBA, έτσι, μια χαρά.
1: Παλιότερα έχει πάρα πολλούς κοντούς. Μετά άλλαξε. Τώρα πώς πήγαμε το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ είναι κάτι μαγικό, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Ο Ζαφυρίου και ο Ζαγοράκης, έτσι. Από εκεί ξεκίνησαν. Ότι έπαιξε τέρμα ο Ζαγοράκης. Ναι.
1: Ο Ζαγοράκης είναι και καλό στο μπάσκετ. Παίζει καλό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ο Χαριστέας είναι καλό στο μπάσκετ.
2: Ποιοι άλλοι από μεγάλες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ποιοι άλλοι ήταν?
1: Δεν ήρθε ο Καρεμπέ. Ήταν ο Αγίος Ασάνοβιτς, ο Κροάτης, ο οποίος έπαιξε τον Παναθηναϊκό από το 1998 μέχρι το 2000 για δύο χρόνια. Ήταν και στην ομάδα της Κροατίας, η οποία είχε κατακτήσει την τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 1998, τότε που ακούγαμε ότι ο Σούκερ σκοράρε, δηλαδή περιμέναμε πότε θα βάλει γκολ ο Σούκερ. Θυμάστε, ήταν πρώτο σκόρ της διοργάνωσης του Νταβόρ Σούκερ και είχε χάσει από τη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, τον ημιτελικό η Κροατία. Είχε προηγηθεί με το Σούκερ και είχε φάει δύο γκολ, δηλαδή με το που το έβαλε. Δεν πρόλαβε να πανηγυρίσει και το έφαγε.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι το Καρεμπέ. Θα ήταν ωραίο αυτό σαν Ντανέ του Καρεμπέ με τον Ασάνοβιτς, ο οποίος ήταν αντίπαλοι τότε στο κέντρο. Είπαμε Ασάνοβιτς, είπαμε τον Μπίρκοφ. Αυτοί ήταν οι δύο σπουδαιότερες προσωπικότητες.
0: Κάνα πιτσιρίκι ξεχώρισες?
1: Όχι. Είχε παιδιά που ξέραν μπάλα, εντάξει. Είχε παιδάκια που ξέραν μπάλα.
0: Καλό αυτό.
1: Είχε, τώρα είχε κάτι και είχε ένα ξανθό έτσι, το οποίο ήταν μπαλαδόρο.
0: Ήταν μπαλαδόφατσα.
1: Ήταν μπαλαδόρο.
0: Τι φουτμπαλέρα.
1: Βέβαια το κακό με τα παιδιά είναι ότι είναι ρομποτάκια πλέον, εντάξει. Δηλαδή παίζουν μόνο στην προπόνηση. Δεν πολλοί παίζουν έξω.
0: Δεν
1: επιμάσει το παιδί τη.
0: Γιατί όμω, κανονικά παιδιά είναι. Δηλαδή,
1: αφού τι... τα έχουμε φορτώσει, ρε Δημήτρη, γιατί. Είναι, τα φορτώσει,
0: είναι
1: όχι,
0: και δασκαλεμένα
1: κιόλα. Όχι, όχι το ένα, όχι το άλλο. Τα παιδιά δεν έχουν χρόνο για να μπορέσουν να παίξουν.
2: Εννοεί δεν αποδίδουν εξίσου καλά, α πούμε, σε ένα ελεύθερο
0: όχι, απλά,
2: πλαίσιο.
0: Δεν το κάνουν.
2: Δεν το κάνουν.
1: Είχαμε κάνει μια κουβέντα με τον Δημήτρη κάποτε και του είχα πει του Δημήτρη ότι η μοναδική μέρα που δεν. Τη εβδομάδα που ξυπνούσα στην ώρα μου ήταν το Σάββατο.
2: Για να
1: προλάβω ναι. Να πάω στο γήπεδο όταν φτιάχναμε τις ομάδες νωρίς το πρωί.
0: Ναι, νωρίς το πρωί πήγαινε στο γήπεδο τότε. Γιατί άμα πήγαινε τελευταίο.
1: Εννοείται, πρωί-πρωί.
0: Εκτός αν ήσουν αυτός που είχε την μπάλα. Αυτός που είχε την μπάλα ήταν το υπέρτατο κονέρε, παιδί μου. Ερχότανε με την μπάλα, έπαιζε όπου ήθελα, έκανε.
2: Τελευταίος κιόλας.
1: Και τώρα τα παιδιά δεν παίζουν τόσο πολύ έξω. Δηλαδή σε μια γειτονιά που μπορεί να έχει 100 παιδιά, ζήτημα να παίζουν τα 20.
2: Δεν υπάρχουν και χώροι.
0: Και πολλά λες.
2: Και πολλά λες. Δεν υπάρχουν και χώροι.
1: Το πόνι το βλέπει το παιδί, πάει να κάνει μια τρίπλα παραπάνω και ουριάζει ο προπονητής. Βέβαια, ας το παιδί να κάνει μια τρίπλα. Δεν χρειάζεται να μάθει τακτική στα 11.
0: Ναι.
1: Ας να τη μάθει πάνω από τα 13, τα 14. Ας να δοκιμάσει λίγο τις δυνάμεις του. Να βάλει λίγο τη φαντασία του να δουλέψει. Μπορεί να φτάσει πολύ περισσότερο αφού πιστεύει εσύ ως προπονητής. Αυτό με ενοχλεί πραγματικά γιατί το βλέπω.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στο παραπέντε. Ευχαριστούμε θερμά. Βασίλης Βλαχόπουλος, φίλες και φίλοι. Και εμείς, σιγά-σιγά, κύριε μου. Κλείσαμε.
2: Παραδίδουμε σκυτάλι.
0: Κλείσαμε. Παραδίδουμε σκυτάλι. Μουσική μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων στις 5 ακριβώς. Ειρήνη Γκέλη με το δελτίο ειδήσεων. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM της R3. Ακολουθεί η Τόνια Σουφλέρ, η οποία έχει συν τις άλλες και τις μουσικές επιλογές της δικής μας εκπομπής. Επομένως, την ευχαριστούμε γι' αυτό και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 3.
2: Καλό σας απόγευμα!

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκ προκαλούν όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και φαίνεται ότι συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι και την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει νεκρό. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας που μίλησε στο ΕΡΤ News, Κωνσταντία Δημοκλείδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί που απολογούνται μέχρι και αυτή την ώρα στον ανακριτή. Εκτός συνόρων των Συμβουλίων Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Bab el-Mandeb, την στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 ώρα Ελλάδος έπειτα από αίτημα της Γαλλίας η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου της Ασφαλείας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό δηληστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους, σημεία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι συμφώνησαν να σταματήσουν. Η Ρωσία εξαπέλυσε 200 ντρόουν κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας και άλλων πόλεων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άτομα. Από την πλευρά της, η Ουκρανία έπληξε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στο Σιζράν, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις περιοχές Ταγκαρό και Οριόλ. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τουλάχιστον 150 ανθρώπους μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο Τακλαγιάν της Κωνσταντινούπολης, όπου διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Ολλανδοί αγρότες άναψαν φωτιές σήμερα κοντά σε αυτοκινητοδρόμους, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε μια κίνηση διαμαρτυρίας για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Ενώ άγνωστοι προέβησαν σε δολιοφθορές, δένοντας σωλήνες σε σιδηροδρομικές ράγες, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών, ProRail, ανακοίνωσε ότι νωρίς το πρωί εντοπίστηκαν σωλήνες στερεωμένοι σε ράγες σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, στο κεντρικό αλλά και το ανατολικό τμήμα της χώρας. Επιστροφή στα δικά μας παρατείνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις πρόσληψης επαγγελματιών οπλιτών στους 3 κλάδους και στα κοινά σώματα νομικού και πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων για το 2026. Στο νικηστικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντάσσεται η Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπεται η κατασκευή 12 κατοικιών για τη στέγαση οικογενειών στρατιωτικών. Οι κατοικίες θα ανεγερθούν σε δημοτικό οικόπεδο κοντά στο στρατόπεδο Μακεδονομάχου Νικηφόρου, το οποίο παραχωρήθηκε για 50 χρόνια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να αναρτηθούν τα τεύχη δημοπράτησης, ενώ οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2027. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Μακεδονία αναμένεται να είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Lemon heads, λεμονοκέφαλοι δηλαδή. Εδώ, Mrs. Robinson, τη Mrs. Robinson, μη σου φλέρει. Το άκου να δει στον 102 τη ΕΡΤΡΙΑ και πόσο χαίρομαι που ήδη είναι εδώ. Το fan club μου λέει, τα κορίτσια μου. Χαιρετάμε, λέει, το άκου να δει και σήμερα. Στέλλα, Νατάσα και Γεωργία. Κωνσταντίνο Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Τον σου φλέρει στο μικρόφωνο και στι μουσικέ επιλογέ. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σα, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μα στη ζωή σα και δεν θα χάσετε. Χαλαρωτικό μαγκαζίνο, λέμε τον καιρό. Λέμε την κίνηση τώρα που είπα καιρό. Ο Κώστας που ερχόταν τώρα από έξω, ήθελα να το ρωτήσω αν τελικά θα βρέξει, δεν θα βρέξει, τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Από ό,τι βλέπω εγώ στη δική μου κρυστάλλινη σφαίρα, έχουμε κάποιες έτσι πυκνές νεφώσεις, αλλά δεν βλέπω για βροχή, να πω την αλήθεια. Βέβαια, θα τα πούμε όλα αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τον φέραμε και το μήνα στα μέσα του, 15 του Σεπτέμβρη, Τρίτη, στα 10 λεπτά μετά τις 5, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σήμερα, 15 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει ο Βυσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Αλλά μεταξύ μας είναι και Εθνική ημέρα Λιγκουίνι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμείς βάλαμε καφεδάκι, την καλύτερη μας διάθεση, το χαμόγελο, ραδιοφωνικές καλησπέρες. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και να ξέρετε ότι εξακολουθούν εκεί στη Βασιλή Σόλγα, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα οι εργασίες, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει και μία δυσκολία. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις παραγγελιές, είναι η εκπομπή που ακούμε ό,τι αγαπάτε κι εσείς. 6930-078-228. Και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Πάμε, Κωνσταντίνε, πάμε να ξεκινήσουμε με τι άλλο, live, Tears for Fears, επειδή ξέρω ότι τους αγαπάς ιδιαίτερα και αγαπάς και ιδιαίτερα και αυτό το τραγούδι, και Everybody Wants to Rule the World.

Κάθε φορά που μιλάμε με τον Βασίλη στην Καβάλα, γελάμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Ναι, κάπου έχει παραγίνει. Έλεος, λέει, πια στις τουαλέτες με τα σύμβολα. Κάθε φορά γκουγκλάρω να δω αν είμαι το Βελάκι ή ο Σταυρός. Και εγώ πραγματικά ξέρεις πόσες φορές έχω δει το άλλο που βάζουν, ας πούμε, με κλωστές και κάτι άλλο και περιμένεις και ψάχνεις. Δηλαδή τώρα εγώ τι είμαι, η Βελόνα ή είμαι η κλωστή? Τι είμαι από τα δύο? Πραγματικά δηλαδή, απλά πράγματα ρε παιδιά, γενικά απλά πράγματα θέλει η ζωή. 2-3-13-3-3-8-4-20, ελάτε στην παρέα μας, πείτε μας αν έχετε δυσκολευτεί κι εσείς με κάποιο σύμβολο στις τουαλέτες. Τώρα δεν μου έρχονται, αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται, αλλά κατά καιρούς έχω δει τόσα πολλά που πραγματικά μπράβο με τη φαντασία των ανθρώπων. 6-9-30-078-228, τα μηνύματά σας στο Viber, εννοείται θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες μετά τις 5.30. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη σήμερα πάμε στα του καιρού μας, είπαμε ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Σήμερα Τρίτη αναμένονται νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα, το καταλαβαίνουμε αυτό όλη την ημέρα, ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Πιθανότητα, δεν το δένουμε σκηνή κορδόνι. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά σου λέει έκτακτη προειδοποίηση, έκτακτη, εξαιρετική δηλαδή, εξέδωσαν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι για την έλευση ενός ισχυρού μεσογειακού κυκλώνα, ο οποίος κινείται μεταξύ Ιταλίας, Μάλτας, Λιβύης και Ελλάδος. Δηλαδή μια νέα επιδείνωση του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσόγειο, καθώς ένα ιδιαίτερα ισχυρό και οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στο κεντρικό τμήμα. Το σύστημα αναμένεται να φέρει και βροχοπτώσεις και ανέμους και ενδεχόμενα πιθανά τοπικά πλημμυρικά επεισόδια. Ο αγαπημένος σου δε, ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης, στην πρόγνωσή του κάνει λόγο για επικείμενα επίσης πλημμυρικά φαινόμενα την Τετάρτη, επισημένοντας τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο κίνδυνο, όσον αφορά δηλαδή την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, και για αύριο Τετάρτη αναμένεται συννεφιά, έχω ακεφιές συννεφιές. Επιπλέον δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο για τοπικές βροχούλες γύρω από το θερμαϊκό κόλπο νωρίς όμως το πρωί, και γενικότερα να είστε προετοιμασμένοι και για αύριο για πιθανές βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Από Πέμπτη και μετά ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Βέβαια έχουμε καταλάβει ότι έχει αλλάξει η θερμοκρασία γύρω μας. Νομίζω ότι όλοι το νιώθουμε, ότι πλέον είναι διαφορετικά. Πλέον εγώ τουλάχιστον δεν βάζω ανεμιστήρα. Έχεις και την πικέ έτσι το βράδυ, γιατί τη χρειάζεσαι και την πικέ. Και γενικότερα ντύνεσαι λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και με αυτό. Και αυτό είναι νομίζω αγαπημένος. ZZ Top, La Grange. Μην νομίζετε ότι μιλάω μόνη μου, στον ηχολήπτη μου μιλάω, στον Κωνσταντίνο το Σαββί. Your night takes its time, but the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

να δεις, 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Τρίτη, 15 του Σεπτέμβρη, είπαμε, τον φέραμε και αυτόν τον μήνα στα μέσα του. Και για όσους τώρα εσείς βρεθήκατε τώρα στην παρέα μας, να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορεί και να βρέξει το απόγευμα, μπορεί και όχι, αλλά και για αύριο επίσης τα ίδια. Λοιπόν, κίνηση έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο είναι αυξημένη κίνηση, στην Παύλου Μελά βλέπω και Λεωφόρο Νίκης έχουμε εκεί κόκκινα, κατακόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Αν έχετε εσείς καλύτερο ρεπορτάζ, το 2313-338-420. Μεταξύ άλλων, σήμερα Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή στήθηκε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, γιορτή της UEFA στην πλατεία Αριστοτέλους, με τη συμμετοχή μαθητών, διεθνών αστέρων του αθλήματος, κορυφαίων στελεχών της UEFA. Και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε φεστιβάλ ποδοσφαίρου βάση στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Football in Schools. Αν περάσατε δηλαδή από την πλατεία Αριστοτέλους και είδατε έτσι την πλατεία Αριστοτέλους διαφορετική, να μετατρέπετε δηλαδή σε γήπεδο, τότε σας λέμε για ποιο λόγο, με άρωμα μάλιστα Euro 2004. Τι ωραίες εποχές τότε. Στη διοργάνωση πήραν μέρος 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης, έχοντας την ευκαιρία να βρεθούν στο ίδιο γήπεδο με σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου. Παράλληλα όμως, στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε και η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Στο πλαίσιο λοιπόν όλων αυτών των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μικροί και μεγάλοι έσπευσαν για να δουν, να φωτογραφηθούν με ιδάλματα του πρόσφατου παρελθόντος. Βλέπε Θόδωρο Ζαγοράκη, Θοδωρή Ζαγοράκη, Γιώργο Καραγκούνη, Βασίλη Τσιάρτα, Άγγελο Μπασινά, Δημήτρη Παπαδόπουλο και πολλούς άλλους και θρύλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως Όλιβερ Μπίρχοφ, Αλιώσα Ασάνοβιτς, σπουδαίες μορφές του γυναικείου ποδοσφαίρου, όπως Ναντίν Κέσλερ και Δήμητρα Παντελιάδου και πολλοί άλλοι. Σήμερα όλα αυτά έλαβαν χώρα, αυτή η γιορτή, στην πλατεία Αριστοτέλους, η οποία μετετράπη σε γήπεδο με άρωμα Euro 2004. Αν μη τι άλλο, έχω το look, το πιτζάμα look βέβαια σήμερα, αλλά το έχω αυτό το look. Πάμε να ακούσουμε Ροξέτ για τη συνέχεια.

0: Σίγουρα έχουν το look και όχι μόνο. Και πόσο χαίρομαι σήμερα. Γεια σου Νατάσα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της ΕΤΡΙΑ. Απόγευμα Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Και γέμισε ομορφιά, γέμισε ταλέντο, γέμισε mindset και Generation Z. Εντάξει, από την Generation X που είμαι εγώ μέχρι την Generation Z, σιγά, ένα τραγούδι δρόμος. Λέμε τώρα. Τάνια Μοσχοπούλου, κάτσε.
1: Γράφει. Θα κερδίσω τον εαυτό μου.
0: Τα καλά μας τα παιδιά που ξεκινάνε αυτό το Σάββατο 5 με 6 με φρέσκα νέα και με αυτά. Δεν θα τα πω εγώ, εδώ είναι τα παιδιά μου και θα τα πούνε τα όμορφα αυτά παιδιά του Mindset.
1: Καλησπέρα Τόμου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχεις εδώ στην παρέα σου.
0: Εγώ γιατί παίρνω λίγο από τα νιάτα σας και από την ομορφιά σας.
1: Σε θέλουμε καλεσμένη και στην εκπομπή. Πέρυσι νομίζω πως είχαμε φιλοξενήσει το γιο σου, τα θυμάμαι. Με τις καινοτομίες του. Φέτος θέλουμε να φιλοξενήσουμε και εσένα, δεσμευόμαστε από τώρα, να ξέρεις. Σε κλείνουμε.
0: Με το ένα πόδι είμαι ήδη στο στούντιο.
1: Πολύ χαιρόμαστε και εμείς είμαστε με το ένα πόδι στο στούντιο πραγματικά. Αυτό. Γιατί το Σάββατο έχουμε πρεμιέρα. Ραφαήλ, είσαι έτοιμος, νιώθεις έτοιμος?
2: Η απάντηση είναι ότι νιώθω έτοιμος, αλλά θέλω να δώσω και μία ακόμα απάντηση, ότι δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Αχα.
2: Ναι, να σας κρατήσουμε και λίγο σε αγωνία, έτσι δεν είναι?
1: Είναι το γνωστό, δεν κάνουμε spoilers.
2: Δεν κάνουμε spoilers, έτσι, αλλά σωστό. Το μόνο spoiler που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι θα δείτε πολλά πράγματα και πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Θα τώρα να με ιντρικάρεις.
2: Γι' αυτό δίνω λίγο.
0: Δηλαδή τι διαφορετικό θα δούμε, ας πούμε? Έστω μια
2: άντε να πούμε, λίγο Τάνια τι κάναμε σήμερα και τι θα δούνε.
1: Για πες.
0: Λίγο έτσι,
2: πολύ σύντομα θα πούμε ότι εμείς το πρωί κάναμε τα πρώτα γυρίσματα τα εξωτερικά για την εκπομπή. Και μπορεί να μας δείτε να σκαρφαλώνουμε κάποιους τοίχους, ας πούμε, σε διάφορα μέρη στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, όχι τίποτα παράνομο. Όχι, κάπως.
1: Είναι μια καλή πρόταση να το κάνουμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο του Parkour, ας το σημειώσουμε.
2: Γιατί η εκπομπή θα έχει και προτάσεις πολύ πιο ιδιαίτερες φέτος. Γι' αυτό λέμε, θέλουμε να πούμε πράγματα, αλλά όχι πάρα πολλά.
1: Θα έχει πολλές αλλαγές, θα έχει εκπλήξεις. Οπότε σούπερ, να την παρακολουθήσετε την πρεμιέρα μας.
0: Α, εννοείται, εκεί θα είμαστε.
1: Νομίζω ότι πάμε λίγο βιωματικά φέτος, ειδικά στο πρώτο επεισόδιο, γιατί είναι ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα αρχή και με αυτό θα καταπιαστούμε ως θεματική για το άγχος της πρεμιέρας και τις νέες αρχές που καλούμαστε όλοι να κάνουμε. Κάπως πλέον η κοινωνία μας αναγκάζει λίγο να θεωρούμε το Σεπτέμβριο στο νέο Ιανουάριο.
0: Είναι η πρωτοχρονιά για μας, γιατί ξεκινάει η σεζόν. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, μας έδωσες ένα ορεκτικό, μιας και εσύ ασχολείσαι με τη γαστρονομία. Γιατί θέλω να το πω και αυτό, ότι είναι και ιδρυτής του Secret SKG.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Και έχεις 300.000 followers. Δηλαδή να πω ότι είσαι και ένας influencer, Ραφαήλ.
2: Δεν τον
1: να το πει, να το πει. Ντρέπεται να το πει για τον εαυτό του.
2: Δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμα ο όρος influencer, αλλά ναι, content creator. Δημιουργούμε περιεχόμενο.
0: Καλά, και η Τάνια με αθλητισμό, με σκοτεινές αίθουσες, με κινηματογράφο, παντού βρίσκεται.
2: Και η Τάνια.
1: Και γενικά ο Ραφαήλ θα μας βρείτε παντού και τους δύο στο Mindset.
0: Λοιπόν, δεσμεύομαι στον αέρα εδώ στο Άκου να δεις, επειδή τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σας φέρω κάποια άλλη στιγμή, γιατί θέλω να ξεδιπλώσω λίγο τις υπέροχες προσωπικότητές σας, γιατί δεν πρόλαβα. Όπως είπαμε, πήραμε μια πρόγευση, ένα ορεκτικό. Εγώ θέλω και το κύριο πιάτο και τη σαλατούλα, θέλω και το γλυκό, θέλω και το κρασί.
1: Θα ετοιμάσουμε να σου μαγειρέψουμε κάτι καλό την επόμενη φορά.
2: Και νομίζω, επειδή είμαστε και Gen Z όντως, και τώρα που έκανες και τη δέσμευση, μπορούμε να χτυπήσουμε και εμείς το καμπανάκι. Θα ήταν εφικτό.
0: Πάμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, παιδιά. Αυτό το Σάββατο, 5 με 6, Mindset από την ΕΡΤ3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα για το Babel Mamben, την στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Προειδοποίηση Μόσχα σε δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες να αξιολογούν τους κινδύνους όταν ταξιδεύουν στην Ουκρανία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας είχε ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και οι υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Παρά την αντιπροθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πράσινο φως για την ανέγερση στρατιωτικών κατοικιών στο Δήμο Χαλκιδόνας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έλα, μας έφτιαξε όμως τη διάθεση. Coconuts, don't take my coconuts. Να σε καλά ρε φίλε Βασίλη, με τα ωραία σου. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα ωραία μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα γύρω από τα δικαστήρια, στη Κουντουριώτου βλέπω και στη Μοναστηρίου αυτή τη στιγμή. Είμαστε στα κόκκινα, ακόμα δεν βρέχει, αλλά η πρόγνωση λέει ότι ίσως βρέξει τις απογευματινές ώρες και ενδεχομένως και αύριο να βρέξει. Τώρα εγώ να σας πω να πάρετε μία μικρή ομπρελίτσα μαζί σας, να πάρετε και μία ζακέτα, να πάρετε και για αύριο για μία ζακέτα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι έχει πέσει η θερμοκρασία. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber του 102-6930-078-228. Να υπενθυμίσω ότι αυτό το Σάββατο, 5 με 6 το απόγευμα, φυσικά από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, απολαμβάνουμε Might Z με την Τάνια Μοσχοπούλου και τον Ραφαήλ Ραχοβίτσα και όχι μόνο. Και φυσικά σας έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα μούρια, για να είμαι έτσι σε γαστρονομικούς όρους να μείνω. Τώρα είναι κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί η Σίνε Τόλι Άντερσον, συγκεκριμένα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1941, έφυγε από τη ζωή το 2016, μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά της, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Jefferson Airplane, οπότε πάμε somebody.

Jefferson Airplane, Somebody to Love. Όλοι θέλουμε κάποιον να αγαπάμε και να μας αγαπάει φυσικά. Να το αξίζει δηλαδή, να το έχει κερδίσει δηλαδή με τον υδρότα του, αυτό εννοώ. Και άμα τον βρούμε ή την βρούμε ή τους βρούμε τέλος πάντων, τους κρατάμε να μην μας φύγουν. Εσείς που περιμένατε με ανυπομονησία και το κρύο και το αεράκι και τις βροχές και το μουντό καιρό, νομίζω ότι τώρα είναι η καλύτερή σας, διότι πλέον έχουμε μπει σε φθινοπορεινό mood, σε φθινοπορεινό καιρό, έχει πέσει θερμοκρασία, έρχονται τα πρωτοβρόχια. Οπότε γι' αυτό σας λέμε και για αύριο η πρόγνωση μας λέει ότι ενδεχομένως και να μας τα μουσκέψει, αλλά και να πάρετε και τη ζακετούλα. Και για να σας κρυώσω κι άλλο, να αυτά μ' αρέσουν που μου στέλνετε. Πώς σε λένε? Κανέλα. Μπαχάρικα. Μόνο εγώ γελώ. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Καλώστηνα και την Αθηνά και ας άργησε. Όμορφη παρέα μας λέει εδώ. Στο άκου να δεις τον 102-6930-078-228. Και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1990, 16 περίπου χρόνια μετά την επιτυχία του στην Αμερική, το τραγούδι The Joker του συγκροτήματος φυσικά των Steve Miller Band βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών single charts. Ήταν η πρώτη του μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, τους άνοιξε φυσικά το δρόμο στο ευρύ κοινό, ενώ το τραγούδι ήρθε ξανά στο προσκήνιο και έτσι το είχα γνωρίσει εγώ, και να πω την αλήθεια μου, τότε εκεί στα 80's, σε χρήση σε τηλεοπτική διαφήμιση της εταιρείας, φυσικά όλοι τη γνωρίζετε την εταιρεία, με τα γνωστά τζιν κτλ.

Και επειδή σαν σήμερα το 1998 είχε κυκλοφορήσει στην Αμερική το τρίτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού συγκροτήματος Marilyn Manson με τίτλο Mechanical Animals, εμείς ακούσαμε Yours of Vain, διασκευή φυσικά, του πασίγνωστου τραγουδιού της Carly Simon από το 1972. Όμορφα τραγούδια, όμορφες στιγμές, όμορφη παρέα. Σας ευχαριστούμε, βερμπεδιά. Εμείς σας ευχαριστούμε και σας στέλνουμε όλους στην παρέα μας. Εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε να υφιστάμεθα. Οπότε θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις δικές σας παραγγελίες, την καλησπέρα σας, το χαμόγελό σας στο 6930 078 228. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι να μας απασχολεί, και 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, ακόμα δεν βρέχει. Με Ramones θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 2004 ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός Johnny Ramone, του συγκροτήματος των Ramones, έφυγε σε ηλικία 55 ετών. Υπήρξε κιθαρίστας του punk rock συγκροτήματος των Ramones και μάλιστα των Ramones το 2002. Το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Dreams, μου θυμίζει τα νιάτα μου και το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε και οι Oasis, για τους fans των Oasis, επιστρέφουν στο δρόμο το 2027 με νέα περιοδία σε Ευρώπη, σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 11 συναυλίες στο Μάντσεστερ και μεγάλο φινάλε στο Νεμπουόρθ. Οι αδελφοί Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα που μας πέρασε, χθες δηλαδή, 14 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα, δίνοντας συνέχεια στην επανένωσή τους και στην περιοδία Live 2025. Σύμφωνα με το Billboard, η νέα τους περιοδία περιλαμβάνει 38 εμφανίσεις. Ξεκινάει στις 21 Μαΐου από τη Γλασκόβη. Ακολουθούν φυσικά ένα σωρό προορισμοί εδώ στην Ευρώπη, Μόναχο, Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη. Το Αύγουστο μετά θα πάνε, μιλάμε για το 2027, αντιλαμβανόμαστε όλοι, και στο Las Vegas. Ενώ θα επιστρέψουν μετά Ιρλανδία, Αγγλία. Και αν αναρωτιέστε αν η Ελλάδα υπάρχει στο πρόγραμμά τους, δεν περιλαμβάνεται, τουλάχιστον στις ανακοινωμένες ημερομηνίες. Ιδιαίτερο συμβολισμό έχουν οι τελευταίες εμφανίσεις στο Νέμπουορθ, διότι εκεί το 1996 οι Oasis είχαν συγκεντρώσει συνολικά 250.000 θεατές σε δύο συναυλίες. Ξεκινήστε τους εορτασμούς, έγραψε το συγκρότημα στο Instagram, ανακοινώνοντας ότι επιστρέφει για να ανεβάσει το ηθικό του κόσμου. Τα εισιτήρια, αν μας ρωτάτε, θα διατεθούν μέσω διαδικασίας εγγραφής και κλήρωσης, χωρίς γενική πώληση, και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν έως στις 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 η ώρα, ώρα Ελλάδος. Σας το λέμε από τώρα για να ξέρετε. Όσοι, λέει, επιλεγούν, θα λάβουν ένα μοναδικό μη μεταβιβάσιμο κωδικό με τον οποίο θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια. Η περιοδία, λοιπόν, ακολουθεί την επιστροφή του συγκροτήματος το 2025, έπειτα από 16 χρόνια απουσίας από τις κοινές ζωντανές τους εμφανίσεις. Και με ένα mashup όπου ακούμε και Green Day και Oasis, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102, μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο γιατροί με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης αφέρονται να διαψεύδουν το ζευγάρι των γιατρών. Συγκεκριμένα, η χρόνια έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλήσης στο ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που καίνε τους γιατρούς για μια σειρά λαθών που φαίνεται ότι έγιναν. Εκτός συνόρων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Bubble Mammen, την στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μεταξύ, ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπηρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Το πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί και η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η τιμή του κινείται κοντά στα €80 ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από τα 86 που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, ωστόσο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα, σκοτώντας τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι συμφώνησαν να σταματήσουν. Στο μεταξύ, η Μόσχα δήλωσε σήμερα ότι οι δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν νυφάλια τους κινδύνους που ενέχει μετάβαση στην Ουκρανία. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, προέβησε αυτή τη δήλωση 2 ημέρες αφού το ρωσικό ντρόουν έπληξε επιβατική αμαξοστοιχεία σε σιδηροδρομική γραμμή, την οποία έχει χρησιμοποιήσει λίγα λεπτά νωρίτερα άλλη αμαξοστοιχεία που μετέφερε ομάδα προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπίλτ. Επιστροφή στα δικά μας. Αντιφασιστική συγκέντρωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη πραγματοποίησαν νωρίτερα μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Εσείς πού πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας
2: 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τρίτη, 15 του Σεπτέμβρη, και εγώ συνεχίζω τις ζουτιές μου στη θάλασσα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει απίστευτη μαυρίλα στο κέντρο της πόλης. Λες τώρα θα σκάσει βροχή, μετά θα σκάσει βροχή. Ακόμα δεν έχει σκάσει βροχή, τουλάχιστον εδώ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά εγώ συνεχίζω τις βουτιές μου, όσο τέλος πάντων ο καιρός μου το επιτρέπει. Εντάξει, έχει πέσει η θερμοκρασία, αλλά η θάλασσα, να ξέρετε, είναι ακόμα ζεστή. Γιατί έκανα τη βουτιά μου την Κυριακή που μας πέρασε και ευελπιστώ να την κάνω και αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες προγνώσεις, το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες θα είναι 20 με 28 βαθμούς Κελσίου και γενικότερα βλέπω ηλιοφάνεια, οπότε δεν βλέπω κάτι να μας προβληματίζει. Βλέπω τον Κωνσταντίνο Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Άκου να δεις τον 102, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, είμαστε ήδη στα 10 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου, είπαμε, δεν έχει βρέξει ακόμα, μπορεί και να βρέξει, μπορεί και όχι. Καιρός είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει. Από την άλλη έχει λίγο κινησούλα και στη Δωδεκανήσου, στην Πολυτεχνείου και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ενδεχομένως να βρείτε και λίγο κίνηση στη Βασιλή Σόλγα, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα και νωρίτερα, διότι και εκεί γίνονται εργασίες. Για τα δικά σας έτσι μηνύματα, για τις δικές σας αφιερώσεις, για τις δικές σας παραγγελίες, για να μας πείτε κι αν εσείς κάνετε μπάνιο στη θάλασσα ακόμα ή όχι, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber του 102-6930-078-228. Αυτή είναι η Dua Lipa, αυτός είναι ο Weekend, ήδη μούγκρισε η Dua Lipa, οπότε πάμε να ακούσουμε Dua Lipa και Weekend και ακολουθεί και η Madonna εδώ στο Άκου να δεις.

Μεταξύ άλλων, η Βασίλισσα της Pop και κυκλοφόρησε το Confessions 2 τώρα τον Ιούλιο του 2022. Αυτά είναι 22. Εγώ έμεινα στο 2022. 2026 και φυσικά γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της εδώ στην Ελλάδα με δόξα και τιμή. Και φυσικά συνεχίζει. Και από τη Μαντόνα θα πάω στη Σελίν Ντιόν. Θα πάω στο 2026 επιτέλους. Απόψε λέει θέλω να τραγουδήσω για εσάς, για μένα, για τη ζωή. Αποθεώθηκε η Σελίν Ντιόν από 30.000 θεατές στην πρώτη της συναυλία στο Παρίσι. Έκανε το πολύ αναμενόμενο κάνω comeback. Comeback όχι στον ερωτά σου όπως λέει η Lady Angela. Αλλά η Σελίν Ντιόν έκανε την εμφάνισή της στο Παρίσι το Σάββατο που μας πέρασε, 12 του Σεπτέμβρη, επιστρέφοντας στη σκηνή. Έπειτα από 6 ολόκληρα χρόνια απουσίας εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Η 58χρονη Καναδί Σταρ διαγνώστηκε το 2022 με το σύνδρομο του Steve Person Syndrome, το οποίο την ανάγκασε να απομακρυνθεί από τις περιοδίες και τις ζωντανές εμφανίσεις. Όμως η Σελίν Ντιόν είναι μία από τις εμπορικότερα επιτυχημένες τραγουδίστρες όλων των εποχών. Είχε να πραγματοποιήσει, η αλήθεια είναι, ολοκληρωμένη συναυλία από το 2020 όταν εμφανίστηκε στο New Jersey λίγο πριν η πανδημία του κορονοϊού, διακόψει τότε την περιοδία της. Το 2024 έκανε μία και μοναδική ζωντανή εμφάνιση ερμηνεύοντας ένα τραγούδι στην τελετή λήξης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και το Σάββατο ήταν η πρώτη από τις συνολικά 26 συναυλίες που θα δώσει η Σελίν Ντιόν στο Παρίσι. Μπροστά λοιπόν σε περίπου 30.000 θεατές, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την μεγάλη της αυτή επιστροφή. Έδωσα, λέει η Σελίν Ντιόν, μια υπόσχεση. Υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω, ότι θα είμαι ξανά στη σκηνή και είμαι εδώ τραγουδώντας για εσάς, τραγουδώντας για εμένα. Είμαι ό,τι είμαι επειδή με αγαπήσατε, είπε στους θεατές της και ξέσπασε σε δάκρυα μετά την ολοκλήρωση ενός τραγουδιού, λέγοντας στο κοινό: είχα υποσχεθεί ότι δεν θα κλάψω, αλλά έκλαψε. Αλλά ήταν χαρούμενη που μας έβλεπε όλους, όχι εμάς, τέλος πάντων τους θεατές εκεί, και μου λείψατε, λέει, αν όχι σε εμάς, στους θεατές εκεί. Παράλληλα, την ίδια μέρα, εστιατόρια, χώροι διασκέδασης, νυχτερινά κέντρα σε ολόκληρη την πόλη, διοργάνωσαν το Σάββατο που μας πέρασε εκδηλώσεις αφιερωμένες στη Σελίν Ντιόν για όσους δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για αυτήν την συναυλία και αυτή τη μεγάλη επιστροφή μιας μεγάλης καλλιτέχνηδας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή το Γιώργος Μαζονάκης, ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα για τον Μπαμ ελ-Μάντεμ επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχο τους οι Χούθη της Ιεμένης. Δύο νεκροί στη Γάζα, ανάμεσά τους ένα παιδί από Ισραηλινά πλήγματα. Προειδοποίηση Μόσχας σε δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες να αξιολογούν τους κινδύνους όταν ταξιδεύουν στην Ουκρανία. Ομιλία του Πρωθυπουργού σε λίγο, εγκαίνια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Αντιφασιστική συγκέντρωση από μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη διαμαρτυρήθηκαν για την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Tom Tom Club. Φυσικά να το στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί στο φίλο μας το Βασίλη στην Καβάλα και όχι μόνο, και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και εδώ και φυσικά και στο εξωτερικό. Ακόμα δεν έχει βρέξει στο κέντρο της πόλης. Είμαστε στα 38 λεπτά μετά τις 6. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση, όχι κάτι έτσι ανησυχητικό από ό,τι βλέπω εγώ εδώ, στο κέντρο της πόλης. Και όπως σας είπα, έχει λίγο κίνηση αυξημένη στη Βασιλή Σόλγα, στο ύψος της Δελφών μέχρι την Πέτρου Συνδίκα, διότι εκεί γίνονται εργασίες. Περιφερειακά βλέπω ότι προς το παρόν βαίνουμε καλώς. Πάντα φυσικά προσέχουμε για να έχουμε, τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πάμε λίγο να στρώσουμε χαλιά, όχι ακόμα, είπαμε φθινοπόριασε, αλλά όχι τα γνωστά τα χαλιά, αλλά τα κόκκινα χαλιά, διότι είχαμε βραβεία. Στο Peacock Theater στο Los Angeles πραγματοποιήθηκαν τα 78 βραβεία Emmy Awards και το κόκκινο χαλί πλημμύρισε με απαράμιλη λάμψη και διαχρονική κομψότητα. Οι μεγαλύτερες στάρ της τηλεόρασης έδωσαν το παρόν στα Emmy Awards 2026 με εμφανίσεις που ξεχώρισαν για το κλαμ και για το ξεχωριστό τους έτσι στυλ. Στο μπλε χαλί, ας πούμε, ξεχώρισε η Ζεντάγια, η γνωστή η Ζεντάγια, η χρυσή η Σελένα Γκόμες, διότι ήταν έτσι ντυμένη σε μία χρυσή τουαλέτα, και η Λουίζα Τζέικοψον και πολλές άλλες. Η 78η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε, 14 του Σεπτέμβρη, μεταδόθηκε ζωντανά από το NBC και το Peacock, και η Μαρίσκα Χάρκιντάι, η οποία είναι υπέρλαμπρη και φοβερή και λαμπερή, μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά της, αλλά αν παρακολουθείτε όπως εγώ παρακολουθώ συνέχεια 500 χρόνια τώρα το Law and Order, ενώ τη σειρά Law and Order, είναι αυτή που παίζει την Detective Benson, η οποία και αυτή έχει σαρώσει λόγω αυτής της τη συμμετοχή σε αυτή τη σειρά τόσα χρόνια, γιατί αυτή η σειρά πρέπει να κλείνει και τα 30 χρόνια το Law and Order. Και ως Detective Benson τέλος πάντων έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία. Η Μαρίσκα λοιπόν Χάρκιντάι, αλλιώς η Detective Olivia Benson, ανέλαβε φέτος την παρουσία, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που παρουσιάζει μόνη της τα Emmy μετά την Jane Lynch το 2011. Ιστορία όμως έγραψε και η ηθοποιός η Jean Smart στα φετινά Emmy, κατακτώντας για 5η συνεχόμενη χρονιά το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου σε κωμωδία για την ερμηνεία της ως Deborah Vance στην 5η σεζόν του Hacks, που εγώ την είδα αυτήν τη σειρά και δεν τρελάθηκα, να πω την αλήθεια μου. Αλλά όπως και να έχει, σάρωσε λέει και το Widow's Bay στα η σειρά του Apple TV και πολλά βραβεία. Τώρα να μην σας κουράσω με τα βραβεία, να σας πω φυσικά ότι και φόρος τιμής στη συγκεκριμένη βραδιά και στην Dolly Parton, γιατί έφυγε από τη ζωή, στην τελετή των βραβείων Emmy, Emmy Awards 2026. Εμείς βέβαια θα συνεχίσουμε με Harry Styles, γιατί και αυτό συνεχίζει την περιοδία του και τις συναυλίες του στο Madison Square Garden.

Και από τη δίσκο των 80s και των 70s φτάσαμε στην δίσκο του 2025-26, Purple Disco Machine, Paradise. Ο Παράδεισος και η Κόλαση είναι εδώ, αν θέλετε. Εδώ εμείς έχουμε το μουσικό μας στον Παράδεισο, που περνάμε ωραία και ακούμε μουσικές φυσικά και από τα... ήθελα να πω τώρα, λέω στα ελληνικά να το πω ή στα ξένα. Θα πω από το 60, 70, 80, 90, από το 2000 και εφεξής μέχρι και το σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, αυτό το φθινοπορεινό απογευματόβραδο της 3ης, 15 του Σεπτέμβρη. Τα καλογεράκια ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου Κήπου εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 3η, 15 Σεπτεμβρίου, με τις πόρτες, που δεν έχει πόρτες, αλλά καταλαβαίνετε πως το λέμε, να ανοίγουν στις 8. Το πρόγραμμα, η συναυλία δηλαδή, να ξεκινάει στις 9. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης παρουσιάζουν μαζί με την μπάντα τους μία μουσική παράσταση βασισμένη στη δισκογραφία τους ανάμεσα στις συναυλίες στη Θεσσαλονίκη του Σεπτεμβρίου. Εδώ δίπλα στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, σήμερα στις 9 και η είσοδος από 13 ευρώ. Πάμε όμως και σε κάτι, σε stand-up comedy που μας αρέσει ιδιαίτερα και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος. Ο Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος παρουσιάζει την Βλακεία παράσταση, πάρα πολύ ωραίος ο τίτλος, γεμάτη από αληθινά περιστατικά βλακείας καθημερινών ανθρώπων και γεγονότων που έχει συλλέξει ο ίδιος και φυσικά σχολιάζει μοναδικά και ο Κωνσταντίνος, όπως λέει τα μαργαριτάρια που λέμε όλοι, αλλά και τα σαΐνια στα τηλεπαιχνίδια ή πώς λέει μοντάρουμε φθηνά έπιπλα από ξένα μπραντς. Πάρα πολύ ωραία. Με πολύ λέει σάτερα μπαίνουν στο στόχαστρο και πολιτικά πρόσωπα, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Google για τον διαχωρισμό του βλάκα και του ηλίθιου. Τώρα λέει, αν κάπου αναγνωρίσετε τον αγαπημένο σας ή ακόμα και τον εαυτό σας, έλα μωρέ, όλοι κάνουμε βλακίες. Στα Ράτσα, στα Δυτικά, στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Μίκης Θοδωράκης, σήμερα 3η 15 του Σεπτέμβρη, βλακία παράσταση στις 8, αλλά το ωραίο είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα λοιπόν, 15 του Σεπτέμβρη, πάρα πολύ ωραία, τα Ράτσα στα Δυτικά 2026. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για τα Emmy Awards 2026 που έλαβαν χώρα, είδαμε και τα κόκκινα χαλιά, είδαμε και τις εμφανίσεις, δεν τρελάθηκα με καμία, να σας πω, μεταξύ μας. Δεν είναι να πεις ότι έπεσα κάτω. Μία από τα ίδια μου φάνηκαν οι εμφανίσεις. Ίσως λίγο η Ζεντάγια ήταν πιο περιποιημένη από όλες, αλλά όπως και να έχει, δεν ήταν κάτι το τρομερό. Αλλά επειδή μέσα σε όλα τα άλλα η βραδιά ήταν αφιερωμένη και στην Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου του 2026, πάμε να ακούσουμε από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά το I Hate Myself for Loving You από το άλμπουμ της Rockstar.

Εσύ Dolly Parton σε αυτό το τραγούδι που στο τέλος δίνει πόνο. I hate myself, το λέει πολλές φορές. Καλά, όλοι μας το έχουμε πει σε κάποια φάση της ζωής μας, ότι I hate myself for loving you. Dolly Parton, αξέχαστη, αγαπημένη, λατρεμένη. Λοιπόν, συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για σήμερα. Σήμερα βράδυ Τρίτης, απογευματόβραδο, αν θέλετε, βράδυ Τρίτης 15 του Σεπτέμβρη, στα πλαίσια του Δήμου Παύλου Μελά, που διοργανώνει το Πολιτιστικό Σεπτέμβρη 2026. Ήδη ξεκίνησε από τη μία, λαμβάνει χώρα ως τις 18 του Σεπτέμβρη, με 21 εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, σε ανοιχτά θέατρα, σε πλατείες, σε πάρκα, σε γειτονιές, με ελεύθερη είσοδο σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε όλες τις ηλικίες. Το Φεστιβάλ Βυζαντινών Νερόμυλων, οι μεγάλες μουσικές συναυλίες γειτονιάς, οι εκδηλώσεις Πατρίδα Σαροθυμία με τις μνήμες του Πόντου, οι ημέρες θεάτρου, οι προβολές παιδικών ταινιών, παραστάσεις θεάτρου σκιών συνθέτουν το φετινό Πολιτιστικό Σεπτέμβρη στο Δήμο Παύλου Μελά. Συγκεκριμένα σήμερα, Πόντος, τραγούδι και μνήμη, να, για τη φίλη μου την Αθηνά, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης, Τάσος Πεζικιανίδης. Επίσης, συνεχίζω και τις προτάσεις, να πάω λίγο και στα Χαλκίδια 2026, στους Αμπελόκηπους και στη Μενεμένη, με σημείο αναφορά στη μνήμη του Γιάννη Χαλκίδη. Τα Χαλκίδια 2026 απλώνουν σε διαφορετικές γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα πολιτισμού, μνήμης και ψυχαγωγίας. Η φετινή διοργάνωση συνδέει την απόδοση τιμή σε έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε για τα δημοκρατικά ιδεώδη με τη δημιουργική δύναμη της τέχνης. Στα πλαίσια λοιπόν των Χαλκιδίων 2026, το μαγεμένο Δανδρή, σήμερα Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη στις 8.30 στην πλατεία Τσομπάνογλου, στη Μενεμένη, παράσταση θεάτρου σκιών για παιδιά. Πάρα πολύ ωραίες προτάσεις, πολλές σήμερα, και μουσικές και θεατρικές. Σας ευχαριστούμε εμείς θερμά όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ακόμα δεν έχει βρέξει εδώ στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βαίνουν καλώς. Φυσικά, πάντα προσέχουμε. Ενδεχομένως, σας είπαμε αύριο να μας τα μουσκέψει λίγο, να έχουμε κάποιες βροχούλες. Ενδεχομένως, όπως ήταν και για σήμερα, αλλά θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία. Θα κλείσω, εννοείται, με τη χειρότερη γενιά. Εμείς νομίζω είμαστε. Κάθε γενιά, θα μου πεις, έχει τα δικά της. Ο Λεξ συνεχίζει και αυτό στις περιοδίες, νομίζω. Νομίζω κάπου τώρα τελειώνει και ολοκληρώνει μέσα στον Σεπτέμβρη. Αλέξανδρος Λαναράς, κατά κόσμον, αγαπημένος, αγαπημένο τραγούδι. Ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: δεύτερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ, τα λέω στο συνοδηγό.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον του ανακριτή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δύο γιατροί, με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φέρονται να διαψεύδουν το ζευγάρι των γιατρών. Συγκεκριμένα, η χρόνη έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλήσης στο ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που καίνε τους γιατρούς για μία σειρά λαθών που φαίνεται ότι έγιναν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ΙΕ θα συνεδριάσει για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Bab el Mandeb, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μεταξύ, ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κλαδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπυρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Το πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί και η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η τιμή του κινείται κοντά στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από το 86 ευρώ που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη μέρα, ωστόσο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Ed News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 Παλαιστινίους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποίησαν νωρίτερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής του που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: Λαϊκός ήρωας, ξεκάθαρα. Ντόμπρος στη ζωή του, καθαρός. Ποτέ δεν είπε όχι στη δουλειά και ας είχε πάντα το παράπονο πως τον θυμόντουσαν κάθε φορά που υπήρχαν κενά. Κάπως όμως πρέπει να ζήσει και ο ηθοποιός. Κάποια στιγμή παρακαλουπόθηκε και έπρεπε να κάνει κάτι για να ξεφύγει από αυτό που είχε στο μυαλό του ο κόσμος, αλλά κυρίως η παραγωγή για εκείνον. Και πώς το έκανε? Αφήνοντας μουστάκι. Δεν τη φοβήθηκε τη Χούντα και ας το πλήρωσε ακριβά. 100 φορές να γύριζε ο χρόνος πίσω, το ίδιο θα έκανε. Αγωνιστής ως το τέλος. Αγάπησε το θέατρο και ας μην έκανε τόσο όσο θα ήθελε. Στήριξε τα διπεθέ, διότι τα διπεθέ του λαού είναι. Και κάπνισε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά και εδώ θα πω, 100 φορές να γυρνούσε πίσω, το ίδιο θα έκανε. Πιστεύω πως και εσείς μια αδυναμία πάντα του την είχατε. Λοιπόν, προσέξτε, στο πρώτο κιόλας ηχητικό απόσπασμά μας, αυτός είναι ερωτευμένος με μια ξεπεσμένη μεγαλοαστή, την οποία την βλέπει με το μυαλό του ως πριγκιπέσα. Εκείνη πάλι αρχικά δεν του δίνει καμία απολύτως σημασία. Είναι κατωτέρας τάξεως ο άνθρωπός μας. Κάποια στιγμή τον καλεί στο δικό της σπίτι προκειμένου να συζητήσουν κάτι. Αυτός θέλει να της εξομολογηθεί τον ερωτά του και να τη ζητήσει σε γάμο. Εκείνη πάλι θέλει να του μιλήσει για τον αγαπημένο της αδελφής του, τον οποίο ο άνθρωπός μας δεν θέλει να δει ούτε ζωγραφιστό, και με λίγα λόγια προσπαθεί να τον πείσει να άρει τις όποιες επιφυλάξεις του. Η παρεξήγηση που προκύπτει, το κάτι άλλο.
1: Η γυναίκα σκέφτεται το γάμο γιατί θέλει να εκτελέσει τον προορισμό της. Θέλει να γίνει μητέρα, να κάνει παιδάκια.
2: Τι να κάνει, λέει?
1: Παιδάκια.
2: Φτάσαμε και στα παιδάκια.
1: Γιατί όχι?
2: Για τσιμπήστε με λιγάκι.
1: Γιατί να σας τσιμπήσω?
2: Μα δεν ξέρω, μου φέρονται σαν ψέματα όλα αυτά.
1: Μήπως δεν συμφωνείτε?
2: Τι λέτε, αφού κι εγώ ήθελα να σας τα πω όλα αυτά, αλλά φοβόμουν το φουκαριάρικο. Φοβόμουν να με πετάξετε έξω με τις κλωτσές,
1: καταλαβαίνετε. Τι να σας πετάξω έξω, είναι τόσο φυσικά όλα αυτά.
2: Φυσικά. Πού είχαμε μείνει λοιπόν?
1: Στα παιδάκια.
2: Ναι, στα παιδάκια, ναι. Έχω να κάνω παιδιά, τους δίνεσαι.
1: Εσείς?
2: Όχι, ο άντρας δεν κάνει, λένε παιδιά, αλλά βοηθάει. Και εγώ έτσι θα βοηθήσω, ξέρω.
1: Ακριβώς εδώ θέλω να φτάσω.
2: Μάλιστα.
1: Θέλω να βοηθήσετε.
2: Δηλαδή, πότε?
1: Και τώρα αμέσως.
2: Αποκλείωχ, θέλω τη μάνα μου.
1: Λοιπόν, θα βοηθήσετε να φτάσουμε στο στοιχές γεγονός.
2: Θα ήθελα. Το κουδούνι.
3: Τι συμβαίνει?
2: Μέσα εσύ τώρα, μέσα.
3: Γιατί να πάω μέσα?
2: Αχ, πάρ το γιογιό σου και πήγαινε στον κήπο, ρε παιδάκι μου. Άκου τι σου λέω.
3: Γιατί να πάω στον κήπο?
2: Εξηγήστε, Δεσποινής Μέρη.
3: Μα τι να της εξηγήσω?
2: Δεν κάνει να είναι το παιδί τώρα μπροστά που εμείς, ξέρω εγώ, θα κουβεντιάσουμε και το ευτυχές γεγονός.
1: Δεν πειράζει καθόλου. Καλύτερα να ακούει και να μαθαίνει. Λοιπόν, για να φτάσουμε στο ευτυχές γεγονός, θα πιάσετε την Ελένη και θα της πείτε: Ελενίτσα παιδί μου, με την ευχή μου να γίνεις νυφούλα μου.
2: Ποια Ελένη?
1: Την Ελενίτσα που έφυγε πριν από λίγο. Λοιπόν, τώρα που θα βγείτε έξω, θα την πιάσετε και θα της πείτε: Ελενίτσα, με την ευχή μου να γίνεις νυφούλα μου.
2: Τα παγάκια.
1: Τι πάθατε?
2: Τα παγάκια.
1: Ποια παγά...
2: τα παγάκια.
1: Μα τα παγάκια. Ο Ρίγε Σταύρο.
2: Τα παγάκια. Γιατί? Για την Ελένη μιλούσαμε τόσο.
1: Φυσικά για την Ελένη.
2: Για την Ελένη.
1: Ασφαλώς.
2: Αχ, κι άλλο παγάκι.
1: Μα καλά, εσείς για ποια νομίζετε ότι μιλούσατε?
2: Ό,τι να νομίζω, για την Ελένη. Φυσικά για την Ελένη μιλούσαμε.
3: Μα ταιριάζουν τόσο με τον αδελφό σας και αγαπιούνται.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Κώστας Σαββίδης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τον εξής τρόπο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160.

Όσο για το τραγούδι μας, ήταν το «Αν μιλούσαν τα σύννεφα». Ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε η Πόλη Πάνου και ο Αντώνης Ρεπάνης. Ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στην ταινία «Το έξυπνο πουλί» του 1961, στο οποίο έπαιξε ο Σταύρος Παράβας. Εκεί βέβαια φαίνεται ότι το τραγουδούν ο Μιτσάκης με την Άννα Μαριάννα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τους ντουμπλάρουν οι προαναφερθέντες καλλιτέχνες, δηλαδή η Πόλη Πάνου και ο Αντώνης Ρεπάνης. Ο Σταύρος Παράβας γεννήθηκε στα Τουρκοβούνια στις 15 Απριλίου του 1937. Πρόσφυγες ήταν οι γονείς του. Ο πατέρας του μια ζωή από άσθημα υπέφερε, ενώ η μάνα του έφυγε από τη Μικρά Ασία μόνο με μια ρόμπα. Έγκυος θα φτάσει στο ναύπλιο. Κάποια στιγμή η οικογένεια θα αναζητήσει μια καλύτερη ζωή και για το λόγο αυτό θα βρεθεί στην Αθήνα. Από μικρός ο Σταύρος αναγκάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές. Δουλειές του ποδαριού, προκειμένου να βοηθήσει το οικογενειακό εισόδημα. Δούλεψε στην αγορά, σε διάφορους καφενέδες, έκανε θελήματα. Κάποια στιγμή, εκεί στο 5ο γυμνάσιο στο οποίο μαθήτευε, ο καθηγητής της μουσικής, ονόματι Χάγιος, αντιλήφθηκε ότι ο Παράβας είχε ικανότητες για κάτι πολύ καλύτερο. Δύσκολα χρόνια τότε, η Ελλάδα ήταν ρημαδιό. Πρώτα την είχαν κάψει οι ντόπιοι, οι Γερμανοί και οι ντόπιοι ταγματασφαλίτες, μετά τα εγκλεζάκια του Σκόμπι και τελευταία οι Αμερικάνοι που γέμισαν με βόμβες ναπάλμ το Γράμμο και το Βίτσι. Γεμάτα τα νοσοκομεία. Και όπως ο ίδιος ο ηθοποιός έλεγε, πήγαιναν τότε και έπαιζαν σκετσάκια για να χαίρονται οι ασθενείς. Σε εκείνες τις μικρές παραστάσεις ο καθηγητής του πίστηκε και τον όθησε να εγγραφεί σε δραματική σχολή. Ο Παράβας έδωσε εξετάσεις στη σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη και εκείνος του ζήτησε να εξεταστεί στο ρόλο του Σάιλοκ από τον έμπορο της Βενετίας. Δύσκολο, ε? Κι όμως τα κατάφερε. Η πρώτη του παράσταση επαγγελματικά ήταν το έργο «Πρωτοψέμα» του Γεωργίου Ρούσου με το θέατρο της κυρίας Κατερίνας. Ακολούθησαν άλλα έργα μαζί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο και την Βίλμα Κύρου. Μετά το 1960 του δόθηκε ουσιαστικά η ευκαιρία να κάνει τον ντεμπούτο του και στον κινηματογράφο και συγκεκριμένα στο έργο «Χριστίνα» του Γιάννη Δαλιανίδη. Η Χριστίνα ήταν μια αισθηματική κομική ταινία του 1960, όπως είπαμε, και σενάριο αλλά και σκηνοθεσία ο Δαλιανίδης. Τη μουσική είχε επιμεληθεί ο Μίμης Πλέσας, ενώ την παραγωγή είχαν αναλάβει οι αδελφοί Ρουσόπουλοι, Λαζαρίδη, Σαρής και Ψαράς. Ήταν ένα ωραίο ξεκίνημα και το 1961 ο Σταύρος Παράβας θα παίξει με ένα μικρό ρόλο δίπλα στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ ως συνάδελφός του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στην ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό». Ωστόσο, η δεκαετία του 1960 θα χαρακτηριστεί εμπολής σε ό,τι αφορά το Σταύρο Παράβα από τον Τσαχπίνη Φίφη, ο οποίος Φίφης θα απαθανατιστεί σε πλήθος ταινιών, όπως τις «Εμμύρης και Κακομύρης» το 64, «Μπετόβεν και Μπουζούκι» το 65, «Φίφης ο Αχτύπητος» του 1966 και τόσες άλλες. Έχει ενδιαφέρον το φαινόμενο Φίφη στον ελληνικό κινηματογράφο, φίλες και φίλοι. Θα το δούμε όμως στο επόμενο κεφάλαιό μας. Εμείς πάμε σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα. Πάμε στην ταινία «Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος» του 1962. Εκεί

Με τον Φίφη, φίλες και φίλοι, ο ρόλος του ομοφιλόφιλου στη χώρα μας αλλάζει. Μπορεί να σας ακούγεται περίεργο, αλλά έτσι είναι και θα σας το εξηγήσουμε. Μέχρι τότε κυριαρχούσαν μορφές όπως ήταν ο κοκκός και ο λελές, που είχαν εισαγάγει με τα σενάρια τους ο Τσιφόρος και πολλοί άλλοι σεναριογράφοι της εποχής. Είναι παιδιά των καλών προαστίων, φλόροι που έρχονται σε αντίθεση με το στερεοτυπικό ύφος του άντρα που ως επιτοπλίστων πρωταγωνιστή. Πολλοί θα γράψουν πως ο κοκκός και ο λελές λιδωρήθηκαν. Τεράστιο λάθος. Ο Ντίντης και η παρέα του σκορπούσαν γέλιο διότι ήταν αστεία αυτά που έλεγαν και όχι επειδή ήταν ομοφιλόφιλοι. Όπως σκορπούσαν γέλιο και οι πάρα πολλοί μάγκες, διότι και εκείνοι έλεγαν και έκαναν αστεία πράγματα. Με τον Φίφη, τον οποίον πρωτοερμηνεύει ο Σταύρος Παράβας, τα πράγματα αλλάζουν. Ο Φίφης είναι αητός, του κόφτη, δεν τον ξεγελάς και στα δίνει στο χέρι άμα τον προσβάλλεις. Με λίγα λόγια, έχουμε πλέον μια νέα μορφή, αυτή του ομοφιλόφιλου που είναι και μάγκας. Ο Παράβας θα επαναλάβει τον ανδρόγυνο και παρεδυτικό τύπο του σε πολλές ταινίες, όπως ο Κομωτής στη Βουλευτίνα του 66, Μόδιστρο στην ομότιτλη ταινία του 67, Σταύρος και Μπουμπού στην Χαρτορίχτρα της ίδιας χρονιάς, Σταύρος και Ασπασία στο Για μια τρύπια δραχμή του 68, Οδυσσέας και Πινελόπης στους Μνηστήρες της Πινελόπης, Ναπολέον και Ντελασάντα Μόνικα Ντελακά το Τούρλα στον Τσαχπίνη του 68 και πολλές πολλές άλλες. Ταυτίστηκε και με το παραπάνω με τους συγκεκριμένους ρόλους και σε ταινίες που ίδιος δεν εκτιμούσε και πολύ. Κάποια στιγμή μάλιστα, όταν ο κινηματογράφος θα έμπαινε στην λογοκριμένη από τη Χούντα δεκαετία του 70, θα άφηνε παχύ μουστάκι και θα τον ανταμώναμε στο «Ο μάγκας με το τρίκυκλο», ο οποίος μάγκας προσπαθεί να γίνει άνθρωπος για το χατήρι της πανέμορφης Τόνιας Καζιάνη. Άνθρωπος. Προσπαθούσε να γίνει άνθρωπος της καλής κοινωνίας της εποχής, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Ζαμπέτα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε Βίκη Μοσχολιού. Ένα τραγούδι γνωστό, πετυχημένο, που ακούστηκε στην ταινία «Ο ουρανοκατέβατος» του 1965. Πάει

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με ενεργειακή κρίση, το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία, εξετάζει η κυβέρνηση. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί. Συνάντηση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού για τα τσαΐρια. Αντιφασιστική συγκέντρωση από μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη διαμαρτυρήθηκαν για την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Αποδίδεται το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια τελεί αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Δύο νεκροί στη Γάζα, ανάμεσά τους ένα παιδί από ιζαλινά πλήγματα. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Μπάμπελ Μπάντεμ επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε έναν πολύ γλυκό, σε έναν πολύ μεγάλο ηθοποιό, τον Σταύρο Παράβα. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης είναι σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, όπως έκανε η φίλη μας η Πατρίτσια, στην οποία στέλνουμε την γλυκιά μας καλησπέρα, στον αγαπημένο τον Άκη που δεν μας ξεχνά ούτε και εμείς, στη φίλη μας την Τατιάνα, κλασική. Αυτό που λέμε η εντεκάδα ξεκινάει από αυτούς και μετά βλέπουμε για τις άλλες θέσεις. Την καλησπέρα στον φίλο τον Γιάννη τον Λιόνι, στον Γιώργο τον Στρατηγέλη, στον Τηλέμαχο, στο φίλο μας τον Στέλιο και τη Λιάνα. Μια καλησπέρα στην Αμαλία, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Όμως τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70, ο Σταύρος Παράβας είχε άλλη, πολύ πιο μεγάλη έγνοια από το αν θα άφηνε μουστάκι ή όχι. Και η έγνοια αυτή δεν ήταν άλλη από το να δώσει τη δικιά του μάχη από το δικό του πόστο ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών. Είμαστε στα 1974 πια, όταν κουμάντο δεν έκανε πλέον ο Παπαδόπουλος, αλλά ο Ιωαννίδης. Και στο θέατρο Ρεξ ανέβαινε η παράσταση 7 χρόνια φαγούρα. Κατά τη διάρκεια της γενικής πρόβας, ο Παράβας ζητά από τον θεατρικό συγγραφέα να του γράψει μια αντιδικτατορική μαντινάδα. Στα χρόνια εκείνα τι γινόταν? Παρουσίαζες το έργο σου στην σχετική επιτροπή της Χούντας. Η Επιτροπή Λογοκρισίας το διάβαζε και σου έδινε το πράσινο φως, κάνοντας τις απαραίτητες αφαιρέσεις κατά πως εκείνη πίστευε. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, οι προσθήκες της τελευταίας στιγμής δεν περνούσαν από την Επιτροπή και βέβαια ήταν παράνομες. Ο Παράβας ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τις ατάκες αυτές που ήταν εκτός κειμένου, καθησυχάζοντας τους συνεργάτες του. Πώς πήγαιναν, φίλες και φίλοι, οι στίχοι της μαντινάδας εκείνης? Προσέξτε. Όποιος καλά μας κυβερνά, θα είναι και δικός μας. Γύψω κοντούς τρελούς και τάγκς, δεν θέλει ο λαός μας. Είπα πολλά και ελάλησα και πρέπει να το στρίψω, μην τύχει και με βάλουνε και μένα μες στο γύψο. Ο Παράβας, ο οποίος ενσάρκωνε στη συγκεκριμένη παράσταση έναν λιράρι κριτικό, βγήκε επί σκηνής, είπε τα λόγια του, τα οποία επανέλαβε και την επόμενη μέρα, παρά τους όποιους φόβους είχαν οι συναδελφοί του. Ένα Σάββατο σκάνε μύτη στο θέατρο δύο στρατονόμοι φορώντας πολιτικά. Ο ίδιος νόμιζε ότι ήθελαν αυτόγραφο. Πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Τον πήραν σηκωτό. Στην έξοδο μάλιστα ο θηρωρός του ρώτησε «Πού τον πάτε?» και εκείνοι γεμάτη ηρωνία βέβαια είπαν «Εδώ δίπλα θα γυρίσει σε λίγο, σε 6 μήνες». Δεν μπορούσα να σκεφτώ και να διανοηθώ ότι υπάρχουν τέτοια μέρη τέρατα όπου φυλακίζουν ανθρώπινες ψυχές, θα πει ο ίδιος χρόνια μετά. Παράβας παρέμεινε στη Γιάρο μέχρι και την πτώση της Χούντας, όντας ένας από τους τελευταίους 44 εξόριστους που έφυγαν από το κολαστήριο. Λίγα χρόνια αργότερα, άλλο ένα σκέτς επιθεώρησή του, στο «Και μη χειρότερα», στο οποίο σατήριζε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, θα γινόταν αιτία να βρεθούν αντίδικοι στα δικαστήρια. Η Βουγιουκλάκη έκανε μήνυση στους συντελεστές της παράστασης, διότι ένιωσε πως θίγεται. Και ήταν τότε που λέτε, που ο μουσικός της παράστασης, ο αξέχαστος Γιώργος Μουζάκης, μάρτυρας υπεράσπισης
του Παράβα στο δικαστήριο, θα πει τον επανάληπτο: «Κύριε Πρόεδρε, Παράβας υπάρχει, Παράβαση δεν υπάρχει». Επιστρέφοντας από τη Γιάρο, ο Σταύρος Παράβας ήταν ολότελα αλλαγμένος. Υποδιόταν πλέον διαφορετικούς ρόλους σε παραστάσεις κλασικού αλλά και σύγχρονου για την εποχή ρεπερτορίου. Έμοιαζε κάτι σαν υπόσχεση στον ίδιο του τον εαυτό. Ο Παράβας ήθελε να κερδίσει έναν χρόνο που πίστευε πως είχε χάσει στις προηγούμενες εμφανίσεις του, κυρίως στον κινηματογράφο. Το σανίδι βέβαια δεν του ήταν άγνωστο. Τα πρώτα χρόνια στο ξεκίνημά του έπαιζε, εκτός από τις παραστάσεις δίπλα στον Τίνο Ηλιόπουλο, έπαιζε και σε μουσικές κωμωδίες και επιθεωρήσεις, συνεργαζόμενος και με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Υπηρέτησε πιστά αυτό το θεατρικό είδος για πολλά χρόνια, κάνοντας μερικά πολύ γνωστά νούμερα επιθεώρησης, όπως ήταν ο Ντένις ο Τρομερός, Ντυρλαντά, ο Τζίμο Νέγκρος και πολλά άλλα. Εμείς πάμε στην ταινία «Ο Παλιάτσος» του 1968, από όπου θα ακούσουμε τον Μάνο Παπαδάκη να τραγουδά κάτι που, τι να σας πω, ύμνος έγινε, βρε αδελφέ, ύμνος.

Άλλα χρόνια τότε, φίλες και φίλοι, μπορούσες πραγματικά να τα κάψεις τα λεφτά σου, έτσι, κακά τα ψέματα. Διότι σε κανένα 20 λεπτό περίπου, 17-18 λεπτά, θα έρθει το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο Δελτίο Ειδήσεων θα σας υπενθυμίσει ποια θα είναι πλέον η τιμή του πετρελαίου, και όχι μόνο λεφτά δεν μπορούμε να κάψουμε, ούτε τη σαγιονάρα στη σόμπα. Αυτός ήταν λοιπόν ο Μάνος Παπαδάκης, φίλες και φίλοι, στο «Θα τα κάψω τα λεφτά μου», από την ταινία «Παλιάτσος» του 1968. Και όπως είπαμε νωρίτερα, ο Παράβας επιστρέφει από την εξορία αλλαγμένος. Όνειρό του να παίξει τον Άμπλετ. Και η αλήθεια είναι ότι η ένταξή του στον τότε σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο θα λειτουργούσε ως μια πρώτης τάξης τονωτική ένεση στην πεσμένη ψυχολογία του και γενικά στην βεβαρημένη πλέον υγεία του. Θα παίξει με επιτυχία στο Ακροπόλ το 1995 του Παντελή Βούλγαρη και βέβαια θα δώσει μια εξαιρετική ερμηνεία στο «Αύριο θα ξέρουμε» του 1997 του Ανδρέα Θωμόπουλου. Αύριο θα ξέρουμε. Η ασήμαντη ιστορία δύο ηρώων του Ντοστογεύσκη στην εποχή του DNA, της μαφίας, του χρηματιστηρίου και της λοβοτομής. Ο Έλληνας Ρασκόλνικοφ, ο Θωμάς, ορολογάς στο επάγγελμα, που μετά το έγκλημά του ξέρει ότι όπου να είναι, αύριο μεθαύριο πεθαίνει, θα συναντήσει την Ρωσίδα Σόνια, η οποία ήλθε στην Ελλάδα να δουλέψει σε ένα πορνείο. Και οι δύο ήρωες πιστεύουν πως όποιος ψάχνει την ελευθερία έξω από το κεφάλι του, πεθαίνει σκλάβος. Πως για ό,τι μας συμβαίνει σήμερα, μόνο αύριο θα ξέρουμε. Και πως ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται σε δύο διαφορετικά μέρη την ίδια στιγμή. Ο Θωμάς είναι 60 χρόνων. Η Σόνια μόλις 27. Αυτή είναι κάτι σαν Ευρυδίκη μαζί και Ζαν Ντάρκ, ακούει συνέχεια Τσαϊκόφσκι, αυτός μεταξύ και Κουασιμόδου και Οδυσσέα Ανδρούτσου, ακούει Τζόνι Λι Χούκερ. Πως καταλάβατε, ασχολούνται με τη μουσική. Αυτός μελοθάνατος, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει. Αυτή πάλι ονειρεύεται να παίξει σε μεγάλη ορχήστρα. Προλαβαίνουν και ζουν, έστω και για λίγο, την περιπέτεια των πίσω δρόμων. Αυτός ξεχρεώνει, αυτή χρεώνεται. Το χιόνι και η λάσπη, όπως γράφτηκε τότε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δεν μένουν για πάντα έξω από την πόρτα. Πέρα από το σινεμά και το θέατρο, ο Σταύρος Παράβας θα λάβει μέρος και σε διάφορα τηλεοπτικά σίριαλς, όπως ήταν το «Φάντασμα», «Τα αδέλφια», «Οικογένεια Μουσαμά» και πολλά άλλα, αφήνοντας το δικό του στίγμα και στην μικρή οθόνη. Θυμάστε την ταινία «Ο Δήμος από τα Τρίκαλα» του 1962. Και εκεί είχε λάβει μέρος, φίλες και φίλοι. Τότε που Χατζηχρήστος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να κρύψει τις πομπές του, εμφανιζόμενος μάλιστα και ως εξάδελφος, αδελφός από τα Τρίκαλα, μόνο που ο πραγματικός Δήμος από τα Τρίκαλα δεν του έμοιαζε ούτε στο τόσο. Σε εκείνη την υπέροχη ελληνική ταινία, φίλες και φίλοι, θα ακουστεί το τραγούδι «Θάλασσα μόνο κι ουρανός» από το υπέροχο ντουέτο Μανώλη Χιώτη και Μέρι Λίντα.

ο Φίβης, αλλά και ο Μάγκας δεν υπήρχαν πλέον, φίλες και φίλοι. Ο Παράβας στρέφεται στην αριστοφανική κωμωδία, μετρώντας πολύ μεγάλες στιγμές, πραγματικές δόξες στην Επίδαυρο, σε παραστάσεις όπως τον Πλούτο, του Σιπής, της Εκκλησιάζουσης. Και τα κατάφερε με τρόπο μοναδικό και στο ξένο ρεπερτόριο. Ήταν υψηλή στα αυτιά με το θείασο Καλογεροπούλου, το μόνο ζευγάρι με τον Νίκο Κούρκουλο, τα Σκουπίδια, τα Χριστούγεννα του Κουπιέλου και τόσες άλλες. Πολλές από τις ερμηνείες εκείνες έγραψαν πραγματικά θεατρική ιστορία. Μια γέφυρα κι αυτός, όπως όλοι οι άνθρωποι της γενιάς του, κάπου εκεί στην δεκαετία του 60, όταν ο ελληνικός κινηματογράφος γνωρίζει την μεγαλύτερη εμπορική και καλλιτεχνική του ακμή, συνδυάζοντας τα λαϊκά musical, τις κωμωδίες, αλλά και τα κοινωνικά δράματα. Είναι η χρυσή εποχή της παραγωγής τότε, με τις εκατοντάδες ταινίες που γυρίζονται, ταινίες που γεμίζουν ασφυκτικά τις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη τη χώρα. Μπορεί να μην ήθελε, μπορεί να ήθελε να ξεχάσει πολλές από αυτές, όμως χρόνια αργότερα συνειδητοποιεί κανείς πόσο ιδιαίτερη ήταν και η δικιά του σφραγίδα σε αυτό που αποκαλούμε κοινωνική αντανάκλαση, καθώς τα έργα εκείνα αποτύπωσαν την αστικοποίηση, τη φτώχεια, τα τότε νέα καταναλωτικά πρότυπα, τις συγκρούσεις των κοινωνικών τάξεων. Η ζωή όμως τον περίμενε στη γωνία, τον Σταύρο Παράβα, φίλες και φίλοι. Θα ρει κανείς πως ζήλεψε την μελαγχολία που είχε εκφράσει, τη μελαγχολία του Θωμά στο «Αύριο θα ξέρουμε», και ήθελε η ρημάδα η ζωή να τη δει ζωγραφισμένη αυτή την μελαγχολία στο πρόσωπό του, διότι ο Παράβας, όπως καθένας από εμάς, το αύριο δεν μπορεί να το ξέρει. Ο Σταύρος Παράβας είχε παντρευτεί μια Βρετανίδα, την Άννη, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, δύο κόρες και τον γιο του τον Τζόναθαν. Με την επιβολή της Χούντα στην Ελλάδα, η σύζυγος και τα παιδιά έφυγαν οριστικά για την Αγγλία. Ο Παράβας πάντα διατηρούσε επαφές, μόνο που ξαφνικά, το 2002, μαθαίνει ότι ο γιος του πέθανε από πνευμονικό είδημα. Σταύρος Παράβας βουτά στη θλίψη. Θα κλειστεί στον εαυτό του, θα αποτραβηχτεί από την κοινωνία. Μετά και την άρνηση του Υπουργείου Πολιτισμού να του χορηγηθεί τιμητική σύνταξη, γίνονται και αυτά στη χώρα μας, ο Σταύρος Παράβας κλείνεται ακόμη περισσότερο στον εαυτό του, είναι βαθύτατα επικραμμένος. Και κάπως έτσι θα σβήσει στο σπίτι του από ανακοπή καρδιάς, πάντα ψάχνουμε μια ημερομηνία, στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008. Μοναδική συντροφιά αυτή της οικιακής βοηθού του. Καρδιακά προβλήματα, εγκεφαλικά επεισόδια τον ταλαιπωρούσαν από καιρό. Πάλι καλά που δημοσία δαπάνη έγινε η κηδεία του δύο ημέρες αργότερα. Προφητικό το τραγούδι το οποίο ο ίδιος είχε ερμηνεύσει το 1972, το «Πες μου ζωή, τι φταίξαμε», ήτανε στην ταινία με την οποία ξεκινήσαμε ουσιαστικά μέσα από το ηχητικό μας.
ήταν από την ταινία του Γιάννη Γαλιανίδη «Το κοροϊδάκι της πριγκιπέσας». Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας και τους στίχους ο Άκος Δασκαλόπουλος. Με αυτόν τον υπέροχο Σταύρο Παράβα να ερμηνεύει, σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα παρατάση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Ed News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, ανέφερε ότι στις αρχές του Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 ώρα Ελλάδας, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μεταξύ, ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπυρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Το πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί και η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η τιμή του κινείται κοντά στα €80 ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από το €86 που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, ωστόσο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ενώπιον του ανακριτή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δύο γιατροί με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιατρικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φέρονται να διαψεύδουν το ζευγάρι των γιατρών. Συγκεκριμένα, οι χρόνοι έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλήσης στο ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που καίνε τους γιατρούς για μια σειρά λαθών που φαίνεται ότι έγιναν. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφορούν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κεραμικού, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Νέα δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, ψηφιακά και συγκρίσιμα επαγγελματικά προσόντα, ταχύτερη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ενισχυμένες δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και των καταχρήσεων. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωονόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων ζώων που προβλέπεται από τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποίησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 Παλαιστινίους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη νότια έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Και χθες τα κεφάλια μέσα, σήμερα Τίγρη. Έχει αλλάξει και ο καιρός και συνέφιασε και φθινοπόριασε. Είπαμε λοιπόν Σεπτέμβρης και καλό φθινόπωρο, χειμώνα, ό,τι θέλετε. Μη με κοιτάς στραβά, έτσι πάει. Η ζωή αντιδρά, αλλά έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Και η ζωή εσύ και η ζωή κανονική. Γιατί όταν έρχεται ο Σεπτέμβρης, ξεκινάνε σχολεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και εσάς σε αυτή την παρέα. Η Ευτυχία ήδη έστειλε το πρώτο μήνυμα και λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. Και η Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Θα είμαστε μαζί ως τις 10-693-0078-228, 693-0078-228 ο αριθμός στο Viber για να στείλετε φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι άλλο θέλετε για να κοινοποιήσουμε. Και μετά τον Θανάση Βουκόπουλο που μας ξετύλιξε την ιστορία του Σταύρου Παράβα, ως γνωστόν, ήρθαμε εδώ για να σας προσγειώσουμε, θα δούμε τι έγινε στην πόλη, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Ελλάδα σήμερα, αλλά και τι θα γίνει αύριο. Μείνετε μαζί μας.

Πάμε να μπούμε σε αθλητικό mood, καθώς στη Θεσσαλονίκη συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, τιμώντας έτσι τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ. Και σήμερα το μεσημέρι η πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε ένα μικρό γήπεδο, στο οποίο μικροί ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο σε γρασίδι που στήθηκε εκεί, στο οποίο ποδόσφαιρο, εκτός από τους μικρούς ποδοσφαιριστές, συμμετείχαν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκακάτσης και ο πρόεδρος της UEFA, αλλά και σπουδαίες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου από το εξωτερικό και την Ελλάδα, Όλιβερ Μπίρχοφ, αλλιώς Ασάνοβιτς, Ναντίν Κέσλερ, Θόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου μεταξύ αυτών που συμμετείχαν. Και πάμε να δούμε τι αποφάσισε λοιπόν η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αποφάσισε λοιπόν ότι ο τελικός του Champions League του 2028 θα διεξαχθεί στην Allianz, συνεδρίασε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αποφάσισε λοιπόν ότι ο τελικός του Champions League του 2028 θα διεξαχθεί στην

Champions League το 2028 με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο Parc Olympique Lyon, ενώ ο τελικός του 29 θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Στάδιο του Cardiff. Από εκεί και πέρα αποφασίστηκαν και αλλαγές στο Nation League και τι σημαίνει αυτό, καταργείται η League D και η συγκεκριμένη αλλαγή πως αφορά την Ελλάδα που για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στη League A. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο δεύτερο όμιλο μαζί με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία και πλέον γνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεται για να παραμείνει στην League A. Αν τερματίσει πρώτη ή δεύτερη στον όμιλο θα προκριθεί στα προημιτελικά και αυτομάτως θα εξασφαλίσει μια θέση στην επόμενη League A. Αν τερματίσει τρίτη τότε θα μπει στη σύγκριση με τις άλλες τρεις ομάδες των ομίλων που θα καταλάβουν την τρίτη θέση και αν είναι μια από τις δύο καλύτερες θα παραμείνει στην κατηγορία. Το πρόγραμμα της Ελλάδας, 24/9 παίζουμε με Σερβία, 27 με Γερμανία και 1η Οκτωβρίου με Ολλανδία και στη συνέχεια 4/10 με Γερμανία, 13/11 με Ολλανδία και 16/11 με Σερβία. Έχει ποδόσφαιρο και το χειμώνα.

αρμέγε μια χτένιστη, μια ρουσαγίδα. Κι όπως κοντοστάθηκα,

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά. 693-0078-228, ο αριθμός στο Viber, και παραμένουμε σε αθλητική διάθεση, καθώς οι μαγικές εμφανίσεις της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνονται στην Ιταλία συνεχίστηκαν και κόντρα στη Σουηδία μετά τη Σλοβενία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε με 3-1 λοιπόν τους Σκανδιναβούς και βρίσκεται μια ανάσα από την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης, έχοντας σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό εξασφαλίσει και τη συμμετοχή της στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Πολωνία. Η Εθνική δεν ξεκίνησε καλά σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχασε από την Τσεχία και στη συνέχεια από την Ιταλία, ωστόσο πήρε 2 νίκες, και τώρα ο επόμενος αγώνας είναι την 5η στις 5 το απόγευμα, ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Σπορ κόντρα στη Σλοβακία. Και τι θέλουμε εκεί για να προκριθούμε λοιπόν στους 16? Θέλουμε με νίκη επί της Σλοβακίας την τελευταία αγωνιστική, αλλά και με ήττα έστω με 2 σετ, μπορεί να... Αν πάρουμε 2 σετ, μπορεί να προκριθούμε χωρίς να χρειαστεί να νικήσουμε. Αν αύριο η Σουηδία νικήσει τη Σλοβακία, ό,τι και να γίνει στο τελευταίο μάτς, η Εθνική θα έχει προκριθεί. Αν η Σλοβακία νικήσει και η Ελλάδα χάσει με 3-2, περνάμε πάλι, γιατί θα έχουμε από 2 νίκες, αλλά περισσότερους βαθμούς με 3-2. Θέλουμε λοιπόν ή ήττα της Σλοβακίας αύριο ή νίκη δική μας, ή ήττα με 3-2. Οπότε, όπως φαίνεται, σε καλό δρόμο και η Εθνική Βόλεϊ.

Καλησπέρα και στη Στέλλα που λέει την καλησπέρα της σε ολόκληρη την παρέα. 693-0078-228. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επανερχόμαστε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Συνάντηση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού για τα τσαΐρια. Ανάπλαση ΔΕΘ, παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου για την υποβολή οικονομικών προσφορών. Εγκαίνεια των έργων του Αρχαιολογικού Χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια, επιστρέφει με μια μεγάλη επιτυχιακή γιορτή 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Φρένο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου βάζει αποκεντρωμένη, απέρριψε την απόφαση για τη διακοπή θανατώσεων ζώων. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψατε με και η 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης μπορεί να είναι παρελθόν. Πάμε να δούμε όμως τι άφησε πίσω της περιμένοντας την 91η. Λοιπόν, όσον αφορά την εστίαση και τις κρατήσεις, φαίνεται ότι είναι ευχαριστημένοι οι καταστηματάρχες και όσον αφορά την εστίαση και τα ξενοδοχεία, καθώς δεν ήταν μόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που έφερε κόσμο τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο, αλλά ήταν και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Κυρίως δούλεψε η εστίαση τις πρωινές μεσημεριανές απογευματινές ώρες από εκθέτες και επισκέπτες σε ταχυφαγεία που ερχόταν να επισκεφθούν τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το βράδυ τα εστιατόρια. Όσον αφορά το Σαββατοκύριακο, στο οποίο τραγούδησε και ο Αντώνης Ρέμος, εκεί έγινε χαμός όσον αφορά τις κρατήσεις σε εστιατόρια και την προηγούμενη και την επομένη της συναυλίας. Οπότε είναι η αλήθεια ότι υπήρχαν και πάρα πολλές κρατήσεις σε ξενοδοχεία. Το πρώτο Σαββατοκύριακο τα ξενοδοχεία ήταν sold out. Με παίρναν φίλοι από Αθήνα για να μείνουν που ήθελαν να έρθουν στην έκθεση τελευταία στιγμή και δεν έβρισκαν τίποτα, ούτε σε νοικιαζόμενα, ούτε πουθενά. Έναν κόντυψα να το φιλοξενήσω εγώ, βρήκα τελευταία στιγμή, όπως μου είπε. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπορεί εστίαση και ξενοδοχεία να δούλεψαν καλά, ωστόσο ο εμπορικός κόσμος δεν είναι και πολύ ικανοποιημένος. Για την ακρίβεια καθόλου, γιατί σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, το λιανικό εμπόριο δεν δούλεψε καθόλου. Ρούχα, παπούτσια, δεν υπήρχε, η αγορά ήταν εκεί, ωστόσο οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης δεν ενδιαφέρθηκαν να στρέψουν προς τα εκεί το βλέμμα τους. Άλλωστε είναι δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα όσα λέει τουλάχιστον ο εμπορικός κόσμος, τα λουκέτα μπαίνουν το ένα μετά το άλλο. Όπως φαίνεται λοιπόν, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης άφησε πίσω της και οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη, έστω κι αν έχουμε κάποιους δυσαρεστημένους.

ανάξια πλέρωμη. Τώρα στη μαύρη αρρώστια

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της από την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, φωτογραφίες ή Viber. Και έβλεπα τις αργίες του σχολικού έτους. Είδες, μιλάω με τη ζωή τώρα, γιατί αυτό συζητούσαμε πριν από λίγο. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά και τι άλλο. Όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ποιες είναι οι αργίες της σχολικής χρονιάς, για να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε εμείς ως γονείς και τι, πού θα χαρούν τα παιδιά μένοντας στο σπίτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα σας τις πούμε όλες. Η πρώτη είναι σε 10 μέρες. Μπορείτε, δεν θα... Θα πάτε σχολείο ή θα πάρετε απουσίες. Η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου είναι η 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Συνδέεται με την Ευρωπαϊκή ημέρα σχολικού αθλητισμού και είναι η μέρα παρουσίας στο σχολείο χωρίς να εφαρμόζεται το συνηθισμένο ορολόγιο πρόγραμμα. Οι μαθητές θα βρίσκονται κανονικά στα σχολεία, θα συμμετέχουν σε αθλητικές δράσεις είτε μέσα είτε έξω από το σχολικό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Οπότε εκεί δεν θα γίνει μάθημα. Είναι η πρώτη στην ουσία αργία, έστω και πηγαίνοντας στο σχολείο, του σχολικού έτους. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, έχουμε 26 Οκτωβρίου, Αγίου Δημητρίου, αργία. 27 θα γίνουν οι παρελάσεις στα κατατόπιν σχολεία. 28... Δευτέρα 26, Τρίτη 27 θα γίνουν οι παρελάσεις στα σχολεία, Τετάρτη 28 είναι η μεγάλη παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 είναι οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα Χριστούγεννα, σχολεία κλείνουν από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, και οι διακοπές διαρκούν έως και την 5η 7 Ιανουαρίου, επιστροφή 8 Γενάρη, Παρασκευή ημέρα. 5η 25 Μαρτίου του 2027 υπάρχει αργία, η σχολική γιορτή θα γίνει Τετάρτη 24, το Πάσχα του 2027 θα γιορταστεί την 2 Μαΐου φέτος, πολύ αργά το Πάσχα φέτος. Οι πασχαλινές διακοπές ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα και οι μαθητές επιστρέφουν μετά την ολοκλήρωσή τους, 15 μέρες δηλαδή, μια εβδομάδα μετά το Πάσχα. Πρωτομαγιά 2027 συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο, προβλέπεται μεταφορά της αργίας, θα δούμε πότε. Αγίου Πνεύματος πέφτει Δευτέρα 21/6/2027. Όμως η αργία δεν είναι αργία, τα σχολεία θα έχουν κλείσει. Καθαρά Δευτέρα δεν είδα. Καθαρά Δευτέρα 2027 θα πέσει, αν μου δώσετε μισό λεπτό θα σας πω, νομίζω είναι μόνο ένα τριήμερο, αυτό της καθαράς Δευτέρας δεν έχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο τριήμερο καθαρό για αυτή τη σχολική χρονιά. Δευτέρα 15 Μαρτίου 2027 η αργία της καθαράς Δευτέρας. Άντε βάλτε το ρολόγιο πρόγραμμα, σημειώστε με κόκκινο κύκλο τις ημέρες αργίας και καλό κουράγιο.

Λοιπόν, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι υποψήφιος για να αναδειχθεί Ευρωπαίος αθλητής της χρονιάς για το 2026. Όπως αποκάλυψε σήμερα η European Athletics, ξεκινώντας την σχετική ψηφοφορία. Οι τρεις φιναλίστ και στις τέσσερις κατηγορίες, Ευρωπαίος αθλητής και Ευρωπαία αθλήτρια της χρονιάς, καθώς και ανερχόμενο αστέρι σε άνδρες και γυναίκες, θα ανακοινωθούν την 1η Οκτωβρίου. Οι τελικοί νικητές θα αποκαλυφθούν στην τελετή απονομής Golden Track στη Λοζάνη στις 24 Οκτωβρίου. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει ως εξής, με ψηφοφορία του κοινού 25%, ψηφοφορία ομοσπονδιών μελών 25%, ψηφοφορία εκπροσώπων μέσων μαζικής ενημέρωσης 25% και ψηφοφορία της Επιτροπής Ειδικών της European Athletics επίσης 25%. Το προηγούμενο χρόνο Ευρωπαίος Αθλητής Χρονιάς στους άνδρες ήταν ο Αρμάντ Ντουμπλάντης, ο επικοντιστής που έχει σαρώσει τα πάντα, και οι 10 υποψήφοι που θα κοντράρουν οι 9 το Μίλτο Τεντόγλου είναι ο Άντι Ντιάς Ερνάντες, Ιταλός, πρωταθλητής στο τριπλούν, ο Κριστιάν Τσέχ, Σλοβένος, πρωταθλητής στη δισκοβολία, ο Αρμάντ Ντουμπλάντης, επίσης πρωταθλητής στο επικοντό, ο Σάιμον Χάμερ, πρωταθλητής στο έπταθλο, ο Μπένσε Χάλατζ, είναι από την Ουγγαρία πρωταθλητής Ευρώπης στη σφυροβολία. Ο Γιάκομπ Ιγκεμπρίτζεν είναι πρωταθλητής Ευρώπης στα 5.000 μέτρα από την Νορβηγία. Ο Μάσιμο Στάνο είναι Ευρωπαίος πρωταθλητής από την Ιταλία στο Βάδιν, στη μαραθώνια απόσταση. Ο επίσης Ιταλός Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι, πρωταθλητής στο άλμα εις ύψος. Ο Μίλτος Τεντόγλου φυσικά. Ο Κάρστεν Γουόρχολμ είναι Νορβηγός στα 400 μέτρα εμπόδια. Την ίδια στιγμή η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Αφρική, με την πρωτεύουσα της Κένια στο Ναϊρόμπι να φιλοξενεί τη διοργάνωση το 2029, ενώ το 2031 θα έρθει στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στο Μόναχο. Το Ναϊρόμπι επιλέχθηκε για τη διοργάνωση του 2029 επικρατώντας το Λονδίνο και Ρώμης που είχαν επίσης εκδηλώσει για ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Παρά το γεγονός πως η Κένια είναι μια από τις υπερδυνάμεις στο στίβο, ποτέ άλλοτε δεν είχε διοργανώσει παγκόσμιο πρωτάθλημα σε επίπεδο ανδρών ή γυναικών παρά μόνο τα παγκόσμια πρωταθλήματα K18. Επίσης καμιά άλλη χώρα της Αφρικής δεν είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν ποτέ τη διοργάνωση.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Μαραθώνιες οι απολογίες των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο προφυλάκησης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Επίσης, οι αρχές αναμένουν περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορούν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κεραμικού, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Νέα δεσμή μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, ψηφιακά και συγκρίσιμα επαγγελματικά προσόντα, ταχύτερη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ενισχυμένες δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και των καταχρήσεων. Ξεκίνησαν από το πρωί εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Οδό Βούλγαρη στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος παρεμβάσεων που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σήμερα και αύριο από τις 6 το πρωί έως τις 8 το βράδυ εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποκλεισμό τμήματων της οδού και στις δύο κατευθύνσεις. Σήμερα οι εργασίες εκτείνονταν από την Οδό Αριάδνης έως την Οδό Παπαναστασίου, ενώ αύριο θα συνεχιστούν στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμανλή έως την Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών, ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για την διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της νόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία θανατώσεων ζώων. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποίησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 Παλαιστινίους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις ενεργειακού στόχου η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη νότη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: επιστρέψαμε. Είναι η δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Και καλησπέρα στην Ιωάννα που εύχεται καλό βράδυ σε όλη την παρέα. 693-0078-228 στο Viber του 102. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Και μια που έχει σηκωθεί το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη συζήτηση όσον αφορά το AI. Μια μητέρα από τη Γιούτα δήλωσε ότι τρομοκρατήθηκε όταν το AI μιας εφαρμογής στα social media άρχισε να εμφανίζει προσωπικά στοιχεία για τις μικρές της κόρες, μεταξύ άλλων ονόματα και πληροφορίες γέννησης, ενώ προσπάθησε να εντοπίσει μέχρι και πού ζει η οικογένεια. Η γυναίκα είπε ότι όλα ξεκίνησαν όταν δημοσίευσε ένα αθώο, όπως το λέει, βίντεο στο οποίο τραγουδούσε στο αυτοκίνητο με μια από τις κόρες της. Αφού το βίντεο δημοσιεύθηκε, το AI ρώτησε ποιο είναι το παιδί που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η γυναίκα αναρωτήθηκε γιατί προτάθηκε μια τέτοια ερώτηση για ένα ανήλικο παιδί, και όταν επέλεξε η ίδια την ερώτηση, το AI άρχισε να συγκεντρώνει πληροφορίες και για τα δύο της παιδιά, αντλώντας στοιχεία ακόμη και από παλιές αναρτήσεις συγγενών της. Μεταξύ άλλων, εμφάνισε μια φωτογραφία της μίας κόρης ως νεογέννητης, την είχε δημοσιεύσει χρόνια πριν η μητέρα, ενώ υποστήριξε ότι εμφάνισε και μια φωτογραφία μιας από τις κόρες της, την οποία είχε διαγράψει πριν από χρόνια. Όταν ρωτήθηκε από το AI πού μένει η συγκεκριμένη γυναίκα και επέλεξε την ερώτηση, όπως είπε η ίδια, για να δει πού θα καταλήξει, το σύστημα συνδύασε παλιές και νεότερες αναρτήσεις που τη συνέδεαν με διάφορα μέρη όπου είχε ζήσει και εμφάνισε την ένδειξη εντοπισμός της τοποθεσίας. Συνέθεσε προσωπικά μου στοιχεία για να δείξει στον κόσμο πού μένω, είπε η γυναίκα, εμφανίζοντας μάλιστα και τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, τα στιγμιότυπα οθόνης. Στα στιγμιότυπα οθόνης αυτά εμφανίζονται οι ηλικίες των κοριτσιών από αναρτήσεις συγγενών για γενέθλια και εμφάνισε αγαπημένες παραλίες, βιβλία, μέρη που είχαν πάει για πεζοπορία και διάφορα άλλα, με τη διαδικασία, όπως λέει η γυναίκα, να συνεχιζόταν ασταμάτητα. Η εταιρεία που διαχειρίζεται το AI στα social media τα συγκεκριμένα απάντησε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία αστόχησε, προτείνοντας στη γυναίκα συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δημιουργήσαμε αυτή τη λειτουργία για να βοηθάμε τους ανθρώπους να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που τους ενδιαφέρουν, ανέφερε. Όταν κάποιος επιλέγει μια προτινόμενη ερώτηση και χρησιμοποιεί τη λειτουργία, η απάντηση που παράγεται βασίζεται σε πληροφορίες στις οποίες ο χρήστης έχει ήδη πρόσβαση. Σε λίγο δεν θα σκεφτόμαστε καν.
1: Aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo e per addomesticarlo gli dava latte e miele.

Λοιπόν, και μιας και λέμε για AI, άλλος ένας ειδικός στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποίησε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε ακόμη και να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους, έγινε τη Δευτέρα ένας πρώην ερευνητής, υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο άρχισε να εξαντλείται. Η δημόσια ανησυχία για τους πιθανούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί μετά την αποκάλυψη ενός ερευνητή ότι παρετήθηκε μεταξύ άλλων επειδή οι άνθρωποι που κατασκευάζουν την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύουν ειλικρινά ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ο επιστήμονας σχολίασε ότι είχε δίκιο αυτός που παρετήθηκε ο προηγούμενος και εκτιμά πως η πιθανότητα αυτή είναι μεγαλύτερη του 10%, η τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, να οδηγήσει στην εξόντωση όλης της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ανάμεσα σε αυτούς που προειδοποιούν είναι και ο Bill Gates, ο οποίος λέει ότι καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι πραγματικά έτοιμη για τις μεγάλες αλλαγές που αναμένεται να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη ακόμη και στην καθημερινότητα. Όπως υποστηρίζει σε συνέντευξή του στο Reuters, οι κυβερνήσεις έχουν μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η νέα τεχνολογία. Έχει συζητήσει ήδη με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών το θέμα και θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Κίνας. Δεν νομίζω ότι κάποια κυβέρνηση έχει

ασχοληθεί με αυτό στον βαθμό που θα έπρεπε, είπε χαρακτηριστικά. Το προηγούμενα χρόνια ο Bill Gates εμφανιζόταν ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της AI. Το τελευταίο διάστημα όμως μιλά όλο και περισσότερο για τους κινδύνους που μπορεί να φέρει η ανάπτυξή της. Οπότε ενδεχομένως η ενδεχόμενη εξαφάνιση ανθρωπότητας δεν θα γίνει από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά από την τεχνητή νοημοσύνη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Σε εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Συνάντηση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους Δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού για τα Τσαΐρια. Ανάπλαση ΔΕΘ παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου για την υποβολή οικονομικών προσφορών. Τα εγγένεια των έργων του Αρχαιολογικού Χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια, επιστρέφει με μια μεγάλη επετειακή γιορτή 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Φρένο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου βάζει αποκεντρωμένη, απέρριψε την απόφαση για τη διακοπή θανατώσεων ζώων. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

στην Ικαζούρα, στην πλατεία η γαλαρία. Σε τρίτη σύνοδο Αφροδίτη κι ουρανός. Τέσσερις τείχοι η καινούργια μου εξορία,

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και για να κλείσουμε αυτή την ενότητα με το AI και την ανησυχία κορυφαίων επιστημόνων ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αφανίσει μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενδέχεται δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα, την ανθρωπότητα. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα συμπτώματα και ποια είναι αυτά. Ένας μηχανικός λοιπόν στην Κίνα δοκίμαζε να δει αν λειτουργεί το ρομπότ που κατασκευάζει η εταιρεία, όταν ξαφνικά εκεί που δοκίμασε να δει αν λειτουργεί, το ρομπότ άρχισε ξαφνικά να εκτελεί περιστροφικές κλωτσιές ως άλλος Τσάκι Τσάν, κόντεψε να του βρει το καναδιό από αυτές το πρόσωπο, αντέδρασε αστραπιαία ο μηχανικός, τις απέφυγε, ωστόσο δεν είχε την ίδια τύχη και το κινητό του, το οποίο το ρομπότ με μια κλωτσιά το έστειλε στον αγύριστο. Το συμβάν σημειώθηκε σε εργαστήριο στη Σαοσίνγκ, στην επαρχία Τσεζιάνγκ, όπου πραγματοποιούσαν δοκιμές σε ανδροειδές και κατά τη διάρκεια της δοκιμής το ρομπότ άρχισε να κλωτσά, αναγκάζοντας το τεχνικό να φύγει άρον-άρον από το σημείο. Κάμερες κλειστού κυκλώματος κατέγραψαν το βίντεο που έγινε γρήγορα viral. Στις εικόνες διακρίνεται πόσο κοντά περνούν οι κλωτσιές τα πόδια του ρομπότ από το τεχνικό, αλλά και η ταχύτητα με την οποία αναγκάζεται να αντιδράσει για να προστατευτεί. Είδατε του κόσμου τα ύστερα, φαίνεται εδώ από εδώ πώς θα πάει το μέλλον.

and Bongo Jam's speciality. Λοιπόν, η Ιαπωνία ήταν τιμόμενη χώρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν ξέρω αν αυτό είναι τυχαίο, αλλά το Υπουργείο Υγείας της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής στην Ιαπωνία ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας τις 100.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λοιπόν, στη χώρα διαβιούν πλέον 107.677 αιωνόβιοι άνθρωποι. Τον υψηλότερο είναι ο υψηλότερος αριθμός σε όλο τον κόσμο. Η γυραιότερη γυναίκα είναι η Κισιμότο Φούγιο, 114 ετών. Ο γυραιότερος άνδρας, ο Κάτου Χιρικάρου, 112 ετών. Το μυστικό της μακροζωίας, σύμφωνα με τους επιστήμονες, με τους ειδικούς, είναι η υγιεινή διατροφή και ο ενεργός τρόπος ζωής. Η κουζίνα της Ιαπωνίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ψάρια, λαχανικά και ρύζι. Περιέχει λίγα κορεσμένα λιπαρά σε σύγκριση με πολλές δυτικές διατροφές. Οι ηλικιωμένοι περπατούν επίσης τακτικά, χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς, κάνουν ποδήλατο και ασκούνται. Ωστόσο, φαίνεται πως εκτός από το ελπιδοφόρο μήνυμα υπάρχει και ένα καμπανάκι κινδύνου, και αυτό είναι ότι η Ιαπωνία γερνάει και ο συνολικός πληθυσμός εκτιμάται ότι θα μειωθεί στα 87 εκατομμύρια έως το 2070, δηλαδή μείον 30% σε σχέση με την κορύφωση των 128 εκατομμυρίων του 2028. Οι κάτοικοι ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν σήμερα περίπου το 30% του πληθυσμού και θα φτάσουν το 40% το 2070. Πάντως, να σας πω και κάτι ενδιαφέρον, ότι το 88% από αυτούς τους αιωνόβιους είναι γυναίκες και όχι άνδρες. Άλλωστε, στο χωριό μου λένε ότι όταν χτυπάει η καμπάνα για κηδεία, ρωτούν ποιος πέθανε και όχι ποια πέθανε.

Και από Ιαπωνία πάμε Κίνα, εκεί όπου υπάρχει δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε έναν κρίσο, κρίσο όσον αφορά την περιουσία του, και μια ηθοποιό, γιατί ο 36χρονος που υποστηρίζει ότι κατέβαλε 4,5 εκατομμύρια δολάρια όπως ήθιστε στην Κίνα στην οικογένεια της Κινέζα Σταρ στο πλαίσιο των σχεδίων τους να παντρευτούν, τώρα τα ζητά πίσω γιατί τα σχέδια γάμου ναυάγησαν και ζητά το γαμήλιο δώρο προς την οικογένεια, προς την οικογένεια της νύφης πίσω. Βγαίναμε με σκοπό το γάμο, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση, και όταν τα σχέδια του γάμου κατέρευσαν και μάλιστα εκτός από γάμο προετοιμαζόταν να κάνουν και παιδί, ζήτησε πίσω τα περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια που είχε καταβάλει. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι το δικαστήριο έκανε δεκτή αγωγή με αίτημα την επιστροφή των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Τζινγκ, είναι διάσημη Κινέζα στάρ του κινηματογράφου. Η ίδια πάντως δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Μια μέρα μετά τη δημοσιοποίηση της αγωγής έχει γράψει μόνο ότι είχε κακή κρίση στις επιλογές της, τους άνδρες, επιμένοντας ότι δεν θα πουλήσει ποτέ την αγάπη της για χρήματα. Ποιος είναι ο κρίσος που επρόκειτο να παντρευτεί? Ο Justin Sun ήταν, είχε γίνει διάσημος πριν από λίγα χρόνια, η περιουσία του εκτιμάται στα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Είχε απασχολήσει το 2024 τα πρωτοσέλιδα όταν πλήρωσε 6,2 εκατομμύρια δολάρια για ένα έργο τέχνης το οποίο αποτελούνταν από μια μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με ταινία, και μόλις την αγόρασε την έφαγε. Επίσης είχε καταβάλει 4,5 εκατομμύρια δολάρια για ένα φιλανθρωπικό γεύμα με τον Warren Buffett, ενώ το 2025 πλήρωσε 28 εκατομμύρια δολάρια για μια θέση σε διαστημική πτήση. Άμα έχεις λεφτά, όλα γίνονται.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Ζωή Κουτελοπούλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα σας κρατήσει συντροφιά για 2 ολόκληρες ώρες ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μαραθώνιες οι απολογίες των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο προφυλάκησης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Επίσης, οι αρχές αναμένουν περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Κατά πλειοψηφία, με τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημοσίου τομέα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, είπε ότι θέτουμε τέλος στη δημιουργία ενός ατέρμονου βρόχου που είχε δημιουργηθεί και δεν άφηνε να ολοκληρωθούν οι κρίσεις στις προαγωγές προϊσταμένων σε όλες τις βαθμίδες θέσεων ευθύνης. Ο κύριος Λιβάνιος επεσήμανε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ένα απόλυτα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, αλλά το σύστημα αυτό προσφέρει διαφάνεια, είναι πιο αντικειμενικό και αξιοκρατικό από το ισχύον. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Είναι το να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό, δήλωσε από το Βερολίνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώ σε δήλωσή του στην ΕΡΤ πρόσθεσε «Η Ευρώπη πρέπει να μετατρέψει το οικονομικό της μέγεθος σε οικονομική ισχύ. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων και των αποτελεσμάτων». Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Chris Wright, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. Νωρίτερα, το Ριάντ αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τον αγωγό και ανέστειλε τη φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, λόγω επιθέσεων από οργανώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, έκαναν σήμερα έκκληση να διασφαλιστεί η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, σε συνάντηση που είχαν στο Κάιρο, όπως ανακοίνωσε η Αιγυπτιακή Προεδρία. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Οδό Βούλγαρη πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αύριο θα συνεχιστούν στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμανλή έως την Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών, ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωονόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων των ζώων. Μέγιστο σκάνδαλο χαρακτήρισε την κατάσταση των Ρωμά πανευρωπαϊκά ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Michael O'Flaherty, ο οποίος επισκέφθηκε 5 ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα, Σλοβακία, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία και Φινλανδία, για να συνομιλήσει με κοινότητες Ρωμά και Travelers στη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη, με 12 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων περίπου 6 εκατομμύρια ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προασπίσουμε τα δικαιώματά τους και είναι καιρός να ξυπνήσει η Ευρώπη, είπε ο κύριος Φλάερτη, μιλώντας στα εγγένεια έκθεσης φωτογραφίας. Τα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε, κατέληξε. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη, αύριο αναμένεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Φτάσαμε στα μισά του Σεπτέμβρη, ένα Σεπτέμβρη που είχε αρκετές ειδήσεις, κυρίως δυσάρεστες βέβαια. Ελπίζουμε το δεύτερο μισό του μήνα να μας αποζημιώσει με καλύτερες ειδήσεις. Τρίτη λοιπόν και εμείς στη θέση μας εδώ στο στούντιο του 102. Η νυχτερινή βάρδια θα σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει η Ζωή Κουτελοπούλου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Με αφορμή το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε από τους Green Day, η Μαρία μας στέλνει καλή σχολική χρονιά. Με αφορμή, λέει, το τραγούδι, θέλω να σας πω πως εμείς οι γονείς θέλουμε να μας ξυπνήσουν στις 15 Ιουνίου που θα ξανακλείσουν τα σχολεία. Άρχισαν οι υποχρεώσεις και η πίεση του χρόνου να τα προλάβουμε όλα. Μαρία, με όλο το θάρρος, μην γκρινιάζεις, γιατί όταν τα παιδιά θα πάνε 18 και θα φύγουν από το σπίτι, θα αναπολύσεις αυτές τις στιγμές και θα λες πότε πέρασε ο καιρός. Χαρείτε αυτές τις στιγμές, καταλαβαίνω, κουράζεστε, αλλά και παιδιά να μην είχες, πάλι θα κουραζόσουν. Οπότε απόλαυσέ το, τα παιδιά είναι ευλογία πραγματικά. Θέμα συζήτησης φυσικά σήμερα παντού, σε κάθε γωνιά, σε όλη τη χώρα, είναι η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Εκτός των φυλακών λοιπόν Δομοκού, βρίσκεται από τις 12 το μεσημέρι σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την έκθεση της ποινής που του επιβλήθηκε για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Καλό είναι να τα λέμε τα πράγματα μέρα, ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την έκθεση της ποινής που του επιβλήθηκε για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Καλό είναι να τα λέμε τα

Θα σας είχα δώσει μια υπόσχεση που μόλις περάσω από την πύλη δεν θα επιστρέψω μόνο στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Επιστρέφω και δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Μάθαμε τώρα, κέρδισε σε εκλογές στη Γερμανία το FDP και όλοι νομίζουν ότι έχει γυρίσει το κλίμα στην Ευρώπη. Δεν είναι έτσι. Σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε μια συγκεκριμένη χώρα, είδαν τα ποσοστά τους ένα κόμμα να ανεβαίνουν. Μην κάνουμε γενικεύσεις για όλη την Ευρώπη. Σκοπός μου, λέει, είναι να απαλλαγεί η χώρα από μια διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, λέει. Από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Το αν θα κατέβει στις εκλογές θα το κρίνει ο Άριος Πάγος φυσικά. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Αν προσπαθήσει να κάνει κόμμα με αυτόν στην αρχηγία δεν μπορεί να κατέβει, οπότε αν βρει κάποιον άλλον δούριο ύπο τότε τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά και πάλι τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα και μας ανησυχεί για την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη και λέει αυτό είναι το κακό, ότι δυστυχώς όπως είπε λέει δεν είναι μόνος, είναι πολλοί εκεί έξω που έχουν τις ίδιες απόψεις και θα τον ακολουθήσουν. Εγώ θα πω ότι η δημοκρατία πρέπει να προστατεύεται προφανώς, αλλά η δημοκρατία δεν έχει ποτέ αδιέξοδα. Αν ο ελληνικός λαός επιλέξει να ψηφίσει τον Ηλία Κασιδιάρη, πρέπει να γίνει σεβαστό από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Ξαναλέω, αν υπάρχει δυνατότητα να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Εντάξει, γιατί είναι άλλο πράγμα να είναι υποψήφιος και άλλο πράγμα απλά να στηρίξει κάποιο πολιτικό κόμμα. Το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, θα μου πείτε, οι Σπαρτιάτες μπήκαν στη Βουλή, αλλά το ποσοστό ήταν μικρό. Ξαναλέω, η δημοκρατία δεν έχει ποτέ αδιέξοδα. Και να μην νομίζουμε ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι τρώνε κουτόχορτο. Ξέρουν, βλέπουν, διαβάζουν, θυμούνται. Οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Πάμε στις πρωτιές των Ελλήνων. Μια ακόμη πρωτιά έχουμε ως χώρα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι αυτοί που βιώνουν το περισσότερο στρες, εργασιακή κατάθλιψη και εργασιακό άγχος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα βιώνει κατάθλιψη και άγχος λόγω της εργασίας του. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε μια έρευνα, αυτά είναι τα αποτελέσματα για το 2025, έτσι, που να πάμε και στο 2026. Ο μέσος όρος των Ευρωπαίων που βιώνουν άγχος και εργασιακό στρες είναι κοντά στο 29%. Εμείς το έχουμε ξεπεράσει κατά πολλού. Τι είναι το 29%? Είμαστε στο 50%, σχεδόν, 49 κόμμα κάτι. Πρώτοι λοιπόν εμείς. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη περιέργεια είναι ότι αγχώνονται οι Φιλανδοί στη δουλειά. 45% των Φιλανδών λέει έχουν εργασιακό στρες. Τρίτη είναι η Κύπρη, τέταρτη είναι η Πολωνή, πέμπτη η Ισπανή και μετά πάει η Εστονία, Πορτογαλία, Βέλγιο. Τελευταίοι και πιο χαλαροί, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, περνάνε ζάχαρη στη δουλειά, είναι οι Δανείοι με 19%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει πολύ στα σοβαρά τα καινούργια δεδομένα που υπάρχουν στον εργασιακό χώρο και θα ψηφίσει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο όπου θα προστατεύεται, λέει, ο εργαζόμενος. Δηλαδή, οποιαδήποτε καταγγελία γίνεται για έναν εργοδότη που σε πιέζει, άνευ λόγου, έτσι, δεν λέμε τώρα να σε πιέζει να τελειώσει τη δουλειά σου, αλλά αν υπάρχουν εκείνες οι συνθήκες που οδηγούν έναν εργαζόμενο στην εξάντληση και στο εργασιακό στρες, θα μπορούμε να το καταγγέλουμε και θα υπάρχουν τα κατάλληλα όργανα ευρωπαϊκά πλέον που θα μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας. Το λέμε αυτό γιατί έχει γίνει έρευνα από την ιατρική κοινότητα που λέει ότι το εργασιακό στρες συνδέεται με άπειρες ασθένειες που εμφανίζουμε και γι' αυτό μάλλον έχουν αρχίσει και χτυπάνε καμπανάκια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λοιπόν, εγώ θα φύγω από το στούντιο γιατί έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων. Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Όλγα που λέει είναι πολύ νωρίς να πούμε καλό χειμώνα. Δεν είναι πολύ νωρίς. Ήμασταν τυχεροί που δεν έβρεξε. Προσπάθησε, έπεσαν μερικές ψυχάλες, αλλά δεν ολοκληρώθηκε το έργο. Στην Αθήνα και στις Κυκλάδες ρίχνει πολύ βροχή αυτή τη στιγμή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ακολουθεί ο σύζυγός της. Αρνούνται και οι δύο τις κατηγορίες. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Τα εγγένεια των έργων του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις, είναι το να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό, δήλωσε Πιέρα Κάκη από το Βερολίνο. Έφοδος της διεύθυνσης ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Αυλώνα, 6 συλλήψεις για ναρκωτικά ανάμεσα στις οποίες και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά τις επόμενες ημέρες, δήλωσε το Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας Chris Wright. Ανάπλαση ΔΕΘ, παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου για την υποβολή οικονομικών προσφορών. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε στα νεότερα που έχουμε από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ ξεκίνησε η απολογία του συζύγου της γιατρού. Πρώτη στο γραφείο του τακτικού ανακριτή μπήκε στις 2 το μεσημέρι η γυναίκα γιατρός, η οποία επέβαλε τον τραγουδιστή στη θεραπεία της πλάσμα αφαίρεσης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, παρέδωσε στον ανακριτή ένα υπόμνημα με το οποίο αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αυτή είναι η κατηγορία, αναβαθμίστηκε, τα είπαμε και χθες. Ενώ φαίνεται να υποστηρίζει ότι όλα στο γραφείο που έγινε στο Κολωνάκι λειτουργούσαν νόμιμα. Με υπόμνημα απολογείται και ο σύζυγός της, ο οποίος επιμένει πως πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα, δηλαδή ήταν ήδη νεκρός ο Γιώργος Μαζονάκης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απολογιών, θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα για να αποφανθούν αν οι κατηγορούμενοι θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με όρους ή με εγγύηση. Πάμε να δούμε τι τους επιβαρύνει, τι έχουν βρει οι αστυνομικοί. Τους έχουν προδώσει τα ψηφιακά σημάδια που λέμε. Όπως φαίνεται από τα ψηφιακά δεδομένα που έχει συλλέξει η ελληνική αστυνομία, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα περίπου 50 λεπτών που μεσολαβεί από την πρώτη παύση της θεραπείας πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Δηλαδή για 50 λεπτά που από ό,τι υπολογίζουν ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ήδη νεκρός, δεν καλέσαν το ΕΚΑΒ. Ενώ έχουν καταγραφεί 4 αλάρμ τα οποία αγνοήθηκαν και ένα restart στο μηχάνημα. Σας το είπαμε και χθες, χτύπησε σηματάκι ότι κάτι δεν πάει καλά το μηχάνημα και αγνοήθηκε, δεν ξέρω αν ήταν η γιατρός στη διαδικασία ή αν ήταν κάποιος νοσοκόμος, πάντως αγνοήθηκαν από τους ανθρώπους που έπρεπε να είναι πάνω από τον Γιώργο Μαζονάκη και να τα προσέχουν αυτά. Υπομονή, κάτι μου λέει ότι δεν θα αφαιθούν ελεύθεροι, γιατί όλα τα φώτα της δημοσιότητας έχουν στραφεί πάνω τους. Ζήτησε συγγνώμη σήμερα και ο Υπουργός Υγείας ότι δεν έχουν ελεγχθεί όλοι όσοι πρέπει. Είναι και πάρα πολλοί. Βέβαια δεν είναι μόνο δουλειά του κράτους αυτή, να τα λέμε αυτά. Είναι και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος έπρεπε να έχει κάνει καλύτερη τη δουλειά του. Γιατί οι καταγγελίες που έρχονται μετά από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για το συγκεκριμένο μόνο ιατρείο είναι δεκάδες. Οπότε καταλαβαίνετε, αν λειτουργούν 5-6 τέτοια ιατρεία στην Αθήνα, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.

Ο Δημήτρης λέει: μπαίνεις σε ένα ιατρείο και βλέπεις παντού δεκάδες θρησκευτικές εικόνες, κομποσκίνια, αλλά και μια πανοπλία σαμουράι με σπαθί σε γυάλινη προθήκη. Κάθεσαι, ανοίγεις πόρτα και φεύγεις. Έχεις ένα δίκιο, φίλε Δημήτρη, αλλά να σου πω ότι για το συγκεκριμένο ιατρείο, για να κλείσεις ραντεβού, χρειαζόσουν πρώτον συστάσεις από ήδη πελάτη που είχε πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν έπαιρνες δηλαδή τηλέφωνο, έκλεινες ραντεβού και πήγαινες. Έπρεπε να σε συστήσει κάποιος και το επόμενο ραντεβού, λέει, ήταν τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες μετά. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλοί κόσμος πίστηκε από όσα λέγανε αυτοί οι δύο άνθρωποι. Από ειδησιογραφικό ενδιαφέρον έκατσα και έψαξα κάποιες διαφημίσεις που είχαν κάνει στο διαδίκτυο. Πραγματικά όποιος τους πίστευε είχε πρόβλημα. Δηλαδή ή ήταν πάρα πολύ απελπισμένος από άλλες θεραπείες και στράφηκε κάπου για να βρει ελπίδα, αλλά οι διαφημίσεις του στο διαδίκτυο που κάνανε αυτοί οι δύο γιατροί φωνάζαν από μακριά ότι κάτι δεν πάει καλά. Τις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει και πληθαίνουν πάρα πολύ οι φωνές από ειδικούς ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας σκοτώσει, κινδυνεύουμε. Ήδη δύο πρώην υπάλληλοι που δουλεύαν σε εταιρείες που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη που παρετήθηκαν προειδοποίησαν την ανθρωπότητα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι αναπόφευκτο ότι θα μας κατακτήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα ένας ειδικός ερευνητής της Google, DeepMind, ο Jacob Coxon, είπε ότι στο τέλος αυτής της δεκαετίας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να έχει την ικανότητα να μας εξοντώσει. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, τη λέξη εξοντώσει. Παραιτήθηκε ο συγκεκριμένος, αφού τελείωσε την έρευνά του, παραιτήθηκε και αυτός από την εταιρεία, την Google DeepMind, και είπε ότι πιστεύω ειλικρινά ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους και ότι μπορεί να μας τελειώνει ο χρόνος για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Θυμίζω ότι εδώ και 2 μέρες ακούγεται από πάρα πολλούς ότι πρέπει να υπάρξει ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, όταν αντιληφθούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει έναν δρόμο που δεν μας αρέσει, αυτό που φανταζόμαστε, ότι θα μπορεί να κάνει πράγματα από μόνη της χωρίς να δέχεται εντολές, πράγματα που δεν θα μας αρέσουν. Από το να φτιάξει έναν ιό, ένα βιολογικό όπλο, ή από το να πατήσει ένα κουμπί και να φύγουν 5 πυρηνικές κεφαλές κάπου αλλού, ή από το να τεινάξει από μόνο του κάτι, δεν ξέρω τι, ή από το να εκβιάζει ανθρώπους, θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να υπάρχει αυτό το κουμπί όπου μόλις θα το πατάμε θα σβήνουν όλα και θα ξεκινήσουν από την αρχή. Προφανώς οι άνθρωποι που έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια είναι αντίθετοι σε αυτό το κουμπί.

Ο Χρήστος μας λέει ότι περισσότερο φοβάται αυτούς που μας κυβερνούν παρά την τεχνητή νοημοσύνη. Θα σου πω, δεν έχει και πολύ μεγάλο άδικο. Απλά αυτούς που μας κυβερνάνε, πρώτον τους εκλέγουμε εμείς. Δεύτερον, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείες σε πολλές χώρες στα πολιτικά συστήματα. Και τρίτον, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης. Τα τελευταία δύο χρόνια οι Έλληνες νομίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι να ρωτάνε κάτι στο ChatGPT και να τους απαντάει. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Έχουμε πάει πλέον σε επίπεδα υπέρ νοημοσύνης και θα μπορεί ανεξέλεγκτα αυτή η καινούρια κατάσταση να αποφασίζει, να διαλέγει, να σκέφτεται, να ξεγελάει. Δηλαδή έχουν κάνει κάποια πειράματα που η τεχνητή νοημοσύνη ξεγελάει αυτόν που δίνει την εντολή. Οπότε αυτό είναι το επικίνδυνο και θα πρέπει να το δουν πάρα πολύ αυτοί που δουλεύουν πάνω σε αυτό. Μιας και ακούσαμε Oasis, γλυκάθηκαν οι Oasis, κάνανε 5-6 συναυλίες, είδαν ότι γέμισαν εκατοντάδες χιλιάδες από φαν, γεμίσαν και τις τσέπες τους και ανακοινώσανε νέα παγκόσμια περιοδεία, εκεί που είχαν να τραγουδήσουν 10 και παραπάνω χρόνια. Τώρα μέσα σε 2 χρόνια θα δώσουν 38 συναυλίες σε όλο το 2027. Πάμε να δούμε αν είναι μέσα στις πόλεις που θα επισκεφτούν κάποια ελληνική πόλη, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Δεν είναι, σας το λέω για να μην σας κρατάω σε suspense. Ξεκινάνε την περιοδία τους από τη Γλασκόβη, την αγαπημένη τους πόλη, και πώς να μην είναι. Η Γλασκόβη είναι η μόνη πόλη που μπορείς να πίνεις μπύρα από τις 10 το πρωί και κανείς να μην του φαίνεται περίεργο. Μετά πάνε στο Μάντσεστερ, την πόλη που γεννήθηκαν. Μόναχο, Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη, Βοστόνη, Λας Βέγκας, Ιρλανδία και ξαναγυρνάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε αν θέλετε να απολαύσετε τους Oasis ξανά μαζί, και δεν νομίζω να ξανακάνουν μετά από αυτή την παγκόσμια περιοδία κάτι ξανά, δηλαδή θα πρέπει να περιμένουμε μια πενταετία τουλάχιστον, μπορείτε να πάτε σε κάποια από αυτές τις πόλεις. Θυμίζω ότι τα εισιτήρια της τελευταίας συναυλίες ήταν πανάκριβα, πάνω από 200 λίρες.

Λοιπόν, ποιος Κριστιάνο Ρονάλντο και η Αλ Νάσερ του που μάθαμε ότι κοστίζει δισεκατομμύρια, παίζουν μέσα μεγάλα αστέρια. Η Αλ Αΐν που παίζει ο Γιακουμάκης για το Champions League Ασίας τους κέρδισαν 4-0 και μάλιστα ο Γιακουμάκης έβαλε και το τελευταίο γκολ. 4-0 λοιπόν η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο από του δικού μας Γιακουμάκη που πέρσι ήταν στον ΠΑΟΚ και φέτος δεν τον θέλανε. Βλέπετε τι κάνει λοιπόν. 4 γκολ στην ομάδα του Κριστιάνο. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επί σχεδόν 8 ώρες παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή η γιατρός που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η γυναίκα από της καταλογίζεται ότι κατέρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη, που φέρεται να αρνείται την κατηγορία, ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε του ανακριτικού γραφείου λίγο πριν από τις 10. Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου που το αποδίδεται η ίδια κατηγορία με τη σύζυγό του, την οποία αρνείται. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας, οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ώστε μετά από κοινού με τον ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό οικονομικών της Γερμανίας, Lars Klingbeil. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όσο σημαντική και αν είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, από μόνη της δεν θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη και την οικονομική κυριαρχία που χρειαζόμαστε ως Ευρωπαίοι. Αυτό η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2027. Την ίδια ώρα, την άσκηση δίωξης στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ ζήτησε σήμερα ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάση, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας επειδή εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Το ψήφισμα για την παραπομπή του σε δίκη είναι απίθανο να εγκριθεί, όμως η κίνηση αυτή από τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή του Κεντάκη μπορεί να οδηγήσει σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση για ορισμένους από τους συναδέλφους του, καθώς ετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπερηφάνειας, το ΚΚΕ και οι ΚΝΕ, συναγωνιστές και φίλοι, αποχαιρέτησαν το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974 τον Σπύρο Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής είχε κρατήσει κάτι βαθύτερο από μια πολιτική πεποίθηση. Είχε κρατήσει μια βαθιά πίστη στον άνθρωπο, την εργατική τάξη, στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, στην ιστορική δυνατότητα και αναγκαιότητα να ανατραπεί το σύστημα της βαρβαρότητας, ο καπιταλισμός και να οικοδομηθεί μια νέα κοινωνία, ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός, είπε στον αποχαιρετισμό του στο Σπύρο Χαλβατζή ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε εξής συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου προχώρησαν αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν το απόγευμα στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα. Κατά τις έρευνες, σε 3 κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαίνης, ακατέργαστης κάναβης, όπως και κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας, αλλά και 4 κινητά τηλέφωνα. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε κοπέλα 31 ετών από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για γυναίκα πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ορειβατικό πεδίο. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Οδό Βούλγαρη πραγματοποιεί σήμερα και αύριο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αύριο θα συνεχιστούν στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή έως την Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών, ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Με κάθε επισημότητα γιόρτασε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη τα 100 γενέθλια από την ίδρυσή της. Παρουσία υψηλών προσκεκλημένων έγινε μια αποτίμηση όσων συνέβησαν τις προηγούμενες δεκαετίες, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Euro 2004, ενώ δόθηκε το στίγμα για την επόμενη ημέρα. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη νότια έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία μεταξύ 18 και 26 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Σας έχω πρόταση για αύριο. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο, θερινό κινηματογράφο, θα πάτε στο Σινέ Ναταλή, όπου η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει ξανά το ελληνικό σινεμά μέσα από σημαντικές και λιγότερο προβεβλημένες δημιουργίες. Δεν ισχύει βέβαια το λιγότερο προβεβλημένες, γιατί η ταινία που παίζεται αύριο είναι η Πολίτικη Κουζίνα του Τάσου Μπουλμέτη, ταινιάρα, πραγματικά, νοσταλγία, μυρωδιές, πάρα πολύ ωραία ταινία, θα σας αρέσει. Αν δεν την έχετε δει, οπωσδήποτε να πάτε να τη δείτε. Ακούστε cast. Γιώργος Χωραφάς, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ρένια Λουιζίδου, Ταμέρε Κρανταγκλή, Τίνα Μιχαηλίδη, Θέμης Πάνου, Θόδωρος Έξαρχος, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, 30 και ηθοποιοί παίζουν σε αυτή την ταινία. Αν είστε και από τη Μικρά Ασία, θα σας επηρεάσει περισσότερο. Τη διάβαζα πριν με αφορμή μια διαφήμιση που είδα από μια παλιά ελληνική ταινία που προβάλλεται σε ιδιωτικό κανάλι, ότι λέει οι σημερινοί 18άριδες, παιδιά από 15 έως 18 ετών, ένα στους 5 δεν έχει δει ούτε μια ελληνική ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ξέρετε, αυτές τις ασπρόμαυρες με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει. Και μου κάνει πάρα πολύ περιέργεια τι βλέπουν. Δηλαδή, μάλλον δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση, είναι η απάντηση. Αλλά αυτές οι ταινίες διαμορφώνουν χαρακτήρες. Είναι οι ρίζες μας, είναι η ιστορία μας. Νομίζω ότι αν τις ανακαλύψουν τα παιδιά, θα κολλήσουν και θα θέλουν να βλέπουν κι άλλες. Απλά κάποιος πρέπει να τους δείξει το δρόμο.

Λοιπόν, χθες έγινε η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια μέρα, λίγες ώρες μετά αφού ολοκληρώθηκε η κηδεία, η Αφροδίτη Μάνου, η γνωστή τραγουδίστρια και στιχουργός, έκανε μια ανάρτηση στα προσωπικά της κοινωνικά δίκτυα, όπου έγραψε «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του, αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μας, μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς θα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας». Από εκείνη την ώρα και μετά πέσαν όλοι να τη φάνε τη γυναίκα. Όλοι γράψανε πολύ αρνητικά σχόλια για αυτήν την ανάρτησή της. Το πήρανε μάλλον λίγο πιο άσχημα από ό,τι ακούγεται. Δεν φαντάζομαι να είχε κακή πρόθεση η κυρία Αφροδίτη Μάνου. Θα σας πω ότι ανέβασα, ας πούμε, τώρα βλέπω εδώ μπροστά μου ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, ο γνωστός σκηνοθέτης που είναι και πολύ αγαπητός στο κοινό. Έγραψε: «Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή. Για την αδυναμία σας λέει να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μία ελίτ αλλά στον κόσμο που τη ζει, πρέπει να το κοιτάξετε. Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος, αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που το συντρόφευε στις χαρές του, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξίες του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν». Και καταλήγει: «Στο να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα δεν είναι πολιτισμός, είναι αλαζονία για μια καλλιτέχνη σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετευτέλειας εν Αθήνες». Δεν είναι το μόνο σχόλιο. Όλοι μα όλοι γράψαν αρνητικά σχόλια πάνω στη δήλωση της κυρίας Αφροδίτη Μάνου και έτσι θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Νομίζω στιγματίστηκε πάνω από αυτό. Και πάμε να προλάβουμε να πούμε και τα αθλητικά. Αύριο έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε κύπελο συγκεκριμένα. Στις 5 παρατέταρτο ο Άρης υποδέχεται το Μαρκό, ένα Μαρκό που βρίσκεται στην κορυφή της δεύτερης κατηγορίας

το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει ωραία ομάδα, έχει έμπειρους παίχτες και νεαρούς. Στις 8 έχουμε το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Έχει ξαναπαίξει Ατρόμητος ΠΑΟΚ για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Europa League. Αντιμετωπίζει στις 10 την πολωνική Γιαγκελόνια. Στα χαρτιά, θεωρητικά δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι ανώτερη ομάδα και πρέπει να το αποδείξει. Και έχουμε και καινούριο προπονητή στον Ολυμπιακό, να δούμε τι θα έχει αλλάξει, τι θα έχει προλάβει να αλλάξει.

Είσαι μάνα, πατέρας και προσπαθείς να πείσεις τα παιδιά σου να φάνε λαχανικά και δεν τα καταφέρνεις, η επόμενη είδηση θα σε νευριάσει σίγουρα. Ο Erling Haaland, ο γνωστός νορβηγός επιθετικός της Manchester City αλλά και της Εθνικής Νορβηγίας, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, τον έπιασε η κάμερα να τρώει καρότα. Και από τότε στη Νορβηγία όλα τα πιτσιρίκια από ηλικίας 4 έως 9 ετών, λέει, και 10 σας βάζω εγώ, ζητάνε να τρώνε για σνακ καρότα. Εκτινάχθηκαν, λέει, οι πωλήσεις στα καρότα στη Νορβηγία γιατί θέλουν να ακολουθήσουν τον τρόπο ζωής του Νορβηγού επιθετικού. Ονειρεύονται ότι τρώγοντας καρότο θα έχουν μάλλον την ανάλογη καριέρα. Χρόνια και χρόνια προσπαθούσαν οι δικοί μας να μας πείσουν να φάμε λαχανικά και έρχεται ένας ποδοσφαιριστής, τρώει μια φορά ένα καρότο και αμέσως όλοι θέλουμε να του μοιάσουμε. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνη απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακολουθεί ο σύζυγός της, αρνούνται και οι δύο τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Τα εγγένεια των έργων του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις, δήλωσε η Πιερακάκη από το Βερολίνο. Έφοδος της Διεύθυνσης Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνα, συλλήψεις για ναρκωτικά και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά τις επόμενες ημέρες, δήλωσε το Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας Chris Wright. Συναγερμό στην Εύβοια χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε γυναίκα μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Στη Βρετανία ένα χωριό 350 κατοίκων θέλει να αποσχιστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιδρούν στη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

Αν δεν μας εξολοθρεύσει η τεχνητή νοημοσύνη, θα το κάνουν σίγουρα οι πολιτικοί που ανοίγουν το στόμα τους και πολύ εύκολα εξαπολύουν απειλές και δυναμητίζουν ένα ήδη τεταμένο κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Και μιλάω για τον Πολωνό Υπουργό Εξωτερικών, που σήμερα το απόγευμα προέβλεψε γρήγορη νίκη του ΝΑΤΟ σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία, βασιζόμενο στην αεροπορική υπεροχή που έχει το ΝΑΤΟ απέναντι στους Ρώσους. Είπε ότι αν σηκωθούν όλα τα αεροσκάφη που έχει το ΝΑΤΟ, περίπου 2.500 αεροσκάφη διαθέτει σε δύναμη η συμμαχία, θα καταστρέψει όλα τα ρωσικά δηληστήρια μέσα σε μία μέρα και δεν θα μπορεί να κινηθεί η ρωσική οικονομία. Φυσικά οι Ρώσοι ξέρουν να απαντούν πάντα με ιδιαίτερο τρόπο. Απάντησε ο Νικολάη Πατρούσεφ για την ρωσική κυβέρνηση, είναι βουλευτής της κρατικής δούμας. Είπε ότι η Πολωνία θα μπορούσε να εξαφανιστεί ως κράτος μέσα σε 2 έως 3 ημέρες. Προέβλεψε δηλαδή ότι αν ξεκινήσει ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Πολωνίας, η Πολωνία θα αντέξει το πολύ 3 μέρες. Βέβαια, το ίδιο λέγανε και για την Ουκρανία οι Ρώσοι, ότι θα άντυχε το πολύ 2 εβδομάδες και κλείνουμε περίπου 5 χρόνια πολέμου. Φυσικά, ο Σεργέι Λαυρόφ δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, να μειώνει τους Ευρωπαίους. Είπε ότι αν οι Ευρωπαίοι τα βάλουν με τους Ρώσους, θα ξεχαστεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ένας πόλεμος μεταξύ εμάς των δύο, Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι πυρηνικός και σύντομος. Και φυσικά από το πάρτι δεν έλειψε ούτε η Ζαχάροβα, που προειδοποίησε τους θερμοκέφαλους, λέει, όπως είπε, του ΝΑΤΟ, ότι αν σκεφτούν να τα βάλουν μαζί μας, υπάρχουν άπειρα πυρηνικά που μπορούν να κατευθυνθούν προς εσάς. Όλα αυτά λοιπόν, έτσι για να ευθυμίσουμε, λίγο πριν τις 12, δεν μας φτάνουν τα τόσα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, δυναμητίζουν κι άλλο την κατάσταση οι άνθρωποι που σε περίπτωση πολέμου φυσικά θα βρίσκονται σε κάποιο καταφύγιο.

Την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα ότι έγιναν οι εξετάσεις αξιολόγησης μαθητών, η λεγόμενη PISA ή PISA, όπως και να το πείτε σωστό είναι, που έγινε σε μαθητές σε όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα για τους Έλληνες δεν ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά, αλλά δεν είναι μόνο τα Ελληνόπουλα που δεν τα πάνε καλά στο σχολείο. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει πρόβλημα. Έβλεπα το μεσημέρι ότι ένα μέσο 12χρονο παιδί στις ΗΠΑ έχει γνωστικές ικανότητες ενός 8χρονου. Δηλαδή αντιμετωπίζει με μεγάλη δυσκολία προβλήματα μαθηματικά στο να διαβάσει και να κατανοήσει πράγματα που δεν γινόταν αυτό παλαιότερα, δηλαδή σε σχέση με πριν 10 χρόνια το εξετάζουν. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ασία. Στην Ασία είναι λιγότερο το πρόβλημα, αλλά υπάρχει μια χώρα που σε πληρώνει, λέει, για να διαβάσεις. Και αυτή είναι η Σιγκαπούρη, που για 5 χρόνια ξεκίνησε από φέτος ένα τεράστιο πρόγραμμα που ευελπιστεί να κάνει τους κατοίκους της Σιγκαπούρης να αρχίσουν ξανά το διάβασμα. Γιατί αποδείχθηκε ότι η αιμονή μας στις οθόνες και ότι το ξεχάσαμε να χρησιμοποιούμε στυλό, μολύβι, χαρτί, να διαβάζουμε, να προσπαθούμε να βρούμε τη λύση μόνοι μας, μας έχει κάνει λίγο πιο νοθρούς, θα το πω ευγενικά. Η Σιγκαπούρη λοιπόν τα επόμενα 5 χρόνια θα πληρώνει 0,8 δολάρια, δηλαδή 80 cents, τα παιδιά που διαβάζουν βιβλία, και επειδή δεν τους πολύ εμπιστεύεται, αν τα διαβάζουν μόνο ιντερνετικά, δηλαδή e-books που λένε, δηλαδή θα μπαίνουν σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα με βιβλία που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας της Σιγκαπούρης, θα το διαβάζουν από εκεί μέσα και κάθε σελίδα που θα υπάρχει θα παίρνουν σε μια ανάλογη κάρτα 0,80 δολάρια. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά αν το σκεφτείτε, και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο. Να το δούνε λίγο και οι Ευρωπαίοι, θα μου πείτε... Δεν είναι στην κουλτούρα μας να μας πληρώνει κάποιος για να διαβάζουμε, αλλά αυτά που ξέραμε δεν ισχύουν πια, οπότε ας δοκιμάσουμε και κάποιους άλλους τρόπους. Πολύ ωραία κίνηση, μπράβο στην κυβέρνηση της Σιγκαπούρης.

Λοιπόν, ο δικός μας, ο Μίλτος ο Τεντόγλου, αυτό το παιδί που, το χαρισματικό παιδί που έχει κάνει να μοιάζει το άλμα εις μήκος πανεύκολο για τον ίδιο, είναι υποψήφιος για καλύτερος Ευρωπαίος αθλητής της φετινής χρονιάς. 10 άτομα θα διεκδικήσουν αυτόν τον τίτλο, τις υποψηφιότητες τις βγάζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου. Εκεί μπορείτε και να ψηφίσετε, γιατί το 25% της βαθμολογίας κρίνεται από τον κόσμο. Οπότε η ψηφοφορία για το κοινό, λέει, ξεκίνησε από σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου. Τότε θα μάθουμε τον τελικό νικητή. Όπως είπαμε, λοιπόν, ένας από τους υποψήφιους είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Οι υπόλοιποι είναι ο Άντι Ντίας από την Ιταλία, πρωταθλητής στο τριπλούν. Ο Κριστιαν Τσέχ, πρωταθλητής στη δισκοβολία από τη Σλοβενία. Ο Αρμάντου Μπλάντης, φυσικά από τη Σουηδία, στο άλμα επικοντό, που αφήνει πάντα δεύτερο τον δικό μας τον Εμμανουήλ Καραρίλη και είναι και βασικός υποψήφιος και για τον τίτλο του καλύτερου Ευρωπαίου αθλητή. Το παιδί είναι φοβερός, απλά δεν το συμπαθούμε επειδή αφήνει πάντα δεύτερο τον Εμμανουήλ. Ο Σάιμον Χάμερ από την Ελβετία, ο Μπέντσε Χάλατς από την Ουγγαρία που είναι σφυροβόλος, ο Γιάκομπ Ίνγκρεμπίτζεν από την Νορβηγία που είναι πρωταθλητής Ευρώπης, λέει, στα 5.000 μέτρα, ο Μάσιμο Στάνο, πάλι Ιταλός, που είναι μαραθωνοδρόμος, ο Τζανκάρμο Ταμπέρι, άλμα εις ύψος, ο Κράστιν Γουλχολμ από την Νορβηγία που είναι πρωταθλητής στα 400 μέτρα με εμπόδια και σκυταλοδρομία, φυσικά μεικτή σκυταλοδρομία. Νομίζω ότι έχει αρκετές πιθανότητες να βγει ο Τεντόγλου καλύτερος Ευρωπαίος αθλητής για φέτος. Αν δεν το πάρει ο Σουηδός, σίγουρα θα είμαστε εμείς νικητές. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Περάσαμε και σήμερα πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα που στείλατε και σήμερα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επί σχεδόν 8 ώρες παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή η γιατρός που κατηγορείται μαζί με το σύζυγό της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη που φέρεται να αρνείται την κατηγορία ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε του ανακριτικού γραφείου λίγο πριν από τις 10. Εν τω μεταξύ η γιατρός αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της απολογιστικής της διαδικασίας η έντονη αδιαθεσία. Η γυναίκα αφού είχε ολοκληρώσει την απολογία της αισθάνθηκε άσχημα και οι αστυνομικοί χρειάστηκε να την ξαπλώσουν σε καναπέ έξω από το γραφείο του ανακριτή. Η απολογία του συζύγου της διακόπηκε και ο κατηγορούμενος γιατρός μαζί με αστυνομικούς της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις διαρθωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό οικονομικών της Γερμανίας Lars Klingbeil. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2027. Με 6 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου, προχώρησαν αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31 ετών γυναίκα από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ορειβατικό πεδίο. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη πραγματοποιεί και σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σήμερα τα έργα συνεχίζονται στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή έως την Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών, ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπερηφάνειας στο ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Συναγωνιστές και φίλοι αποχαιρέτησαν το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974 τον Σπύρο Χαλβατζή. Με κάθε επισημότητα γιόρτασε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη τα 100 γενεθλία από την ίδρυσή της. Παρουσία υψηλών προσκεκλημένων έγινε μια αποτίμηση όσων συνέβησαν τις προηγούμενες δεκαετίες με αποκορύφωμα την κατάκτηση του γύρω 2004, ενώ δόθηκε το στίγμα για την επόμενη ημέρα. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες βροχές το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη νότη 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Πότε δεν πληρώνω το playback, θα είναι τόσο δύσκολο.
1: Κατ!
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.